Λήξη μια τριήμερη παύση στι επιθέσει για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν παραμένει νέου το Κίεβο μετά τη λήξη μια τριήμερη παύση στι επιθέσει για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα

0: Και κυρώσεις. Την ίδια ώρα το Ιράν αυξάνει τις τιμές της βενζίνης λόγω των ενδυνόμενων πιέσεων στην οικονομία. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Άκου!
1: Λαϊκά μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς.

0: Οπότε η διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει, γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
0: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
0: Και
1: υπόψη άνθρωπος...
0: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
0: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
0: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
0: Δεν χρειάζεται να μιλάς.

Καλημέρα στο Χρήστο από την ορεινή Καλαμπάκα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα ξανά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας το Δημήτριο, ο οποίος μας ακούει εκεί στην Φάρμα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Άντζελα.

0: με συγκίνησες, λέει ο φίλος μας ο Μίτσος, ο αγελαδοτρόφος, με τον κύριο Λαχανά, κάνει τα χτύπη το δίδυμο.
1: Άνοιξε, μα γρήγορα, χειμώνα.
0: Μιλες τέτοια, πρέπει να κοιμηθώ και καμιά ώρα.

Καλημέρα, αρχοντά μου, με τα υπέροχα τραγούδια σου. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από την Χαλκίδα, λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στον περιπλανόμενο ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα. Αφιερώνει λέει στον πρόεδρο τον Πυρμπίλη, στην Τριφυλία και σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, μίλα μου, Χριστιανά, με το δάκι. Η Χριστιανά αλλάζει πάρτνερ στο επόμενο και είναι με το Γιάννη τον Πάριο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο Γιώργος ο Σκεύης. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στο Βελβετό, Κοζάνης, και κλείνουμε την ώρα πριν το δελτίο ειδήσεων. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε,

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για αυτοχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση σε Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Ρωσία βομβαρδίζει απόψε εκ νέου το Κίεβο μετά τη λήξη τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Κίεβο μετά τη λήξη τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα.

0: Στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Αφιέρωσε το επόμενο.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, μια καπέλα».
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα σας δώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Γιώργο Κάτσαρη, Δημήτρη Μπάση, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλη Μητσιά και Γιάννη Πάριο. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, το κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 με κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρε. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών.

0: Προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη απίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχους στη Σαουδική Αραβία χτύπησαν σήμερα οι Χούθη της Ιεμένης. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες κατηγορούν το Ριάτ ότι χθες έπληξε φυλακή στα βόρεια της χώρας, σκοτώνοντας 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την Κομισιόν ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια επιρροτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ή ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διάστημα.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Και η Ευρώπη αλλάζει. Το αποτέλεσμα στη Γερμανία με την ακροδεξιά να θριαβεύει σε εκλογές είναι σοκαριστικό για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι το πρώτο καμπανάκι. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα αποτελέσματα στη γειτονική Θουριγκία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, την Ουγγαρία, αλλά και τη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολλές από τις αιτίες εξηγήσαμε χθες, θα πούμε και σήμερα αρκετά. Φαίνεται πάντως σαν η πολιτική ελίτ της Υπήρου να μην ακούει τις φωνές των πολιτών και αυτή σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από μια προδιαγεγραμμένη, περιορισμένη ζωή, μια ζωή με προβλήματα, όπως λένε χαρακτηριστικά, να επιλέγουν τα πολιτικά άκρα. Στη χώρα μας η εμπειρία με την Χρυσή Αυγή είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Μπαίνει η Ευρώπη σε μια άλλη εποχή ή έστω την τελευταία στιγμή θα αποσοβήσει την πολιτική και θεσμική περιπέτεια? Σε λίγους μήνες θα γνωρίζουμε αν θα αντέξει ο Γερμανός καγκελάριος τις πιέσεις για νέες εκλογές και οι Γάλλοι ψηφοφόροι στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου θα χαράξουν μια νέα πορεία για τη Γαλλία. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Στην Ελλάδα τώρα, αυτό το γαϊτανάκι των απατών που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια συνεχίζεται με μειωτό ρυθμό. Ένα φιάσκο λοιπόν έζησαν τρεις δράστες, προσπάθησαν να εξαπατήσουν 67χρονο σε χωριό της Λαμίας, μιλώντας του για δορυφόρους της εφορίας, αλλά βρέθηκαν με χειροπέδες. Αυτή η υπόθεση που ζήτησαν λίρες, αλλά πήραν πέτρες και καλαμπόκια, εκδικάστηκε χθες στο αυτόφορο Μοτομελές πλημελιοδικείο της Λαμίας. Τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άντρες και μια γυναίκα, κάθισαν στο εντόλιο. Επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής να αποσπάσουν λεφτά και τη μαλφία από ηλικιωμένο, επιστρατεύοντας το εξωφρενικό σενάριο του δορυφόρου της εφορίας, σύμφωνα με το Λαμία Report. Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο τον 67χρονο και προσποιήθηκε το λογιστή. Με το πρόσχημα ότι ο δορυφόρος εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία, ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μια σακούλα να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Ο 67χρονος, όπως αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποίησε την υποδιέθεση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Λαμίας και ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι πίστηκε. Ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε σε σακούλα 12.000 ευρώ, 85 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 74.000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα γέμισε τη σακούλα με πέτρες και καλαμπόκια. Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος έσαι μια διπλή παγίδα. Αρχικά άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κατά από ένα κυπαρίσι όπως του υπέδειξαν οι επίδοξοι κλέφτες. Όταν όμως οι δράστες επικοινώνησαν εκ νέου ζητώντας αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε υποστηρίζοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του κημητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, οδηγώντας τους ουσιαστικά στα χέρια των αστυνομικών που ήδη είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Στο χώρο λοιπόν αυτό που υπέδειξαν οι απατεώνες εντοπίστηκε ένα μαύρο τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες Ρωμά ηλικίας 34 και 43 ετών. Μόλις προσέγγισαν το κυπάρισι για να παραλάβουν τη σακούλα, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες πάνω από τις γνήσιες, ενώ στα κινητά τους βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία και τα ξενοδοχεία της Λαμίας. Λίγο αργότερα, κοντά στη βρύση του νεκροταφείου, συνελήφθη και η 27χρονη συνεργός τους, η οποία είχε σταλεί να παραλάβει τη σακούλα, έχοντας στο κινητό της ενεργή πλοήγηση προς το κημητήριο. Στο δικαστήριο τώρα, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Οι δύο άντρες υποστήριξαν ότι ταξίδευσαν στην Αθήνα με προορισμό του Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκράπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι βρέθηκαν στο χωριό αναζητώντας γουρνοπούλα. Από την πλευρά της, 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβει στην περιοχή κάθε υπόδειξη τρίτου προσώπου για να παραλάβει φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού, δηλαδή ότι υπήρχε revenge porn. Τώρα, το αυτόφορο Μονομελές πλημελιωδικείο έκρινε ενόχους και τους τρεις κατηγορουμένους και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. Διέταξε και τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελού οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν καθημερινά, γίνεται μια προσπάθεια. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι αυτές οι απάτες θα γίνουν πλέον κακουργήματα, άρα θα οδηγούνται στη φυλακή. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και πρέπει οι αρχές να προσπαθήσουν να τις ελέγξουν, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι έχουν φτιάξει τεράστια τηλεφωνικά κέντρα και επικοινωνούν και προσπαθούν να κοροϊδέψουν όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά όλους τους ανθρώπους. Την προηγούμενη φορά ήταν ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί το οποίο το είχαν κοροϊδέψει και πήραν τα χρήματα και τα χρυσαυγικά της οικογένειας. Δεκαέξι λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος όλη τη χώρα και καθώς η ένταση των βορειάδων θα ενισχυθεί, θα υποχωρήσει η ζέστη και θα παραμείνει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τοπικές νεφώσεις αναμένουν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με ήλιο. Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία και στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά, με σύντομες βροχές να εκδηλώνονται στα ορεινά της Πελοποννήσου με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 34. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διαφορετικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή λιακάδα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22-32 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θα είναι στα ανατολικά προάστια, καθώς οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και ισχυροί 6-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι. Γενικά όμως τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1570, οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνονταν εφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας, ενώ το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρεση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Και το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Σαν σήμερα το 1843 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλλερς, ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός, έχει κάνει το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. Και το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας των παιδικών βιβλίων. Σαν σήμερα το 1860 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καλαγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στην Αργυρό. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα στη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, μπορεί όπως και με τις απάτες προηγουμένως, μόλις έρχεται μια ευχάριστη είδηση ότι μειώνονται τα τροχιά ατυχήματα, την ίδια ώρα το διαψεύδουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε, παρότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες στους δρόμους. Χθες είχαμε ένα νεκρό και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στον πύργο. Το θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος είναι πλάκι στο τροχαίο και είχε τραυματιστεί αρχικά πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαπεντίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε πλάγια με τοπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία. Στο περιστατικό είναι πλάκι και ο ποδηλάτης, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη 5 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η τροχιά διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο είναι πλάκι ο ποδηλάτης. Λέγαμε δηλαδή ότι μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχαν οι διαχωριστικές λωρίδες, δεν υπήρχαν. Όλα αυτά που έχουμε σήμερα, σύγχρονες εθνικές οδοί, θυμάστε που λέγαμε ο δρόμος Καρμανιόλα, μέχρι πότε θα το συζητάμε αυτό? Τώρα βαίνεται ότι έχουν μεγάλες ευθύνες, καθώς έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δρόμοι και κυρίως οι εθνικοί δρόμοι, έχουν σημαντικές ευθύνες οι επιλογές που κάνουν οι οδηγοί. Όταν ο οδηγός αποφασίζει να κάνει αναστροφή, όταν ο οδηγός αποφασίζει να διασχίσει κάθετα μια εθνική οδό, τότε συμβαίνουν και τα περισσότερα ατυχήματα. Όμως υπάρχουν και τα ζητήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε διασωληνωμένη μια 14χρονη με ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύεται λοιπόν σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη, η οποία επέβαινε ως συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ένα κορίτσι. Θυμίζω ότι είναι πολύ πρόσφατος ο νόμος, ο οποίος λέει ότι για να οδηγήσει κάποιος πατίνι πρέπει να έχει ασφάλεια, πρέπει να έχει, να έχει δίπλωμα ή να έχει οπωσδήποτε κράνος. Δηλαδή να γνωρίζει λίγο πώς μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Βεβαίως αυτό δεν τηρείται απολύτως και όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους το βλέπει αυτό. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, δεν έχουμε όμως εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Δεν υπάρχουν λοιπόν, δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκες βάσει τις οποίες οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη πέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Αυτό είναι ένα από τα περιστατικά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι πολύ περισσότερα με τα πατίνια. Και πραγματικά οι άνθρωποι στα νοσοκομεία βλέπουν απίστευτες καταστάσεις. Για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Μάλιστα δεν έχει υπάρχει λύση ούτε και από τους δήμους. Δηλαδή έλεγαν οι δήμοι ότι θα διαθέσουν χώρους για να είναι συγκεκριμένα που θα μπορούν να τα παρκάρουν αυτά τα πατίνια οι εταιρείες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε, τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα Ειρήνη. Σήμερα είναι το γενέσιο της Παναγίας μας, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα λοιπόν Ειρήνη. Λοιπόν, σήμερα στην Ιταλία πηγαίνει ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα μεταβεί λοιπόν στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, τον Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Θα υπογραφεί βεβαίως το πρόγραμμα για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Είναι η κλάση Μπεργκαμίνη και είναι η συμφωνία που έχει η συμφωνία που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ των στρατιωτικών και την υλοποιεί τώρα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και καθώς η Τουρκία έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους. Είναι μηνύματα αυτά που έχουν και το δικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό. Λοιπόν, χθες είχαμε την εξειδίκευση από το υπουργό, από τους υπουργούς στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης των εξαγγελίων από τη ΔΕΘ. Έως 4.000 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την κατάργηση των προσαυξήσεων του ΤΕΓΜΑΡΤΟΥ, ενώ θα υπάρξει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, που θα περάσει ολόκληρους τους εργαζόμενους. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο θα πρέπει να κοιτάει αν περνάει αυτή η μονάδα στους εργαζόμενους. Και το λέμε αυτό γιατί πολλές επιχειρήσεις, επειδή δίνουν παραπάνω από αυτό που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως οικειοθελή προσφορά, σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνουν αυτό το ποσό και όχι και δεν αυξάνεται δηλαδή ο συνολικός μισθός του εργαζομένου όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μειώσει η κυβέρνηση τις ασφαλιστικές εισφορές. Το θέμα είναι αν περνάει αυτή η μείωση στους μισθούς των εργαζομένων. Στους συνταξιούχους η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ, επεκτείνεται σε 270.000 νέους δικαιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 μόνιμη ενίσχυση τα Χριστούγεννα 500 ευρώ μεικτά. Από την εξειδίκευση προέκυψαν και νέες φορολογικές παρεμβάσεις. Από την 1η Ιουλίου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3% σε 15% για φυσικά πρόσωπα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες, ενώ οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με 15% από 5% σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά τα παρουσίασαν χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Πετραλιάς και Μαρκόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
0: Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2027 θα συνδυαστούν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι τριετίες και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ και έως τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η άνοδος του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, την αμοιβή υπεροριών και άλλες παροχές που συνδέονται με αυτόν. Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζόντια τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028. Για τα μέτρα μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
2: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23 ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης από 1.516 ευρώ το 2025 να ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ το 2028 και τα 1.800 ευρώ το 2030. Τώρα, όσον αφορά τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους, αυξάνεται από 300 ευρώ στα 400 καθαρά και επεκτείνεται σε 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Θα καλύπτει 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών παροχών. Το συνολικό ετήσιο κόστος φτάνει τα 880 εκατομμύρια ευρώ. Τα 400 ευρώ λοιπόν θα καταβάλλονται σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν σύνταξη γύρατος άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή στη φετινή απόδοση, ότι αφορά τους πάντες πάνω από τα 65 έτη, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι γύρατος κάτω των 65 ετών μένουν εκτός, καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τόνισε ότι δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για προώρες συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα, οι αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 υπολογίζονται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,6%. Βέβαια, υπάρχει και η μόνιμη ενίσχυση των Χριστουγέννων, τα 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ενίσχυση η οποία θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε τα μέτρα και η αντιπολίτευση δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ του κ. Δημήτρη Μάντζου, του εκπροσώπου τύπου του κ. Γιαννούλη ο ΣΥΡΙΖΑ και της πρόεδρου του, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλαίσια Ελευθερίας.
3: Υπόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
4: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
5: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
0: Πάντως το πιο ενδιαφέρον μέτρο από αυτά που ακούστηκαν είναι η ιδέα του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που θα κατατίθεται, το κράτος θα προσθέτει ένα ακόμη ευρώ με ανώτατη κρατική συμμετοχή τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Το πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Στο λογαριασμό θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τους γονείς, οι παππούδες, οι νονείς, οι συγγενείς, οι οικογενειακοί φίλοι και τα προϊόντα θα προσφέρονται από τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και θα πιστοποιούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Κάθε πάροχος θα υποχρεώνεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, ενώ θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και πιθανής απόδοσης. Η τόκη και η υπεραξία θα είναι αφορολόγητοι και οι αποδόσεις θα είναι 3, 5, 7% που παρουσιάστηκαν, αποτελούν ενδεικτικά σενάρια και βεβαίως όχι εγγυημένες αποδόσεις. Η ανάληψη θα μπορεί να γίνει όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια και κατ' εξαίρεση θα μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου του γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα, καθώς ουσιαστικά για τα 1.200 ευρώ που θα μπορεί να τοποθετήσει οι γονείς θα δίνει 1.200 ευρώ το κράτος. Αυτό συγκεντρώνει ένα ποσό το οποίο στα 18 έτη μπορεί να είναι από 49.000 έως 70.000 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη, με την επενδυτική λογική που θα ακολουθηθεί. Άρα λοιπόν ένα νέο παιδί θα μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα ποσό, περίπου 70.000 είναι ένας μέσος όρος, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να φτάσει και τις 90.000 όπως έλεγαν χθες οι υπουργοί, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να το βοηθήσει στα πρώτα του βήματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Κάποιοι λένε ότι αυτό ωφελεί κάποιους οι οποίοι έχουν ήδη οικονομική άνεση. Θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Κυρίως όμως συντελεί στο να αλλάξει η κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων με προφανή ωφέλη για τα οικονομικά κάθε οικογένειας αλλά και γενικότερα γιατί θα δημιουργήσουμε μια λογική, τη λογική της αποταμίευσης στην οποία οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να ακολουθήσουν ή τέλος πάντων δεν την έχουν μέχρι τώρα ακολουθήσει όπως θα έπρεπε να γίνεται, όπως ήταν τέλος πάντων στο παρελθόν. Λοιπόν, και μια είδηση η οποία Έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις. Αφορά την σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η γιγαντία σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος το ερχόμενο Σάββατο. Παρά τις πολλές αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλλει ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν τόσο ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Βασίλης Γάκης, όσο και ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, οι οποίοι παρέβεψαν για περισσότερες λεπτομέρειες στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία παραγωγής συναυλίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αντιδράσεις γιατί μέσα στη σκηνή ουσιαστικά βρίσκεται το άγαλμα. Ωστόσο, όπως τόνισε και η εταιρεία παραγωγής, θα φωτιστεί και θα μοιάζει. Με αυτό το άγαλμα λοιπόν θα φωτιστεί με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, ώστε να αναδειχθεί τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και τι θα πει σήμερα η εταιρεία. Πάντως είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί έτσι μια μεγάλη κριτική, έχει ακουστεί μια μεγάλη κριτική για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η εταιρεία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στο Γιώργο Κουβεριανό, ο οποίος μας λέει ποιος θα πληρώσει τις υλικές ζημίες που προκλήθηκαν από την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στην Τανάγρα, η εταιρεία που διοργάνωσε το σόου ή το κράτος ή κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Γιώργο μου, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, προέχει αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι αιτίες αυτού της τραγωδίας. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για όσες ζημίες προκλήθηκαν. Θα το μάθουμε αυτό. Μόλις το μάθουμε θα ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία μετά το αποτέλεσμα της αρρωτικής νίκης του AfD στην Σαξονία, όπου συγκέντρωσε το 44% των ψήφων και φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έχει μείνει τρεις ιέδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει το AfD εάν κατάφερε να κυβερνήσει. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό AfD βρίσκεται πλέον σε δύο βασικά σενάρια: είτε να αναζητήσει εταίρο για το σχηματισμό κυβέρνησης, είτε να επιχειρήσει να κυβερνήσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Και στις δύο επιλογές πάντως θα περιοριστεί σημαντικά η εφαρμογή του προγράμματός του, καθώς τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα αρνούνται εδώ και χρόνια οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, διατηρώντας το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στην ακροδεξιά. Λοιπόν, σοκαρισμένος είναι και ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα του CDU στις εκλογές στη Σαξονία. Ο καγκελάριος παραδέχτηκε ότι το κόμμα του υπέστη ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο, όπως είπε, θα έχει σοβαρές συνέπειες. Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι, δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό, είπε, και πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό. Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, σε μη δημοκρατικά κόμματα, εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, το κόμμα της συνεργασίας και τον Τελίνκε. Υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, όπως επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόντραντ Αντενάουερ και του Χέλμουντ Κόλ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει. Είναι ένα παράδοξο αυτό που συμβαίνει στην Σαξονία, είναι όμως και ένα ισχυρό καμπανάκι για όλη την Ευρώπη. Και λέμε ένα ισχυρό καμπανάκι γιατί δεν είναι το πρώτο. Είχε προηγηθεί το καμπανάκι στο γειτονικό κρατήδιο της Θουριγκίας, είχε προηγηθεί το καμπανάκι στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι διαμορφώνεται συνολικά μια στροφή προς την ακροδεξιά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία, θυμίζω ότι τον Απρίλιο στις 18 και το Μάιο έχουμε τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την ακροδεξιά για πρώτη φορά να διεκδικεί με αρκετές πιθανότητες την προεδρία στη Γαλλία, δηλαδή μία από τις δύο χώρες που ηγούνται της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 45 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η μείωση των φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύσεις. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τη έδειξη αξιολόγηση δύο προγραμματών. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229 τις δαπάνες για την άμυνα. Και η επόμενη μέρα μετά το θρίαβο της AFD, εδώ με μια εντυπωσιακή φωτογραφία των τριών επικεφαλής, οι οποίοι χαιρετούν τους ψηφοφόρους τους και φωτογραφίζονται με τους δημοσιογράφους. Κρις Ρόκος επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο επιχειρηματίας Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Ρόκος Capital Management, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δις δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κυδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μπλάντιτς. Πάμε στα νέα. ΔΕΘ, εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους αγρότες, επιχειρήσεις και εκμεταλλευτές ταξί. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες, ετοιμάζεται ειδική τηλεφωνική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή την περίπτωση του 67χρονου, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση οδήγησε τους τρεις στη δικαιοσύνη. Η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ, έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Αερομαχία ανώτερη της Ρόδου με τουρκικά οπλισμένα F-16. Τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στο Σαμαρά? Πασόκ, γιατί στείλουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, ο νόμος Πλεύρη. AFD, νίκη εφιάλτης, στο Βερολίνο επόμενος στόχος της ακροδεξιάς, στόχος στο 40% σε εθνικές εκλογές, θρίζει καρέκλα του καγκελάριου Μέρτς. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα, το σέβη μου.
0: Λοιπόν, απογευματινή επιχείρηση ελαλαμένη με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρονική και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δις για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Και νέα προλαμβάνω για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. 24 προκήρυξεις για το δημόσιο, 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του AFD. Υποπίεση ο Μέρτς, εκλογές σε δύο ακόμα κρατήδια. Δημοκρατία. Παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίνα από το Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός. Και εφιαλτικό το τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα με τη σαρωτική νίκη του AFD στη Σαξονία. Λοιπόν, πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Πάμε στην κόντρα. Τι ισχύει για τα τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, αποφάσει για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτεκνούς. Γεννής ΑΦΑΚ, ο Καλίνα έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ρίζοσπαστης, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τα κριτήρια ψαλιτίσματος των τεκμηρίων, 156.000 αυτοαπασχολούμενοι λιτών φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς? Με 60.000 ευρώ.

Ed News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα πάει στον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος περίπου εκεί στις 12.30. Παύλος Πολάκης, ο Μάρκος Χατζησάβας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης θα ζητήσουν την επίσημη ανάσυση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι το θέμα αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου. Ο κύριος Γεωργιάδης έμαθε χθες τις προθέσεις από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ σε ανάρτησή του όλα αυτά, η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Δυστυχώς, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, από την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ζητούν και τα ρέστα όλα αυτά στην ανάρτηση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Από σήμερα, λοιπόν, έχουμε το δεύτερο γύρο, το δεύτερο ημίχρονο. Στη ΔΕΘ, σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα συναντηθεί με οικονομικούς φορείς και παράγοντες στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελλάς. Την Πέμπτη θα είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την Παρασκευή η κυρία Ρένα Δούρου θα δώσει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι και το βράδυ θα είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το Σάββατο θα είναι η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη και την Κυριακή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά έχει μια επιχείρηση να ανακτήσει το έδαφος μέσω της ΔΕΘ, καθώς περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα δείξει έναν αντιμέτωπο αναγώνα τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στην προσπάθεια να επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον να μειωθεί η διαφορά από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ούτως ή άλλως, αυτές τις ημέρες θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα κορυφαία στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουγουλόπουλος, ο Γιώργος Νικητιάδης, που έχουν στελέχη τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, θα υπάρχουν και δύο. Η έκπληξη που επιφυλάσσεται στη ΔΕΘ είναι ότι θα υπάρχουν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γιορίδου από την Καστοριά και ο κ. Παναγιώτης Αβραμάκης από τις Σέρες. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ και θα αναδειχθούν σιγά σιγά αυτές όλες οι προσχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ένας νέος γύρος από το ΠΑΣΟΚ με καινούρια στελέχη τα οποία έρχονται είτε από τα δεξιά του είτε από τα αριστερά του. Ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι στην Αίγυπτο για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα θα έχει τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση, ενώ το μεσημέρι θα υπάρξει άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και στη συνέχεια οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Αίγυπτος έχει μια στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, είναι όμως και πολύ κοντά στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα και οι εξελίξεις που υπάρχουν τόσο με την συμφωνία της Μέκας όσο και με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι η θέση της Αιγύπτου. Και βεβαίως υπάρχουν από εκεί και πέρα μια σειρά από ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Κάπου εδώ η πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άλχολτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κλάσης Μπεργαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κίεβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο σε αντίπεινα για αεροπορικές επιθέσεις του Ριάτ στη βορειοδυτική Ιεμένη με 14 νεκρούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος Πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7 τίτλοι ειδήσεων, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Airviews Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εκόντου, η Ήρα Πανανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Τι κάνει?
1: Τα λέω αργά.
0: Όχι, όχι, σιγά, ακόμα, όχι ακόμα.
1: Γιατί ο Γιάννης θέλει να κοιμηθεί.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Μην κοιμηθεί στο τιμόνι.
0: Θα σου πω, θα σου...
1: Ωραία, μπορούμε να φωνάζουμε.
0: Λίγο, ναι, μπορούμε.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

0: τις εορτάζουσες σήμερα.
1: Πολλές...
0: Μου λέει η Κυριακή από την Καλαμάτα ότι γιορτάζουν οι Μαρίες. Και όντως, γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα. Όνομα Καλαμιώτισσα. Η Καλαμία, ναι. Αυτό καλύτερο. Ναι. Η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος. Γιορτάζει εδώ αγαπητός, χρόνια πολλά. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
1: Μήπως είναι κάποια Παναγία εκεί κάτω.
0: Κάποια στη... Παναγία
1: Ρόδο.
0: Θα είναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πάντως Τσαμπίκος, Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Είναι,
0: παίζει δωδεκάνησα, πολύ.
1: Ναι.
0: Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Ναι. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Ναι.
0: Αυτό πρέπει να προχθές να έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Προχθές, πρόπερση. Ναι. Εννοώ.
1: Γέννηση της Θεοτόκουλες σήμερα.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Σήμερα.
0: Είναι πιθανό.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στις Μαρίες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Στην Καλαμάτα, να ξέρεις, έχει 25 βαθμούς τώρα. Παιδιά, δρόσησε. Ωραία ήταν. Το βράδυ ήταν δροσερά. Ναι. Δροσερά. Δηλαδή ήθελε και σεντονάκι που λέει ο λόγος.
1: Η Μαρία ζεστανότανε πάντως.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Να ξέρεις.
0: Ποιος ζεστανότανε?
1: Η Μαρία.
0: Η Μαρία.
1: Η κόντουρες, η ποια Μαρία.
0: Ξέρω εγώ. Έχεις
1: η και... Μαρία με τα κίτρινα.
0: Έχει κι άλλη Μαρία από κάτω. Π.χ. Πού να ξέρω εγώ.
1: Η Μαρία Κόντου.
0: Πες το.
1: Όχι, Μαρία.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είναι Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
1: Αφιάζουμε λίγο.
0: Είναι εθνική. Εγώ λίγο μασάζ. Λίγο σπάζ και σπα και μασάζ.
1: Ναι, σπάζ.
0: Σπάζ.
1: Σπάζ.
0: Αυτό.
1: Έτσι θα το λέμε.
0: Καταλαβες.
1: Μπράβο.
0: Ναι, σπα και μασάζ.
1: Γλωσσοπλάστη που.
0: Ένα σπάζ. Λοιπόν, είναι εθνική εορτή της Ανδώρας. Χρόνια πολλά, Ανδώρα. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία. Χρόνια πολλά, Βόρεια Μακεδονία. Αρχίσουν τώρα να έρχονται μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία. Δεν έχει πια. Είναι η μέρα των φιόρδ στη Δανία. Επίσης, χρόνια πολλά, φιόρδ. Να ζήσετε. Έμπαινε κι εγώ είτε βρε φιόρδ.
1: Δεν θα μπορούσε να πας σε φιόρδ εσύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει πολλές τροφές και τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι. Από πάνω, άμα τα βλέπα, δεν χρειάζεται
1: από
0: να τα.
1: Από πάνω, ναι, αλλά ναι. Μέσα σε σκάφος, όχι.
0: Ωραία είναι τα φιόρδ.
1: Εσύ.
0: Όχι σε σκάφος. Βέβαια, μέσα στα φιόρδ είναι υπήνεμα. Οπότε δεν κουνάει.
1: Τι είναι?
0: Οπότε δεν έχει αέρα. Υπήνεμα.
1: Μ' αρέσει.
0: Και εμένα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να πάω δηλαδή και να αυτό, καταλαβες.
1: Λοιπόν, ναι. Γιατί δρόμο.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που ρωτάει. Τελικά μάθαμε ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος.
1: Τι είναι, μάθαμε?
0: ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος. Δεν ξέρω τι εννοείται. Πάντως δεν έχω μάθει τίποτα για το εκκλησιαστικό έτος. Απολύτως τίποτα.
1: Λοιπόν, σήμερα δρόσησε και χτες γιατί φυσάει.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βοριάς.
0: Πέστονται.
1: Και σήμερα λοιπόν θα έχει 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, να ξέρετε.
0: Δεν
1: και
0: είναι καλό αυτό.
1: Θα έχει και λίγες ομιχλίτσες τώρα
0: καλό.
1: Το νωρίς το πρωί και το αργά το βράδυ. 12 με 29 στη Δυτική Μακεδονία. Έπεσε, είδες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να φυσάει στο Αιγαίο, γιατί έχω κάτι γνωστούς που θέλουν να πάνε να κάνουν με ιστιοπλοϊκό βόλτα.
1: Το βοριαδάκι.
0: Περίπλου.
1: Δεν είναι τίποτα το βοριαδάκι.
0: Πιστεύεις.
1: 15, ναι. Ο νοτιάς είναι που
0: σαρώνει τα πάντα.
1: Παναγία μου.
0: Ναι.
1: 15 έως 32 στη Θεσσαλία, 15 έως 33 στην Ήπειρο, 16 έως 34 στα υπόλοιπα δυτικά.
0: Ναι.
1: 16 έως 36 στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, 17 έως 32 στα Επτάνησα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 22 με 34, στις Κυκλάδες 20 με 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού και τα Δωδεκάνησα μέχρι να φτάσουν τους 33. Λοιπόν, 7 με 8 μποφόρ σας είπαμε θα έχει τοπικά σε κάποιες περιοχές στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική 24 με 32 το πολύ, θα φυσάει κιόλας 5 με 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, αλλά θα έχει 23 με 29. Δρόσησε και εκεί.
0: Δρόσησε.
1: Σκάσαμε.
0: Ωραία.
1: Σκάσαμε.
0: Έβλεπα βέβαια.
1: Ναι.
0: Τώρα αρχίζουμε και μιλάμε σιγά γιατί ο Γιάννης θα έχει φτάσει.
1: Έτσι λες. Τόσο κοντά είναι.
0: Ήθελα να πω το εξής. Ότι άμα βρει να παρκάρει.
1: Ναι.
0: Αλλά οι θερμοκρασίες στις θάλασσες είναι 28, 29.
1: Βέβαια, είναι ζεστή θάλασσα.
0: 29 στο Ιόνιο λέει.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Στο Αιγαίο έχει από 26 έως 28. Ωραία είναι.
1: Είναι ωραία. Ωραία εποχή για μπάνιο.
0: Ωραία
1: είναι.
0: Εποχή για μπάνιο.
1: Ναι, ναι. Αχα. Ναι. Γιατί πια έχει πάρει όλη τη ζεστούρα του καλοκαιριού η θάλασσα.
0: Ναι, είναι η θερμοδυναμική ιδιότητα της γης που όταν αρχίζει και κρυώνει γύρω γύρω αρχίζει και βγάζει τη θερμότητα που έχει μαζέψει όλο το καλοκαίρι.
1: Τι ωραία που τα λες εσύ.
0: Σου λέω αλήθεια.
1: Πω πω πω.
0: Ξέρεις τι ξύλο έφαγα εγώ για να μάθω τη θερμοδυναμική ιδιότητα της γης. Λοιπόν,
1: 1570.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, 1570 κατευθείαν. Ξέρεις ότι σήμερα υπάρχει ένα εκκλησάκι, η Παναγιά είναι Ραντζιώτισσα που είναι ένα από τα ιστορικότερα ιερά παρεκκλήσια της πόλης του Αμαρουσίου.
1: Εδώ.
0: Όχι.
1: Έχει και αρτοκλασία.
0: Και έχει θεία λειτουργία σήμερα.
1: Άρα θα έχει και αρτοκλασία.
0: Πανηγυρική θεία. Τι είναι η αρτοκλασία?
1: Άρτο, θα κόβουν άρτο.
0: Α, είναι πανηγυρική θεία λειτουργία.
1: Τι είναι η αρτοκλασία σήμερα?
0: Ο άρτο ξέρω τι είναι. Η αρτοκλασία δεν ξέρω τι είναι.
1: Το κόψιμο του άρτου.
0: Α, και γιατί το λένε αρτοκλασία?
1: Έτσι το λένε, ρε παιδί.
0: Και δεν το λένε μαχαίρωμα ή κόψιμο ή ξέρω άλλο πράγμα.
1: Ναι,
0: τέλο πάντων, μπορεί να το πούνε όπω θέλουν. Λοιπόν, έχει σήμερα αυτό. Είναι κοντά, λέει, εκεί που είναι ο σταθμό να ρατζιώτη σα το Μαρούσι.
1: Διονύση, μπορεί να πεταχτεί που σε κοντά να μου πάρει λίγο άρτο.
0: Όχι.
1: Γιατί, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Άρτος.
0: Έτσι.
1: Δεν θα κάνεις τίποτα για το Κατερινάκι σου.
0: Πες το 1570 τι έγινε τώρα και ας τον Άρτο.
1: Το 1570 Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο.
0: Ντάντελο, με το όνομα.
1: Ντάντελο. Και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ωραία ονόματα, ε. Ο Ντάντελο και ο Ευγένιος Συγκλητικός.
0: Το Ντάντελο το προτιμώ.
1: Εντάξει. Ναι. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
0: Σήμερα το 1800, σαν σήμερα το 1822, όχι σήμερα το 1822, σαν σήμερα το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά, λέει εδώ πέρα, κατά ναυμαχή τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
1: Σας τη φέραμε. Λοιπόν, 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας.
0: Μπανάνα. Το 1943, κάποιοι λέγανε ότι έχουν γίνει για την Τσικίτα, έχουν γίνει πραξικοπήματα.
1: Ναι.
0: Το 1943, σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το θυμόμαστε και από το Μαντολίνο του Λαχαγού Κορέλη.
1: Ναι, κορόιδο Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει. Λοιπόν, 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Κωνσταντίνου,
0: ναι,
1: το τονίζω,
0: βέβαια,
1: στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή. Προσέξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί μου. Μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τα φέρνει, έρχονται μπροστά σου συνέχεια.
0: Δεν θα κάνει καμιά δήλωση σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie ή David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
1: Ήταν πρωτοπόρος ο άνθρωπος, παιδί μου.
0: Ήταν μορφή
1: και μας έφυγε νωρίς. Λοιπόν, 2005, πάμε. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική, το θυμάμαι. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, not, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, not, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας ΕΕ. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, not, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας ή εμείς ζούμε ανάμεσά τους, που θεωρούν ότι εξαιτίας αυτής της συνάντησης που είχε γίνει τότε, έγινε μετά η μάχη της CIA και της KGB στην Αφίνα των πρακτόρων και έφυγε κακήν κακός ο Κώστας Καραμαλής, δεν έφυγε επειδή έφερε την οικονομία εκεί που ήταν το 2009, αλλά εξαιτίας αυτού νου. Καταλαβες. Επειδή ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το πιστεύουν, το έχω γράψει και σε βιβλία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα σχέδιο.
0: Μα δεν το βγάζω από το μυαλό μου εγώ τώρα.
1: Όχι.
0: Αυτά τα παιδιά τα ξέρουμε.
1: Όχι. Καλά κάνεις και τα λες και μου τα θυμίζεις αυτά.
0: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος το 1843.
1: Σπουδαίος.
0: Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς.
1: Τεράστιος. Τεράστιος.
0: Και το 1946 ο Ευγένιος Τρεβιζάς.
1: Φίλος μας. Το φοβάμαι το τουνελόδρακο.
0: Το τουνελόδρακο, τα ρακετοκοράκια, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει με αυτά.
1: Εμείς, όχι εμείς, τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, ναι.
1: Αλλά και εμείς μαζί τους. Σαν σήμερα χάσαμε το 1860 τον Ανδρέα Μεταξά, τον κεφαλονίτη.
0: Φων φων το ρακετοκοράκι, το θυμάμαι ακόμα. Με έχει στοιχειώσει.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Κεφαλουνί της αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, και το 2000 τον Βασίλη Ραφαηλίδη, τον γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό κινηματογράφο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Αυτή η αμμουδιά που μας στέλνει εδώ πέρα
1: δεν είναι
0: άμμος αυτό το πράγμα. Είναι τόσο το λεπτό αυτό που δεν κολλάει καν πάνω σου, ας πούμε. Είναι υπέροχη άμμος αυτό. Πού είναι αυτό το αστελαφώνησο? Ωραία, δεν έχω πάει. Καλημέρα στον Χριστό. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται με την υγεία του δημοσιογράφου Πανούτσου που ήταν στην εντατική με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Δεν έχω, εγώ
1: στο
0: προσωπικά δεν έχω κάποιο νό. Καλημέρα στον Γιώργο. Γιατί εμείς που πληρώνουμε τα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση με αυτούς που τους επιδοτείται το ενίκιο? Εμείς δηλαδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε ανάγκες που στερούμαστε βασικά πράγματα για να πληρώσουμε τις δόσεις, για να μην μας πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια? Είναι ένα ερώτημα που θέτει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Φουρναρί, από το Λάφκο, τον Πανέμαφο. Χρόνια πολλά, λέει. Γιορτάζει η κεντρική εκκλησία του χωριού.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Έχει 12 πλατάνια εκεί και δύο τεράστια κυπαρίσια. Στο Λάφκο του Πηλίου, καταλαβες. Ναι. Έχει τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι. Χαμός σοσιαλισμός, λέει ο Γιάννης.
1: Ερχόμαστε.
0: Okay. Ναι. Okay. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Διαδρομή 19 με 19 βαθμούς μεταξύ Ξάντης και Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στη Μαρία από Κόρινθο. 23. Σήμερα γιορτάζει και το Λουτράκι που έχει την Παναγιά τη Γιάτρησα. Γιορτάζει το Λουτράκι, το Μαρούσι και ο Λάφκος του Πηλίου.
1: Μπράβο. Αυτά. Και άλλες περιοχές. Φύγαμε μας που έχετε πανηγύρια να ξέρουμε.
0: Χρόνια πολλά. Να ξέρουμε γιατί δεν θα έρθουμε. Αλλά,
1: ναι. Όχι, αλλά είμαστε
0: του πανηγυριού.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μου κάνει εντύπωση εμένα.
0: Τι σου κάνει εντύπωση?
1: Πέρα πριν πούμε στα σοβαρά τα. Και αυτό σοβαρό είναι. Έγιναν σε μια εβδομάδα σχεδόν 40.000 αλκοτέστ.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε 17 συλλήψεις.
0: Μόνο. Πάλι καλά.
1: Είδες τι είπες.
0: Πάλι καλά.
1: Είδες τι είπες.
0: Μικρό ποσοστό.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ναι. Πολύ καλό αυτό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Λες, πιάνει.
1: Τώρα 40.000 συλλήψεις να έχει
0: 17. Όχι 40.000 ελέγχους.
1: 40.000 ελέγχους να έχει.
0: Μόνο
1: 19.000 τόσοι ήταν. Ναι. 40, αλλά λέμε τώρα.
0: Ωραία. Ωραία είναι αυτό. Μπράβο. Βάζουμε μυαλό. Μα δεν θυμάσαι που λέγαμε, παρουσίασαν και τα στοιχεία από το χώρο της εστίασης, ας πούμε, ότι έχει πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση και σίγουρα έχει παρατηρηθεί ότι από την παρέα ένας δεν θα πίνει.
1: Γι' αυτό παχύναμε, δεν πίνουμε, μόνο τρώμε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Τώρα το πας αλλού.
1: Τρώμε περισσότερο. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί το πιωτή μας σταματούσε να τρώμε.
1: Εντάξει. Άμα πίνεις τόσο τρως.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αλλά
0: όσο πίνεις θέλεις και κάτι να το συνοδεύεις.
1: Άμα θέλεις, άμα δεν μπορείς.
0: Φέρε νάτσος. Φέρε τσιψάκια.
1: Πώς δεν πρέπει όταν κόβεις το τσιγάρο. Δεν θες κάτι να απασχολείς τα χέρια σου και όλο μασουλάς.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις, έχεις το πλέξιμο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ, θα γίνω τρελή με του πλεξίματος, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Είσαι εσύ του πλεξίματος? Όχι. Είμαι εγώ?
0: Εγώ.
1: Όχι.
0: Καλημέρα. Σχετικά με τον Καραμαλή, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
1: Βέβαια, το συζητάς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Ο Πούτιν δεν θέλει να τον
0: τονίσει. Καλημέρα στον Απόστολο. Ναι. 14 βαθμούς. Τι?
1: Διάβαζα αυτό τον τίτλο που παίζει από το Bloomberg από χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ότι ο Πούτιν θέλει όλο τον Ντονέτσκ και είπε στους Αμερικανούς που πήγανε στο. Και τον είδανε.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να το πάρει σε 6 μήνες.
0: Καλά, ναι. Τέξ.
1: Καλά, να σου πω. Okay. Να σου πω. Άστο μωρέ. Βλαδιμίρε. Άστο αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Αφού δεν το έχει, ας πούμε. Σε τρεις μέρες θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία.
0: Θα φτάνει Κίεβο. Τον τελευταίο χρόνο πήρε 0,2 από τον Ντομπάς. Αυτό. Ένας από τους λόγους που λέει που συνάντησε τον αυτόν τη CIA που πήγε μυστικά στη Μόσχα. Που δεν το συνάντησε αυτό.
1: Μυστικά, μάνα μου, όλοι το μάθαμε.
0: Ναι, μόνο το ξέρω, ναι. Υποτίθεται.
1: Νόμιζε αυτό την πήγε μυστικά.
0: Καλά. Τον καλέσανε για να του πούνε ότι δεν είναι έτσι πως σας τα λένε. Αυτός πήγε και τους είπε, παιδιά, έχετε πάει χάλια. Και η οικονομία σας πάει χάλια.
1: Ναι.
0: Μην το συνεχίζετε.
1: Ναι.
0: Φέρετε να είπε.
1: Άστο, βρέδερφε.
0: Και καλέσαν τώρα το Γουίτκοφ και το Τζάρεντ για να τους πούνε σε αυτούς: όχι, δεν είναι έτσι πως τα λέει ο διευθυντής της CIA. Κοιτάξτε τους χάρτες. Έχουμε καταλάβει αυτό, έχουμε καταλάβει εκείνο και σε 6 μήνες θα τα έχουμε πάρει όλα.
1: Καλά.
0: Mm-hmm.
1: Να
0: σου
1: πω.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ξύπνησες.
0: Τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ουκρανία, εγώ λέω και την πηγή, 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν παράλυτοι ή οτιδήποτε με διάφορα άλλα προβλήματα. Στις μάχες εκεί. Τους είχε πει ο διευθυντής της ΙΕ όταν πήγε ότι το προσδόκιμο ζωής για ένα στρατιώτη με το που θα πάει στο μέτωπο, Ρώσο στρατιώτη που θα πάει στο μέτωπο, είναι 30 με 35 λεπτά. Δηλαδή σε 30 με 35 λεπτά από την ώρα που θα πατήσει το πόδι στο μέτωπο, ή θα σκοτωθεί ή θα τραυματιστεί σοβαρά και θα πρέπει να φύγει. 35 λεπτά προσδόκιμο ζωής.
1: Φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που έχει κάνει ο κύριος Πούτιν στο λαό του.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Δεν το έχουν πολύ πάρει πλέφα, τώρα αρχίζουν και το παίρνουν σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων. Και στα Καλάβρητα λέει, γιορτάζει η Παναγία η Πλατανιώτισσα. Εκκλησάκι μέσα στον κορμό ενός μεγάλου πλατάνου.
1: Να σας πω κάτι.
0: Μας λέει
1: πέρα
0: Ιωάννα.
1: Από τα εκκλησάκια που μας περιγράφετε και τις γιορτές αυτό. Θέλουμε να μας πείτε, έχετε καμιά παράδοση να ψήνετε κάτι ιδιαίτερο?
0: Μασαμπούκα.
1: Ναι.
0: Μασαμπούκα. Τι γίνεται με μασαμπούκα?
1: Να ξέρουμε.
0: Ναι. Να αξίζει τον κόπο να έρθουμε.
1: Καλά, δεν το είπα. Ναι. Όχι. Θα αξίζει σίγουρα.
0: Θα αξίζει σίγουρα. Γιατί είναι και η φύση. Ναι. Πρέπει να δούμε και τη φύση.
1: Λοιπόν, άκουσε τώρα.
0: Ακούω.
1: Πάει και μισή. Και πρέπει να αφήσουμε το Γιάννη να θα βάλουμε λίγο τη Σία.
0: Θα βάλουμε κάτι ήρεμο έτσι για να κοιμηθεί ο Γιάννης Αργυρός.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Για να χαλαρώσει.
0: Να χαλαρώσει το παιδί. Να χαλαρώσει. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα και η στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα στη Σάμο.
0: Καλημέρα, Άννα.
1: Μας θέλει ένα κουκλί, κάτι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που χαραμίζονται.
1: Είναι κούκλα γοργόνα. Α, το έκανε με τα χεράκια της. Από σαμιακά θαλασσόξυλα. Αποκτάει άλλη αξία τώρα που μας το λέτε.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ανθρώπους που χαραμίζονται. Κάτι τύποι λοιπόν πήραν έναν κύριο στη Λαμία και του λένε ότι πρέπει να μας δώσετε χρήματα και τα λοιπά. Είμαστε από την εφορία, είμαστε λογιστές, θα σας βοηθήσουμε, γιατί δορυφόρος της εφορίας αυτή τη στιγμή σκανάρει την περιουσία σας.
1: Δορυφόρος της
0: εφορίας. Πώς κάνονται και τα σκέφτος. Πώς θα τον εξαπατήσουμε αυτόν. Θα πούμε ότι δορυφόρος της εφορίας, ας πούμε. Δώσα ραντεβού στο νεκροταφείο του χωριού. Ναι. Για να αφήσει τη σακούλα με τα λεφτά.
1: Εκεί δεν είχε, επειδή έχει στο νεκροταφείο.
0: Έχει
1: αλουμινόχαρτα, ναι, και δεν πιάνει, ο δορυφόρος. Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Του δώσανε λοιπόν ραντεβού, είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Εκείνος το κατάλαβα αμέσως ότι ο άνθρωπος, ότι πάρα να τον ξεγελάσουν.
1: Ναι.
0: Και τους έδωσε ραντεβού. Του λέει θα αφήσει τα χρήματα κάτω από το κυπαρίσι.
1: Αριθμός 4.
0: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά όμως αυτοί, επειδή ήταν ψαγμένοι πάρα πολύ, τους ζητήσανε να αλλάξει θέση για να μην. Ναι. Και τους λέει ναι, εντάξει, τα άλλαξα. Τους λέει τα έχω πάει στη βρύση του νεκροταφείου.
1: Ναι.
0: Εκεί στη βρύση περίμεναν οι αστυνομικοί. Και τους πιάσανε.
1: Καλά τους κάνανε.
0: Έμανε.
1: Και?
0: Φυλακή κατευθείαν.
1: Τι φυλακή κατευθείαν?
0: Έγινε αυτόφορο, δίκη μέσα.
1: Θα μείνουν μέσα ή...
0: δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, κάποιος φυλακίστηκε η Ισόβια 12 φορές, σε 14 χρόνια βγαίνει, ας πούμε, λέω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό φαντάζομαι και αυτοί σε λίγο καιρό θα είναι πάλι έξω.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσουν ή θα συνετιστούν. Αυτό το θέμα είναι ένα ζέον θέμα για την κοινωνία μας. Υπάρχει σοφρονισμός στις φυλακές ή βγαίνεις με πτυχίο τώρα και μεταπτυχιακό? Αφού άνοιξες την κουβέντα.
0: Συνήθως βγαίνεις με μεταπτυχιακό.
1: Αυτή την. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση ή πεποίθηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε νέες στολές στη διαστημική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι έχουμε?
0: Τι είναι η διαστημική δύναμη?
1: Ξέρω εγώ. Έχουν πάει στο διάστημα? Δηλαδή είναι αυτοί που θα φυλάνε την τάξη στο διάστημα?
0: Φαντάζομαι.
1: Άρα θα είναι σε διαστημόπλια και τέτοια.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν τους έφτιαξε στο λες.
1: Θα χαιρετάνε και σαν τον Σποκ στο Βούλκαν. Από το Βούλκαν
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω όλοι. Ναι, εγώ μπορώ, να το κοίτα.
0: Εσύ μπορείς, αυτό, εγώ δεν μπορώ.
1: Θα είναι ένα από τα κριτήρια για να μπει στην αστυνομία?
0: Δεν μπορώ. Άρα δεν είμαι από το Βούλκαν εγώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ενώ εγώ.
0: Εσύ είσαι Βουλκάνιος κανονικά. Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο Ντόναλντ στο Truth Social και μας έδειξε τις στολές. Οι στολές μοιάζουν με τις στολές των SS.
1: Εντάξει τώρα.
0: Κάποιοι...
1: μοιάζει με το Star Trek τώρα.
0: Όχι, δεν είναι το Star Trek. Είναι από την ταινία Starship Troopers του 1997, μοιάζουν οι στολές αυτές. Και τέλος πάντων.
1: Εμένα μου κάνει το Star Trek τώρα.
0: Έχουν
1: Starship
0: κάνει,
1: Troopers.
0: Έχουν κάνει. Κοίταξε να δεις. Επειδή δεν το έχει.
1: Ποιος την ξέρει τη Starship Troopers? Ενώ το Star Trek το ξέρουν όλοι.
0: Το Star Wars επίσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν έχει καταλάβει ο Ντόναλντ. Δεν έχει προσθέσει στους πολέμους που έχει τελειώσει. Θα μπορούσε να έχει βάλει ότι τέλειωσε τον πόλεμο του Star Wars.
1: Ναι.
0: Τον πόλεμο των κόσμων.
1: Άλλο είναι ο πόλεμος των κόσμων, ήταν άλλο.
0: Ό,τι πόλεμος.
1: Ήταν με τους υπερήρωες.
0: Ό,τι πόλεμος υπάρχει. Πόλεμος των κόσμων. Τον τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Star Wars. Δεν χρειάζεται να γίνουν τόσες ταινίες.
1: Τώρα που το λες τώρα και με σε κλετίζεις. Να σου πω. Αυτός είπε ότι βγήκε το βράδυ, αυτός όταν λέμε αυτός, ο κύριος Τραμπ, βγήκε το βράδυ και είπε ότι μπορεί τώρα να είναι η τιμή των καυσίμων πάνω από 5 δολάρια
0: ναι,
1: το
0: βαρέλ, ναι.
1: Το, πώς το λένε, το γαλόνι.
0: Το γαλόνι, το γαλόνι.
1: Αλλά θα παίξει κάτω από 3, ίσως και κάτω από 2, όταν θα υπάρξει η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Συγγνώμη, μέχρι τώρα το έχει νικήσει 6 φορές, πάει για 7η φορά. Μέχρι τώρα δεν μας λέει ότι έχει νικήσει και δεν έχει ούτε στρατό, ούτε αεροπορία, ούτε ναυτικό. Είναι στη θάλασσα γι' αυτό και
0: εκείνο.
1: Και κυκλοφορούν ελεύθερα τα πλοία 4 στο Ορμούς και τέτοιες ιστορίες. Πόσες φορές θα πρέπει να κερδίσει δηλαδή για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων?
0: Όταν θα έχουν καθαρίσει οι Navy Seals όλες τις νάρκες.
1: Τις καθαρίσανε.
0: Όλες.
1: Κάνανε, λέει, επιχείρηση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Καλά, η Navy Seal μπορεί να κάνανε, λέει, όλο τον προηγούμενο, τους προηγούμενους μήνες επιχείρηση που είναι και επικίνδυνη κτλ. Εμείς σας λέγαμε προχθές. Δεν το λέγαμε εμείς, το διαβάζαμε στον Αμερικανικό Τύπο.
0: Ναι.
1: Ότι έχουν έναν πύραυλο, εκτοξεύουν έναν πύραυλο οι Ιρανοί, ποντίζει κατευθείαν ο ένας πύραυλος τέσσερις νάρκες. Μάνι, μάνι.
0: Πώ θα τους τελειώσουν money, κάποια στιγμή.
1: Θα ξαναστείλουν Navy Seals.
0: Εντάξει.
1: Μ' αρέσουν οι Seals. Ναι. Φώκες. Ναι,
0: Μαρίνς. Πεζοναύτες.
1: Πεζοναύτες, ναι.
0: Αλλά είναι του. Είναι πεζοναύτες, αλλά είναι η Navy.
1: Είναι θαλάσσιοι. Ναι. Όπως έχουμε εμείς τα ΟΙΚ.
0: Μπράβο, ΟΙΚΑΔΕΣ.
1: ΟΙΚΑΔΕΣ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άκου να δεις τώρα μήνυμα ο κύριος Παύλος.
0: Ακούω, κύριε Παύλο.
1: Εωθηνή χρωματική συνέβρεση στον Κορινθιακό.
0: Τι λέει.
1: Η προσδοκία μιας καλής ημέρας. Η ημέρα βεβαίως εξουσιάζει ερήμην των δικών μας προσδοκιών. Ευτυχώς. Καλή εκπομπή. Τον βλέπω φιλοσοφημένο, αλλά και κατά τι απεσιόδοξο. Δηλαδή, όταν λέει ότι εξουσιάζει η μέρα από μόνη της ερήμην μας,
0: δεν έχει
1: εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο γένος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από αυτά που γίνονται ή όχι, αλλά αυτό βγάζω από το συμπέρασμα, από το μήνυμα του. Πέραν της εκπληκτικής φωτογραφίας που μας στέλνει τον Κορινθιακό, έτσι, η οποία είναι, κοίτα εδώ τι ωραία αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: καλλιτεχνική φωτογραφία, εσύ, κύριε Παύλο. Είναι όλοι. Έχουμε πολλούς φίλους στην πρωινή παρέα, οι οποίοι είναι καλλιτέχνες. Βγάζουν πολύ ωραίες φωτογραφίες, ή έχουν πολύ ωραία κινητά, ή έχουν πολύ ωραίες κάμερες, ή έχουν πολύ καλό μάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα δεν ξέρω. Πες με, μπορεί να μου πεις ότι λαϊκίζω. Αυτό που θα πω.
1: Να μην λαϊκίσεις.
0: Όχι, θα μου πεις. Θα πάει ο Πάπας 25 με 28 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία.
1: Να πάει.
0: Ναι. Το κόστος της επίσκεψης στη χώρα είναι, λέει, γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί?
0: Για μέτρα ασφαλείας, για οργάνωση, για υποδοχές, για...
1: Θα ρωτήσεις τώρα πόσα παιδάκια στην Πιάφρα θα μπορούσαν με τα 27 εκατομμύρια να έχουν νερό, φαΐ και τα λοιπά.
0: Και κάνει, λέει, έρανο η Εκκλησία της Γαλλίας για να μαζευτούν χρήματα για να υποστηριχθεί η επίσκεψη.
1: Τα κάνουν αυτά οι εκκλησίες. Μαζεύουν χρήματα.
0: Ναι, για τους αναξιοπαθούντες.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Έτσι λένε.
1: Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Από την, είναι στην Ερμούπολη. Όπου έχει πάει ο Κέφης.
0: Ποιος?
1: Από την Κέφαλο της ΚΟ. Και έχει εγκατασταθεί ο Κέφης, ο γάτος της.
0: Α, ο Κέφης.
1: Στην Ερμούπολη. Καταλαβαίνεις. Και είναι μια χαρά. Μια χαρά. Τον βλέπω ήρεμο.
0: Δεν θα είναι.
1: Ήρεμο και ωραίο.
0: Τώρα που είπες εγκατασταθεί.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να εγκατασταθεί στη χώρα μας ο Κρίς ο Ρόκος.
1: Τον ήξερες εγώ?
0: Όχι, τον έμαθα χτες.
1: Το Στέλιο ήξερα.
0: Το Στέλιο και εγώ.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ναι, τον προσωπικά, έχω ακούσει.
1: Αλλά έχω ακούσει μια φορά ότι υπάρχει ένα Στέλιος Ρόκος.
0: Υπάρχει, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν... Έπεσε και σε ένα παιχνίδι, νομίζω τηλεοπτικό, δεν το έβλεπα, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κρίς Ρόκος είναι ιδρυτής της Ρόκος Capital Management.
1: Πρωτοτυπία, έβγαλε την εταιρεία με το όνομά του.
0: Καλά, και εγώ Σερέτη θα την έλεγα.
1: Εγώ δεν την έλεγα Χάτζη Μιχάλη.
0: Πώς?
1: Ξέρω εγώ, Πλατανόρεμα. Κάτι, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Λιβάδι.
1: Τιμημένο Λιβάδι, ναι. Στο οποίο Λιβάδι. Όχι, πες μας για τον Ρόκο και θα πω εγώ μετά για τον Λιβάδι.
0: Τέλος πάντων, ο Κρίς Ρόκος θα φέρει τη φορολογική του έδρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ αυξημένη η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Και ο Κρίς ο Ρόκος διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισεκατομμύρια δολαρίων.
1: Πόσα?
0: 22 δις δολάρια.
1: Μπράβο του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Είναι από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζει, μαζεύει βαλίτσες να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει, καλώς να έρθει.
1: Καλώς να ορίσει. Καλώς να ορίσει και γι' αυτόν αξίζει να του γουστρώσει το κόκκινο χαλί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το θα φέρει. Αυτά που διαχειρίζεται θα φορολογούνται εδώ πέρα, ας πούμε.
0: Η έδρα της εταιρείας, βέβαια. Αυτό. Φεύγει από εκεί για να μην φορολογείται εκεί. Άρα θα φορολογείται εδώ.
1: Θα φορολογείται εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει. Τόσα κανάλια, τόσα ραδιοφωνική σταθμή, τόσα και καλά ειδησιογραφικά sites. Και ναι. Μάθαμε για την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αφού και ήδη μια εβδομάδα υπήρχαν άλλε ενημερωτικέ προτεραιότητε, ακόμα και.
0: Όχι, ρε παιδιά, τόσε μέρε το λένε.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Βασίλη, δεν θα απολογηθώ για κανέναν εκτό ημών. Εμεί συμπτωματικά ή όχι, όχι συμπτωματικά, σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανανοήσει για την εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλάω για τι κάνουν τα άλλα sites ή άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή ενημερωτικοί σταθμοί ή εφημερίδες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ από τέτοια το έμαθα, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια με 23 βαθμούς.
0: Υπέροχη
1: δροσιά. Τώρα που σου είπα πριν για το Λιβάδι.
0: Τι?
1: Σήμερα ξέρεις τι κάνουν στο Λιβάδι.
0: Τι κάνουνε.
1: Πάνε στην κοινότητα.
0: Ναι.
1: Σήμερα ανοίγει.
0: 8 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Σήμερα ανοίγει για να πάνε στην κοινότητα και δηλώνουν ποιοι θέλουν ξύλα.
0: Α, σήμερα είναι αυτό.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα. Γιατί φροντίζουν για να έχουν.
0: Αφού θα...
1: Τώρα που αρχίζει και δροσίζει σιγά-σιγά στο Λιβάδι, λένε.
0: Μπράβο.
1: Ελάτε να δηλώσετε πόσα ξύλα θέλετε. Αυτό.
0: Καλό χειμώνα στο Λιβάδι.
1: Μπράβο. Καλό χειμώνα. Προηγείται πάντα μπροστά το Λιβάδι.
0: Γνώρισα μια κοπέλα από το Λιβάδι τις προάλλες.
1: Πες το μου αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς τη λένε.
0: Δεν θα πω τώρα.
1: Μπορεί και να μην την ξέρω.
0: Δεν θα πω. Δεν θα πω. Θα σου πω εκτός. Γιατί το ξέχασα να σου το πω.
1: Με ξέρει.
0: Όχι.
1: Όχι. Άμα δεν με ξέρει, ούτε εγώ θα
0: αφού
1: την ξέρω.
0: Αφού να πας 800 χρόνια. Δεν άμα είναι. Είχαμε πάει μαζί,
1: δεν
0: όλοι θα μας ξέρανε.
1: Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Πες λοιπόν, κάποια στιγμή που θα
0: λοιπόν,
1: πάει.
0: Χρόνια πολλά στη Σάλμα Χάγεκ.
1: Να ζήσει.
0: Έγινε 60.
1: Να ζήσει το κορίτσι.
0: Έγινε 60 ετών,
1: ναι.
0: Και το γιόρτασε. Έβαλε κάποιον, δεν ξέρω, τον άντρα της, το στεφάνι της, μια φίλη της, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Και ήταν γυμνή μες στη θάλασσα. Δεν φαίνεται.
1: Άσερε
0: δεν φαίνεται.
1: Γυμνή και μη γυμνή, ας πούμε.
0: Αλήθεια, ναι. Έχει μακριά μαλλιά το κορίτσι και έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και σου λέει και λέει 60 και πάμε. Και ευγνώμων.
1: Και μπράβο της. Η Σάλμα Χάγεκ, οι περισσότεροι τη θυμούνται από μια ταινία που έπαιζε και ο Τζορτζ Κλούνι, που ήταν πάνω σε ένα τραπέζι και χόρευε με ένα φίδι. Ήταν έτσι ο χορός της πολύ αισθησιακός κτλ. Τότε τη μάθαν όλοι τη Σάλμα Χάγεκ.
0: Έχει σε πολλές
1: ταινίες. Άσερε τι έχει κάνει, μωρέ. Δεν μιλάω τώρα για την καριέρα της και για τα Όσκαρ που έχει πάρει, για το αν έχει αστέρι στη, αυτή τη δόξα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει πάρει. Αλλά από πού έγινε γνωστή.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι στο μυαλό πολλών ανδρών, ας πούμε, και όχι μόνο ανδρών, όταν σκέφτονται τη Σάλμα Χάγεκ. Αυτή η σκηνή.
0: Ποιο, δεν την ξέρει κανένα, μόνο εσύ την ξέρει.
1: Αλήθεια τώρα. From Dusk to Dawn η ταινία. Και είναι...
0: Μόνο εσύ έχεις εντυπωσιαστεί από αυτή την ταινία.
1: Αλήθεια τώρα. Τότε έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Όχι, θα το δω.
1: Λυπάμαι για σένα.
0: Θα το δω, δεν
1: έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Θα το δω, Διονύση. Τώρα που το πες και τις γράφουν από κάτω σχόλια. Γιατί είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι σαν κάτι άλλου.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου.
1: Ωραίο. Ορίστε, από το Σούρου πώς την αυγή, ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη.
0: Έλα, παιδιά.
1: Ναι. Στείλε και το βίντεο για να
0: ναι,
1: δει.
0: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Εκπληκτική
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι, να είναι καλά.
1: Άλλα πράγματα.
0: Είχε παίξει και τη Φρέντα Κάλλο. Πολύ ωραία ήταν.
1: Ο κύριος Νίκος. Όλοι οι άντρες ξέρουν αυτή την ταινία. Καλημέρα.
0: Τα βλέπετε, ναι.
1: Δεν είναι εντάξει, μόνο οι άντρες.
0: Παιδιά, οι άντρες.
1: Μην το πάτε σεξιστικό,
0: όχι,
1: κύριε
0: όχι,
1: Νίκο.
0: Όχι, όχι, όλοι οι άντρες.
1: Δεν είναι σεξιστικό, μην τις βάλετε τέτοια.
0: Καλά το λέει, καλά το
1: ναι,
0: λέει.
1: Καλά,
0: ε, άντε, μην κάνω χαρακτηρισμούς τώρα.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από ναι. Σέρες. Μαζί σου, Διονύση και εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα ενθουσιαστεί με αυτή τη σκηνή σε αυτή την ταινία.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, τα λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα χτες ότι την μέρα της συναυλίας του Ρέμου,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: είναι και η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Α,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και είναι λίγο κοντρίτσα, ας πούμε.
1: Βέβαια, δεν είναι κοντρίτσα. Ορίστε, Ταραντίνο Κλούνεϊ και ο Δημήτρης. From Task to Dawn.
0: Βλέπεις καμιά γυναίκα να έχει στείλει μήνυμα να λέει. Μα είναι παιδιά. Με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Ο Δημήτρης λέει classic.
0: Ναι, ναι,
1: classic.
0: Classic.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Classic. Ναι, λοιπόν. Αυτό δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία τώρα την ώρα που.
0: Δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία. Δεν το ξέρω, άνθρωπο.
1: Συγγνώμη. Γιατί ανοιχτή η συγκέντρωση θα είναι του Ανδρουλάκη.
0: Όχι, αλλά είναι. Άκου.
1: Μέσα θα μιλάει.
0: Αυτό
1: σε κλειστό χώρο.
0: Απέναντι.
1: Και τι έγινε. Όποιοι είναι να πάνε απέναντι, θα πάνε απέναντι. Τι φοβάται, μη κάποιοι σκοθούν και φύγουν από την συνέντευξη και πάνε στην αυλία.
0: Όχι, λέγανε. Α, ναι. Μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να ξεκινήσει.
1: Να περιμένουν
0: μετά.
1: Να τελειώσει. Μπράβο. Ούτως ή άλλως ο Ρέμος βγαίνει αργά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Πάει και ο Ανδρουλάκης και να αρχίσει να αφιερώνει τραγούδια στο Μητσοτάκη. Α. Γιατί είναι τη μόδα τώρα.
1: Ναι, εγώ Μητσοτάκη δεν αφιέρωσα ένα τραγούδι.
0: Δεν
1: ναι.
0: τελειώσαμε. Ε?
1: Αυτό τι είναι.
0: Του Ρέμου.
1: Του Ρέμου είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, λέει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
0: Βέβαια, μόνο Σάλμα Χάγεκ βλέπει με τον Κλούνερ.
1: Εννοείται.
0: Τι να σε κάνω.
1: Εννοείται, δηλαδή. Με κακίζει ναι. γι' αυτό, για να ξέρω.
0: Όχι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλημέρα. Έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δει.
1: Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά τη σκηνή την ξέρω, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Έλα, Δημήτρη, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έλα, παιδιά, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ρεσί...
1: Η Φωτεινή είναι 18 βαθμοί στην Ξάνθη.
0: Ρεσί,
1: δεν παίρνει θέση
0: και...
1: για την ταινία.
0: Πριντες, ναι. Βάλτε λίγο Ρέμο, ρε παιδιά, να κλείσουμε με Ρέμο την πρώτη ώρα. Ναι, γιατί δεν παγορεύει το Ρέμο.
1: Άμα ήμασταν τηλεόραση, θα λέγαμε βάλε λίγο Σάλμα Χάγεκ. Τη συγκεκριμένη σκηνή.
0: Δεν μπορεί να βάλει Σάλμα Χάγεκ.
1: Ναι, τι να την κάνει αυτή τη σκηνή. Είχε ωραία μουσική πάντω και υπόκρουση εκεί που χόρευε η Σάλμα Χάγεκ. Ούτω ή άλλω ο Ταραντίνο στι ταινίε του διαλέγει πάντα ωραία μουσική. Δεν θυμάσαι και το Pulp Fiction. Είχε αφήσει εποχή, ας πούμε, το soundtrack του Pulp Fiction, γιατί ο Ταραντίνο τα είχε διαλέξει. Μεταξύ των οποίων και τη Μίση Ρλού, το δικό μας.
0: Βέβαια.
1: Κοπεχάγη, 17 βαθμούς. Σκινάρα, λέει με τη Σάλμα, ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη.
0: Είναι, μόνο αυτά έχουμε.
1: Είδες. Λοιπόν.
0: Α, λέω κι εγώ. Περίμενε, θα σου διαλέξω εγώ ποια. Πώς το λένε, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Δεν έχεις δει αυτό, ας πούμε.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Διότι δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή. Αλήθεια σας το λέω, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Παιδιά, δηλαδή.
0: Αυτό ήταν ταινία, ήταν.
2: Ναι.
0: Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Κόκκινο ή πορτοκαλί βλέπουμε, δεν ξέρω.
0: Εμένα είναι κόκκινο.
1: Εμένα είναι κόκκινο σκοτωμένο.
0: Εμένα είναι
1: κόκκινο.
0: Εμένα κόκκινο ζωντανό. Εμένα κόκκινο πουρέι.
3: Κόκκινο σκοτωμένο.
0: Σκοτωμένο.
1: Αρέσει η Παπαχρημίτσα, σου έχω πει. Έλα μια μέρα να σου δείξω την καρδαρδόμπα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Στο έχω πει.
3: Δεν ακούς.
1: Αυτά τώρα που εγώ τα μαζεύω γιατί τέλειωσε το καλοκαιράκι, έλα να σου πω.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί υπάρχει ένα μπιφ εδώ. Με δικό μου, με όλους τους άνδρες της παρέας, δηλαδή το Διονύση και τους ακροατές. Όχι μπιφ. Λένε, ας πούμε, ότι πιο μάθαμε τη Σάλμα Χάγεκ από μια ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αν δεν σπέραν το λέω, άλλωστε.
1: Όχι, από τον Dusk Till Dawn.
0: Ναι.
1: Του Ταραντίνο. Που χορεύει με το Φίδι. Την έχεις δει αυτή την ταινία, αυτή τη σκηνή.
3: Από κάτω Ταραντίνο.
1: Έλα, μπράβο. Πρέστερ Στέλλα, γιατί νομίζω ότι μόνο οι άντρες την έχουν δει και τα λοιπά.
0: Δεν μου έχει μείνει εμένα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Άμα τη βλέπεις, αυτή σου μένει. Άμα έχεις δει αυτή τη σκηνή, σου μένει.
2: Μένει σκηνή.
1: Ναι, βέβαια. Και η ταινία πολύ καλή ήταν. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ήταν σουρεαλιστική τελείως. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν σουρεαλιστική τελείως. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν τους αδελφούς Κοέν. Τέτοιο πράγμα αυτό.
3: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
3: Τώρα ναι, ναι.
1: Είδες, που όλοι το ξέρουν όμως.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι.
3: Από κάτω κάθε νομίζω.
1: Εκτός από σένα.
3: Καϊτέλ.
1: Μπράβο. Ο Κλούνι και τα λοιπά. Ο Κλούνι στα πολύ νέα του, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι ίσως η νούμερο ένα cult vampire ταινία, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Μήπως ήμουν αγέννητη τον
1: Νίκο. Άσερε, ήσουν αγέννητη. Τώρα ήσουν αγέννητη.
2: Το 96 βέβαια.
1: Δηλαδή τον Νοσφεράτο, ας πούμε, το θορυκτό Ποτέμκιν, επειδή ήσουν αγέννητη, δεν τα έχει δει.
0: Όχι.
3: Λοιπόν,
0: συγγνώμη. Έχω ξύλο για να τα δω.
1: Ξέφτρα.
3: Η Στέλλα δεν το ξέρει. Πολλές φορές έχω γλιτώσει εδώ πέρα με την Κατερίνα και τον Διονύση πάρα πολλά λεφτά από ψυχολόγους. Κάνουμε group therapy, ψυχοθεραπεία. Λέω τον πόνο μου, τον καημό μου εδώ. Μου λένε ακόμα και αν διαφωνούν, ναι, ναι. Και οπότε κάπως έτσι προχωράμε.
0: Μόνο ναι, μας έχουν πει να δουλεύουμε.
3: Λοιπόν, άκουγα να
2: δουλεύουμε. Ποιο είναι ο πόνο τώρα, για λέγε.
3: Χθες βλέπω το εξής. Περνάει τυχαία μπροστά μου είδηση ότι στον πύργο του Άιφελ. Στον Παρίσι είχαν στάση εργασία.
0: Ναι.
3: Μου κάνει εντύπωση και στα μάτια γιατί δεν είναι κάτι σύνδεση. Γιατί ναι. πήρε στο Άιφελ κάτι που τόσο επισκέψιμο μνημείο κλπ. Και λέγανε ότι είχαν στάση εργασία. Τι είχε γίνει, λέει. Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχαν πάει Ινδουιστέ. Είχαν πάει Ινδουιστέ.
3: Είχε πάει ένα γκρουπ Ινδουιστών.
1: Και απομακρύνουν όλε τι γυναίκε.
3: Ναι. Και διώξαν τι γυναίκε. Δηλαδή, ο πήρε στο Άιφελ είπε, επειδή αυτοί δεν θέλαν τι γυναίκε, επειδή είναι Ινδουιστέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τι θέλανε. Ο πήρε στο Άιφελ υποχώρησε αυτό το αίτημα. Και αντί να του πει, εντάξει, παιδιά, μην έρθετε, δεν πειράζει. Έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο επισκέπτε τη μέρα, δεν θα μα στηρίζετε κάτι. Όχι, υποχώρησε. Και έβγαλε τις γυναίκες από εκεί, τι ήταν στα ταμεία, δεν ξέρω που ήταν, στο υποδοχή κλπ.
2: Και βάλανε τι, βάλανε άντρες.
3: Άλλαξαν τις βάρδιες.
0: Να σου
1: πω. Καλά κάνουν και κάνουν απεργία. Καλά κάνουν και κάνουν απεργία, γιατί εν πάση περιπτώσει ο πύργος του Άιφελ δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, είναι και ένα σύμβολο μιας πόλης, η οποία πολύ έχει κάποιες αξίες και κάποιες αρχές. Οι Ινδουιστές που έρχονται και οι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε, δεν με απασχολεί ποιοι είναι, πρέπει να σεβαστούν και να δεχτούν αυτό το πράγμα.
0: Θα έπρεπε να αρνηθούν οι άνδρες συνάδελφοί τους να πάνε να αναλάβουν δουλειά.
1: Και αυτό. Προφανώς. Και να κλείσουν τον πύργο Άιφελ.
3: λεγόμενο λαϊσιτέλα του κοσμικού κράτους είναι, είναι, πώς το πω, είναι
1: πεμπτουσία.
0: Είσαι Ινδουιστής, δεν θέλεις τις γυναίκες, δεν σε αφήνουμε να πας στον πύργο, μην πας.
1: Μην πας, μην έρχεσαι.
0: Δες το σε ταινία, κάτι Σάλμα Χάγεκ.
1: Μπράβο, όχι Σάλμα Χάγεκ, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω, δες το σε ταινία.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω ή προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική πήρε η εταιρεία προφανώς που διαχειρίζεται τον πύργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή την απόφαση.
0: Παιδιά, η πόλη του Παρισιού ανήκει στο
2: Δήμο.
0: Ο Δήμος
1: το διαχειρίζεται.
0: Βεβαίως στο Δήμο ανήκει ο πύργος του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ ανήκει στο Δήμο. Γι' αυτό και ο Δήμος πολλές φορές. Η Ινταλγκό πριν τον είχε αλλάξει 800 χρώματα το φώτιζε.
2: Ναι.
0: Αν θυμάστε, με κάθε
3: φορά. Δεν είναι μόνο μέτρο περιστατικό.
0: Όχι, είναι σοβαρό.
3: Είναι μια. Πώς την πω τώρα, παράνοια. Η οποία την έχουμε δει σε διάφορες εκφάνσεις. Λίγο δηλαδή στην Ευρώπη, κάποια πράγματα πρέπει και στην Αγγλία το έχουμε δει και αλλού.
0: Ναι.
3: Λίγο θα δουν λίγο τα πράγματα διαφορετικά.
1: Ξέρεις, επειδή συζητούσαμε χθες διάφορα και με αφορμή και τη Γερμανία κτλ. Είναι και κάτι τέτοια που δίνουν αφορμές, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, α, η woke agenda, το να δεχτούμε τους Ινδουιστές. Ο άλλος θα σου πει, α, υποτασσόμαστε στο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δίνει αφορμές και ευκαιρίες για κάτι το οποίο είναι λάθος.
3: Ναι.
1: Και μετά πάνω σε αυτό κτίζεται ολόκληρο. Διαφωνείς ότι θα υπάρξουν διάφοροι, υπάρχουν ήδη διάφοροι στα social media οι οποίοι θα το έχουν αναγάγει σε μείζον πολιτικό, ας πούμε, ή αξιακό θέμα. Χαίρο πολύ.
3: Ναι.
1: Μα δεν τις δίνουν αφορμή και πάτημα για να το κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δίναν διάφορα πατήματα από εδώ και από εκεί και στο ΑΕΦΔ και τα λοιπά. Και να τα επίχειρα. Θα τα δούμε.
2: Τώρα, μιας που είπατε για ΑΕΦΔ, μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα. Ότι δηλαδή στη Σαξονία, η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο το οποίο δεν μαστίζεται ιδιαίτερα από μεταναστευτικό. Δεν ήταν αυτό το θέμα τους δηλαδή.
0: Ναι. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο το μεταναστευτικό. Γιατί από χθες διαβάζω διάφορες αναλύσεις μόνο γιατί ή σχεδόν αποκλειστικά για την Γερμανία. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ δυτικής και ανατολικής πρώην Γερμανίας. Είναι ότι ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια λίγων και δεν διαχέεται στους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Πριν από λίγες ημέρες, η κορυφαία είδηση στο οικονομικό ρεπορτάζ ήταν ότι η Volkswagen κλείνει ένα εργοστάσιο από το οποίο θα πουληθούν 5.000 άνθρωποι. 50. Συγγνώμη. 50.000 άνθρωποι. Βέβαια, χθες υπήρξε συμφωνία, το αγοράζει μια Ισραηλινή η οποία θα κρατήσει το 80% του προσωπικού. Αλλά πάει.
0: Σας δείχνω την ώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
3: Αύριο,
2: δεν τελειώνει αυτό.
3: Αύριο, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αύριο, βέβαια.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Μα δεν τελειώσαμε, που λέει και ο Ρέμος.
3: Έτσι. Είπε και λίγο τον Ρέμο.
1: Και η Μέρη σου λέει. Τη Σάλμα Χάγεκ δεν τη θυμάμαι. Μάλλον πρέπει να την ξαναδώ. Να την ξαναδείς, βέβαια, Μέρη μας.
0: Βάλε λίγο το δεν τελειώσαμε, Ρε Σιγιάννη, να κλείσουμε εδώ πέρα. Το 24. Μπράβο. Ρίχτω. Και πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτής της Αξονία Ανχάλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτής σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,5.
2: Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 100.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Χθες είχε γεννήθει η Gloria Gaynor. Της κάνανε λοιπόν μια τουρτίτσα και τα λοιπά. Και πέφτω τώρα πάνω σε ένα βίντεο από το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όπου ξαφνικά άγνωστη άρχισε να παίζει το I Will Survive σε ένα δρόμο. Ναι. Στο Παρίσι. Και άγνωστοι άρχισαν να χορεύουν στο δρόμο.
1: Είναι σήμα κατά τεχέν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: αχ, λιβάδια Λασόνας, με την υπέροχη δέντρο σκέπαστη πλατεία, τα τεδερνάκια και το σπίτι του αγωνιστή Γεωργίου Ολύμπιου, αλλά και την υπέροχη θέα του Ολύμπου.
0: Δεν ξέρω, αγαπημένοι μας, γιατί εγώ δεν έχω πάει, κύριε Γιώργο.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: οι Ινδουιστές δεν ήθελαν γυναίκες στον πύργο του Άιφελ και οι Ορθόδοξοι δεν θέλουν γυναίκες στο ιερό του ναού. Γιατί έχετε σοκαριστεί? Δεν έχουμε σοκαριστεί. Και παρακαλώ, μην μου πείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο, γιατί απλά δεν είναι. Έχουμε 2026, όχι μεσαίωνα. Όταν δεν μιλάμε για αυτά, αυτά θα γίνονται.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα κι εγώ.
1: Είναι ελάχιστες εκκλησίες ή δόγματα που έχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αποκαταστήσει το ρόλο της γυναίκας. Α. Οι Αγγλικανοί, ας πούμε, που βάλανε επίσκοπο γυναίκα, ας πούμε, και είχε γίνει τότε, θυμάστε, είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Και σωστό, και τα λοιπά. Αυτό,
1: λοιπόν, αυτό και αυτό λέει, η Αγγλικανική είναι που έχει κάνει τέτοια βήματα, ή εν πάση περιπτώσει κάποια λίγα δόγματα ανά τον κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Εγώ νομίζω έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρε. Κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και θα βρεθούν κάποιοι να πούνε που η αρχή.

0: οι αρχαίοι κανόνες και οι ιεροί κανόνες και το ένα και το άλλο είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Φαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς. Στον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη γύρισε στη Ριζούπολη. Οριστικά.
1: Γυρίσατε.
0: Τέρμα. Χαλκούτσι τέλος.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο να πούμε. Καλημέρα και στη φίλη μου στη Βασιλική. Κατερίνα Μπουγάτσα τρίγωνα έφαγε στη Θεσσαλονίκη, ρωτάει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Ναι, δεν πρόλαβα.
0: Είναι, έρχεται αυθόρμητα το γιατί.
1: Όχι, ναι, δεν πρόλαβα, παιδιά. Ναι. Δεν πρόλαβα. Καλά, τα τρίγωνα, δεν είμαι φαν.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι. Η Μπουγάτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Αλλά παιδιά, αλήθεια δεν πρόλαβα.
0: Η Φραντζέσκα λέει και εγώ που το έργο του Ταραντίνο το είχα δει, αλλά τη σκηνή τη Σάλμα με το φίδι δεν τη θυμάμαι, πες το Διονύση.
1: Ρέση και εγώ, ρέση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Τι να σα πω.
1: Τι να σα πω.
0: Κορίτσια, δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν. Δεν σας έχουμε πει ότι ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι η Ρωσία ξανά ξεκίνησε να πολεμάει. Έλεγε πριν η Κατερίνα ότι θέλει να πάρει τον Ντονμπάς σε 6 μήνες. Ο Πούτιν αυτό υποστήριξε εν πάση περιπτώσει στους Αμερικανούς.
1: Μιλάει ο κόσμος.
0: Στους Αμερικανούς απεσταλμένους, οι οποίοι Αμερικανοί απεσταλμένοι άρχισαν να μιλάνε για win-win καταστάσεις. Τι σημαίνει win-win όταν έχεις από τη μία έναν εισβολέα και κατακτητή ενός μέρους του εδάφους και από την άλλη έχεις έναν που αμήνεται? Ποια είναι η κατάσταση win-win? Μόνο στο μυαλό Αμερικανών, οι οποίοι ασχολούνται με τα κίνητα, μπορεί να έχει σχέση, γιατί διπλωμάτες δεν είναι. Με τα κίνητα ασχολούνται ή με τα κρυπτονομίσματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω πάντως. Είναι ότι ξεκίνησαν πάλι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχουμε και συναγερμό και εκρήξεις σε γειτονιές του Κιέβου, σε γειτονιές κατοικημένες του Κιέβου, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέτοια. Ούτως ή άλλως η Ρωσία δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Επειδή είναι κανόνες Τώρα, επειδή λέω κανόνες πολέμου και μου έρχεται στο μυαλό ότι αυτοί οι κανόνες έχουν παραβιαστεί από τη Ρωσία πολλάκις και ούτως ή άλλως για εγκλήματα πολέμου ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πούτιν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κηδεία του Μλάντιτς του Σερβοβόσνιου που έσφαξε στη Σρεμπρένιτσα μουσουλμάνους χθες, ο οποίος έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σχεδόν. Τιμήθηκε με αρχηγού, με τιμές κράτους. Ναι, αρχηγού.
1: Δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία.
0: Δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικά αγήματα, με πυροβολισμούς, όλα αυτά. Μπορεί να μην πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι και καλά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί τους έχουν βάλει και από τις Βρυξέλλες ένα ζόρι.
1: Για να γίνει δημοσία δαπάνη μια κηδεία.
0: Υπάρχει κυβερνητική απόφαση.
1: Βεβαίως, υπάρχει κυβερνητική απόφαση και αυτό. Πέρα από τις καταδίκες και όλα αυτά που είναι αυτονόητα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ευρωπαϊκή πορεία της συγκεκριμένης χώρας.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη φωτιά στην Κόνιτσα. Χθες λέγανε ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι η φωτιά που σας έλεγε ο Διονύσης ότι καίει 9 μέρες.
0: Είναι η ένατη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα. Είναι η ένατη μέρα. Και το ερώτημα που έχω είναι ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις. Είναι όμως ότι αυτή η φωτιά αποδεικνύεται τόσο δύσκολη όπως ήταν και στη Δαδιά. Όπως ήταν και στη Δαδιά, ας πούμε. Πάμε στον Χρήστο τον Εμμονιουμαζάλη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει τι γίνεται με την φωτιά αυτή. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κατερίνα και Διονύση, καλημέρα και Κατερίνα, νομίζω βρήκες επίκεντρο με ακριβώς αυτό που είπες, Διονύση. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και όπως εκτιμούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το βουνό, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως τις πρώτες ισχυρές έντονες βροχοπτώσεις. Μπράβο. Και αυτό, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο. Και μακάρι να συμβεί. Τώρα, να πάμε στα θετικά. Στα θετικά είναι ότι δεν απειλήθηκε και δεν απειλείται ο οικισμός της Κωμόπολης της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Θωμίου.
1: Έφτασε κοντά όμως, έτσι, κάποια στιγμή. Ναι.
2: Την Κυριακή η Κατερίνα, ναι, έφτασε κοντά, όχι όμως σε σημείο να απειλήσει τον οικισμό.
1: Ναι.
2: Τώρα, στο μεγάλο αρνητικό, όπως παρουσίασε χθες από τα δορυφορικά δεδομένα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 6.290 στρέμματα ανέρχεται η καμένη δασική έκταση. Και μιλάμε, Κατερίνα και Διονύση, για μια περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία, καθώς είναι ταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί, να σας πληροφορήσω. Μεγάλες δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων πυροσβεστικών βρίσκεται εκεί και επιχειρεί. Περισσότερα από 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, περισσότερα από 60 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου και βεβαίως σημαντικότατη είναι η συμβολή και αξίζει ιδιαίτερη ζημία των εναέριων μέσων, όπου όλες αυτές τις μέρες αδιαλείπτως επιχειρούν μέσα από στοχευμένες
0: Χρήστο,
2: παρακαλώ.
0: Να
2: παρακαλώ.
0: Σε ρωτήσω το εξής, με αυτές τις δυνάμεις που ξέρουμε ότι είναι, δεν είναι ότι την αφήσανε και χάθηκε ή ξέρω εγώ τι, είναι από την πρώτη στιγμή αυτές οι δυνάμεις εκεί, ισχυρές δυνάμεις. Τι βλάστηση έχει αυτό το δάσος και διατηρείται αυτή, συντηρείται αυτή η πυρκαγιά?
2: Μιλάμε για ένα παρθένο οικοσύστημα το οποίο έχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και οι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή εστίες που εντοπίζονται, γιατί σε καλό βαθμό έχουν σβηστεί αρκετές εστίες, εντοπίζονται σε χαράδρες, σε απόκρινα δύσβατα σημεία και με πυκνή βλάστηση, όπου εκεί όμως υπάρχει, Διονύση, συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Mm. Έχει δηλαδή πράγμα και δίνει και καίει.
0: Mm. Ναι, γιατί είναι και το απόκριμο δεν επιτρέπει εκεί να γίνει και συντήρηση του δάσους ενδεχομένως, δηλαδή να καθαριστεί κτλ. Αλλά προφανώς θα έχει συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη, αυτό που λέμε.
2: Ακριβώς. Και από κάτω ακριβώς υπάρχει πέτρα. Δηλαδή ρίχνει, γίνεται η ρήψη, πέφτει το νερό, όμως βρίσκει και πέτρα. Και είναι ακαθάριστο όπως ανέφερες. Και είναι ένα παρθένο οικοσύστημα. Και έχει μεγάλη καύσιμη ύλη και δίνει συνεχώς. Υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Μικρές μεν, αναζωπυρώσεις δε.
1: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή εκεί, εκτιμούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είναι αυτές που θα εξαλείψουν.
0: Μια βροχή ταιριάζει εδώ, το μια βροχή θα μας σώσει.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε
2: αυτό
0: το Σαββατοκύριακο, όπως μας λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να δούμε αν θα βρέξει.
0: Καλημέρα.
1: Είναι πανέμορφα εκεί, λένε όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή, και εγώ δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά λένε ότι είναι πανέμορφα.
0: Συμπτωματικά έχουμε συνοηθεί να βγάλουμε και μετεωρολόγο στη συνέχεια. Και το πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσουμε, να το θυμηθείς και εσύ, είναι τι γίνεται και αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για βροχές εκεί. Στέλνει ο κύριος Χρήστος μια άποψη, την οποία την ακούω με ενδιαφέρον και σεβασμό. Λέει: είναι σφαλμένη η σύγκριση πύργου Άιφελ με το ιερό των Ορθόδοξων Ναών. Ο πύργος του Άιφελ είναι δημόσιος χώρος. Η Εκκλησία αφορά όσους πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Όποιος δεν είναι Ελληνοορθόδοξος δεν έχει κάποιο λόγο να εισέλθει στην Εκκλησία και δει στο Άγιο Βήμα. Και δεν αφορούν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Όπως δεν ελέγχουμε τι γίνεται μέσα σε ένα τζαμί. Όμως στην Ακρόπολη, στον πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, είναι δημόσιος χώρος. Το ακούω αυτό.
1: Εντάξει,
0: το ακούω.
1: Και εγώ το ακούω, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής πράγμα. Τους κανόνες αυτούς, άνθρωποι τους έχουν βάλει. Τους έχουν θεσπίσει.
0: Τώρα μπαίνει σε βαθιά νερά.
1: Ναι, και οι πίστοι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι τους έχουν βάλει τους κανόνες.
0: Ναι.
1: Να μην μπαίνει στο ιερό. Δεν είπε ο Χριστός ποτέ μην μπείτε στο ιερό του ναού.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει πει αυτό. Τουλάχιστον αυτό ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανόνες και αυτοί οι αποκλεισμοί δείχνουν ότι υπάρχουν εκεί πιστοί δύο ταχυτήτων.
0: Η κυρία Λιάννα λέει: ο χριστιανισμός απαγορεύει τις γυναίκες στο ιερό και ο πύργος του Άιφελ απασχολεί γυναίκες. Όποιος ενοχλείται, ας μην πάει ούτε στην εκκλησία ούτε στον πύργο. Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν άφηναν τα κοριτσάκια που πήγαιναν στην εκκλησία να προσκυνήσουν τις εικόνες, γιατί όταν είχαν εμεινορήσει, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν, πώς το λένε, βρώμικες. Μην τα ανοίγουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: πες κάτι και για τον Τζολάνι, τον Κρεοπόλη των Χριστιανών, αλλά ξέχασα αυτόν τον αγαπάμε.
1: Ποιος αγαπάει,
0: τον αγαπάτε, τον κύριο
1: αγαπάτε τον Τζολάνι. Γιατί...
0: Μωρέ, μπράβο. Και δεν λέγεται τον Τζολάνι πλέον, γιατί θα μπερδευτούμε τα ονόματα. Μιλάτε για τον ηγέτη της Συρίας, τον Αλ Σάρα, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, τον πρώην Ισλαμιστή που ξαφνικά δεν είναι Ισλαμιστής
1: και
0: δεν
1: είναι. Φόρμερλι νόνα Τζολάνι.
0: Πρώην Αλ Κάιντα, εν πάση περιπτώσει, αυτό ο τύπο. οποίων τον αγκαλιάζουν διάφοροι. Ωστόσο, θυμάμαι ότι μέχρι πριν από λίγο, πολύ λίγο καιρό, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, για κάποια νέα επίθεση που είχε κάνει στους χριστιανούς της Συρίας. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Ισραήλ, για παράδειγμα, σε σχέση με τους Δρούζους στην Συρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Θάνος μας λέει μοιάζει πολύ με τη φωτιά του δάσους της Δαδιάς.
1: Πάμε στο Σπύρο το Δαρσινό. Ναι. Είχαμε εκρήξεις στα ξημερώματα στην Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Σπύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είχαμε δύο διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας με πανομοιότυπο τρόπο. Η μία υπόθεση αφορά μια εμπριστική γρυπτική ενέργεια σε βάρος ενός καταστήματος στην περιοχή της Ομόνοιας, στην Αχαρνών, όταν στις 4:25 άγνωστος χρησιμοποιώντας τη σχάρα ενός φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και φέρεται να πέταξε μια χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το ίδιο σχεδόν σενάριο παίχτηκε και στις 4:55 εδώ στην πλατεία Αμερικής, μισήμνης και πλατείας Αμερικής. Πάλι άγνωστος άντρας, πάλι με σχάρα, μεταλλική σχάρα φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και πέταξε τη χειροβομβίδα. Και εδώ οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Κλιμάκια του τμήματος εξουδετερών εκρηκτικών μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο. Επιβεβαίωσαν πως όντως πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με χειροβομβίδα. Δεν εντοπίστηκε άλλος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Και έδωσε τη σκυτάλη πλέον στη σήμανση αλλά και στην τοπική ασφάλεια προκειμένου να προχωρήσουν στη φωτογράφηση του χώρου όπως και στην λήψη καταθέσεων. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως έχει ενημερωθεί και το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μπορεί να το πες και να μην το πιάσω εγώ, τι ενδιαφέροντος ήταν τα καταστήματα τα δύο?
3: Είναι, όπως αναφέρουμε, είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος. Στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα καφέ.
0: Καφέ στα τόρια. Μάλιστα. Okay.
3: Ήταν κλειστά. Αν θέλετε μια εκτίμηση, ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλοδαποί, υπό την έννοια ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, θα λέγαμε. Ειδικεύονται, ας πούμε, στο να φιλοξενούν ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κατανοητό. Γι' αυτό και μπήκε και στο παιχνίδι εκβιασμών και τα λοιπά, η αρμόδια διεύθυνση.
3: Δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, έχει κληθεί να εξετάσει το χώρο και να λάβει καταστάσεις.
1: Θα δούμε.
3: Ενδεχομένως, βέβαια, αυτό το σκληροπυρηνικό τμήμα έχει πολύ καλές διασυνδέσεις και πληροφορίες όσον αφορά το τι γίνεται στον κόσμο των μαγαζιών και ενδεχομένως στον κόσμο της προστασίας εντός αγωγικών και ενδεχομένως να έχουμε και την παρέμβαση του συγκεκριμένου τμήματος.
1: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: εγώ τα λέω, δεν αλλάζει ο κλασικός ο νεοέλληνας τραγιάς. Θέλει να τον ελέγχει μια μερίδα από άτιμα με ιδέες 2.000 ετών. Ο κύριος Σταύρος, αγαπητή Κατερίνα, αυτοί είναι οι κανόνες της επίσημης εκκλησίας. Είδες που θα στον παγώ, θα αρχίσουμε για τους ιερούς κανόνες.
1: Σε όποιον δεν αρρώσει,
0: μπορεί να μην επισκέπτεται την εκκλησία ή ακόμα και να δημιουργήσει αίρεση με νέους κανόνες.
1: Εγώ είπα ότι τους έχουν θεσπίσει άνθρωποι τους κανόνες. Αυτό.
0: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Και καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς παρακαλώ. 15 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παιδιά, αρχίσαμε
1: ναι,
0: σιγά-σιγά.
1: Γι' αυτό σήμερα μοιράζουμε ξύλα. Όχι εμείς.
0: Στο λιβάδι.
1: Όχι εμείς.
0: Η υποψηφιότητα.
1: Ναι.
0: Δηλώνεις. Ενδιαφέρον.
1: Θέλω ξύλα.
0: Δεν τα πήρες ακόμα. Ναι. Θέλω ξύλα. Ναι. Αυτό κάνουμε. Ναι.
1: Σιγά-σιγά, καθώς πέφτει τώρα η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
1: Θα χρειαστεί ένα ελαφρύ μπουφανίνι.
0: Έρχεται η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για το μπουφανίνι, παιδιά.
0: Σιγά-σιγά.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Όχι ακόμα, μην βιάζεστε.
1: Ναι. Χτες ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς ούτε ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν, ναι. Δεν ήταν άσχημα.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε μετά με τον μετεωρολόγο να μας πει τι έπεται το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε κι άλλα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είχαμε, ας πούμε, και μετά από μια περίοδο που χρειαζόταν συντονάκι το βράδυ, ας πούμε, ήρθαν τα 40 και τα 43. Ήρθαν και αυτά.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Τελειώσαμε. Φθινοποριάζουμε, να ξέρουμε. Να βγάλουμε τις μακριές κάλτσες. Που λέει ο λόγος, όχι ακόμα, τον Οκτώβριο. Αλλά
1: Όχι, δεν είναι ακόμα ώρα.
0: Να ξέρουμε, να τις βγάζουμε από την αφθαλήνη, να τις πλύνουμε. Κάτι, να κάνουμε
1: τις. Τι να τις βγάλουμε από την αφθαλήνη, να τις πλύνουμε. Πλημμένες είναι οι κάλτσες.
0: Που λέει ο λόγος μου, ωραία.
1: Τι λες τέτοια πράγματα, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε νοικοκύρευτοι.
0: Η θάλασσα πάντως είναι ζεστή. Το είπαμε, κυρία Μαρία, ότι έχει 28-29 στο Ιόνιο και έχει 25-26 στο Αιγαίο. Τα είπαμε στην αρχή, αλλά θα τα ξαναπούμε και μετά.
1: Βέβαια.
0: Το συζητάμε. Εμείς θα τα αφήνουμε.
1: Βάλε εσύ.
0: Τι να βάλει πάλι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Πάλι ρε μοζητάς.
1: Όχι. Α. Σαλ Ντα Βίντσι.
0: Τι είναι?
1: Περσέμπρεσί.
0: Καμαγέν.

0: Η Σερέτη και η Κόντο, πού το ξέρουν αυτό το τραγούδι? Πρώτη φορά το ακούω. Γιάννη, το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι? Το έχεις ξανακούσει?
1: Βεβαίως. Είναι από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο 2026.
0: Το πιο ποιο?
1: Φεστιβάλ Σαν Ρέμο 2026.
0: Γίνεται ακόμα φεστιβάλ?
1: Ακόμα το κάνουμε το φεστιβάλ, βέβαια.
0: Έλα Παναγία.
1: Και το είχαμε στείλει και στη Eurovision.
0: Ποιο το είχαμε στείλει?
1: Το τραγούδι. Εμείς οι Ιταλοί.

0: εσύ, σολτάντο εσύ.
1: Αυτό είχε στείλει η Ιταλία στην Eurovision φέτος.
2: Ε, κομματάρα.
1: Γι' αυτό πάντως, ε.
2: Τι λες, δε στη Διονύση.
1: Τι, πόσο τι καλά είναι, δηλαδή, τι θες, 18. Όχι, ρε, δεν τρίτη, τέταρτη.
2: 25.
1: Άμα πήγε 25, τι, συγγνώμη, για το τραγούδι. Εγώ στην Ιταλία έχω μείνει σε αυτόν τον. Πώς τους λέγανε εκείνους εκεί πέρα που έχουν κάνει καριέρα και συνέχεια και κάνουν και το διασκευή το. Του Πιλόσκι.
2: Εμείς οι Ιταλοί πάμε πολύ καλά γενικά. Η Μελώνη
1: αυτός
2: φάει ρεκόρ.
1: Με τα πολλά τα τατουάζ, πώς τον λέγανε.
2: Το Ραματσότη.
1: Όχι, ρε, ναι. Ποιος Ραματσότη μόρ τώρα.
2: Το Ραματσότη είναι αγαπημένο.
1: Οι άλλοι που είχαν βγει πρώτοι.
2: Α, η Μάνεσκιν.
1: Η Μάνσκιν, μπράβο, η Μάνσκιν.
2: Πέμπτη βγήκαμε.
1: 25η μου έλεγε πριν.
2: Με αυτό, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Τέλο πάντων, πάμε. Ο φίλος μας ο Γιώργος Ονταλικέρης από τη Μάνη. Λέει σήμερα γιορτάζει και η Παναγία η γιάτρισα στην κορυφογραμμή του Ταΐγε του. Χωρίζει τα σύνορα με Μεσσηνίας Λακωνίας.
2: Έλα ρε Ταΐγετε.
1: Χαρακτηρίζεται ως μικρός Παρθενώνας της Μάνης.
2: Ταΐγετο.
1: Συσσωρεύει χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Εντάξει. Θα το γουγκλάρουμε. Εντάξει. Χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα. Αυτό. Εμάς μας αρέσει να έχετε αφορμές και ευκαιρίες για να περνάτε όμορφα. Τα άλλα όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα στην Αθήνα. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έρευνες της αστυνομίας. Πυρκαγιά σε εκτινοτροφική μονάδα στην Εσοβάλτα Πέλλας. Σε εξέλιξη φωτιές στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα, στην Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο Έλα Λαμέιν, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες στο όραμα της ακροδεξιάς μετά την ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Άρνηση των κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη πάυση των επιθέσεων. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Και ο Χρήστος μας λέει: Πέμπτη βγήκε αυτή η τραγουδάρα. Ενώ το βουλγάρικο που βγήκε πρώτο είναι χάλια. Κανένας δεν το ακούει. Για το τραγούδι που προηγήθηκε πριν, το ιταλικό αυτό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι όλα τα τραγούδια είναι ίδια.
1: Όχι,
0: λίγο
1: δεν
0: πολύ.
1: Ναι,
0: όλα,
1: ναι.
0: Όλα, ειδικά αυτά τα σαρεμικά και γιουροβιζινικά.
1: Όχι, ρε,
0: είναι όλα ίδια.
1: Με
0: εξαίρεση του Μάνσκιν. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τη Ρουσλάνα δεν την έχει ξεχωρίσει.
0: Δεν είναι από την Ιταλία η Ρουσλάνα.
1: Όχι, λέω γενικά τη Ρουσλάνα.
0: Την
1: Ρουσλάνα
0: την έχω ξεχωρίσει ούτως ή άλλως. Αυτή και τη Σαλμαχάκη. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη.
1: Βέβαια,
0: να μας πει γιατί, να ξεκινήσουμε καταρχήν. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κόνιτσα. Γιατί εκεί περιμένουν για να σβήσει η φωτιά που καίει για ένα μέρα να βρέξει το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
2: Κοντά θα βρέξει, εκτιμώ, γιατί θα ενισχυθεί λίγο η αστάθεια την Τετάρτη,
0: ναι.
2: Και φαίνεται ότι να είναι από τα μέρη που θα επηρεάζει κάποια
1: δουλειά. Α, πιο νωρίς δηλαδή.
0: Ναι. Πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Χαρμόσυνα, ναι, σχεδόν.
2: Την Τετάρτη προς την Κόνιτσα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα ώστε να καταφέρει επιτέλους να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, η οποία μάλιστα εκδηλώθηκε και από ξηρή καταιγίδα, έτσι. Και
1: αλήθεια.
2: Φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι όντως από ξηρή καταιγίδα προκλήθηκε εκεί. Και είναι και πολύ δύσβατο το μέρος και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της.
0: Ναι,
2: είναι
0: εξάρτητα
2: από τις καιρικές συνθήκες, ανέμους και όλα αυτά. Είναι πολύ δύσβατο το μέρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εκεί θα έχουμε.
1: Καλό νέο, μας είπατε.
0: Καλό νέο, ναι, από, ναι, εκεί. Θα έχουμε και αλλού βροχές και ανέμους και τέτοια, γιατί χθες το βραδάκι, ας πούμε, ανέβασε.
2: Λοιπόν, χθες ήταν μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τη δυτική χώρα. Φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες έως και 9 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό που αλλάζει από σήμερα και αύριο δηλαδή, γίνεται πιο ζωηρό το μελιτένι στο Αιγαίο, φτάνει και τα 7 μποφόρ και ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ακόμα και στο νομό Αττικής από τους 37 που είμαστε στην Κυριακή, πέσαμε χθες 34 και σήμερα θα φτάσει έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επομένως θα είναι μια αισθητή πτώση. Βέβαια εντάξει και πάλι θα παραμείνουμε πάνω από τα κανονικά επίπεδα, απλά αυτή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια.
0: Πείτε μας λίγο ποια είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Είναι 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πείτε το, γιατί εγώ που ζητάω να πέσει κάτω από 30 με μαλώνουν.
1: Όχι, κανείς δεν σε μαλώνει, σε πέφτει.
0: Δεν λέω για σένα, ρε παιδί μου, άλλοι με μαλώνουν. Δεν λέω για σένα. Το παίρνει προσωπικά, ας πούμε.
2: Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας θα είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό σήμερα δείχνουμε και την απαιτούμενη προσοχή, γιατί είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, στο
1: Πορτοκαλί.
2: Πορτοκαλί, συναγερμό ακριβώς, λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Εντάξει, και οι θερμοκρασίες πάλι παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
0: Όταν λέτε ότι θα έχει εφτάρια, θα είναι στην καρδιά του Αιγαίου ή θα έχει στις Κυκλάδες του.
2: Και νοτιότερα θα αγγίζουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά προσύνομα που φτάνουμε τα 6 μποφόρ.
0: Στην Άξο, ας πούμε, το ξέρω γιατί ρωτάω, γιατί έχω κάτι φίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν βόλτα με ιστιοπλοϊκό αύριο.
2: Σήμερα με ρώτησαν όλοι οι δύο άνθρωποι για την Άξο.
0: Είδατε, να. Αυτό.
1: Η Άξο έχει πέρασει.
0: 6 με 7 θα έχει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
2: Φαίνεται ότι θα αγγίζει κατά τόπους, ειδικά τις θερμές ώρες ημέρας, εκεί που το μελιτέμι εξάλλου βρίσκεται, έχει την πιο υψηλή δυναμική του.
0: Εφτάρια ιστιοπλοεία δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ενισχύεται λίγο η αστάθεια, περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Κεντροδυτική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και από την Πέμπτη, επειδή θα αρχίσει λίγο να εξασθενεί αυτό το μελιτέμι, δεν θα έχουμε πια 7 μποφόρ, θα έχουμε 5 με 6, θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία. Εν κατακλείδη, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αυτό που φαίνεται να αλλάζει και γίνεται έτσι λίγο πιο θετική η κατάσταση είναι ότι περίπου Κυριακή Δευτέρα εμφανίζονται και τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια μετάβασης προς ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο, με περισσότερες βροχές, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αναμένουμε να δούμε αναλυτικά αυτή την εξέλιξη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, μέχρι τότε, μέχρι την Κυριακή, που από τότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, μέχρι την Κυριακή, εδώ στην Αττική, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένουμε καμιά βροχή, έτσι, έστω λίγο.
2: Η Κυριακή, συγγνώμη, η Αττική, είναι λίγο μια μέρα που φαίνεται να είναι το μετέχνιο της αλλαγής. Επομένως, προς το παρόν την Κυριακή φαίνονται βροχές μόνο στη δυτική χώρα και όχι στην Αττική. Αλλά είναι λίγο η μέρα μετέχνιο που θα δούμε αν ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Αυτό θα φέρει τις βροχές και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Προς το παρόν φαίνεται εκτός φαινομένων την Κυριακή. Αλλά είναι Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των έντονων και πολύ γρήγορων αλλαγών.
0: Αυτό είναι που ήθελα να σας ρωτήσω εν τω μεταξύ. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που έβρεξε 2-3 μέρες.
1: Την Πέμπτη είχε ρίξει.
0: Η μία από αυτές είχε ρίξει πολύ νερό.
1: Και την Παρασκευή είχε κάψονα.
0: Είναι και.
2: Στη Θεσσαλονίκη μέσα σε δύο μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν μήνα. Εκείνες οι μέρες είχαμε βίες καταιγίδες. Η Αγδαία ξεπέρασε μέχρι και τα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα σε δύο ώρες, περίπου 2 με 3 ώρες, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής. Ήταν οι καταιγίδες. Είχαν τροφοδοτούμενες καταιγίδες. Ήταν από Θερμαϊκό. Επομένως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μετά, ναι, την Κυριακή είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Επομένως ήταν πολύ γρήγορη η αλλαγή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι μετρολόγος μας, Γιώργα Παπαυγούλη. Τώρα, άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Πολύ φίλοι μας. Ναι. Άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Σας παρακαλώ, εσείς που μας ακούτε, να γίνεται viral ένα βίντεο με έναν τύπο που χορεύει στη βροχή, ο Διονύσης θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβετε.
0: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν κάνω. Δεν ενοχλώ κανέναν.
1: Ενημερώνω εγώ. Είναι ωραίο να χορεύεις.
0: Ο Σταύρος μας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ιλβόλο. Βόλο.
1: Ιλβόλο.
0: Βόλιο.
1: Όχι, όχι, Ιλβόλο.
0: Γκράντε Αμόρε.
1: Ναι, Ιλβόλο, το Γκράντε Αμόρε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ιλβόλο είναι τα παιδιά αυτά τα πολύ ωραία, πολύ τρεις τενόροι, πώς είναι τέτοιοι νέοι τενόροι, πολύ ωραίοι.
0: Α, τενούργοι.
1: Καινούργοι, είναι αρκετά χρόνια.
0: Δηλαδή, εγώ τρεις τενόρους ξέρω τους παλιούς.
1: Όχι, είναι αρκετά χρόνια. Είναι εκπληκτικοί. Εκπληκτικοί και όμορφοι και ταλαντούχοι.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπεις, ακούω πάρα πολύ ιταλική μουσική.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Θα σου βάλω εγώ του Ιλβόλο να δει τι ωραίοι που είναι.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια. Θα σας αρέσουν, παιδί μου. Μια χαρά είναι τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Μια χαρά παλικάρια είναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή.
0: Όπα.
1: 1859. Ο Γουστάβος Κλάους, εκπρόσωπος της εταιρείας Fels και Sia. Έτσι λέω. Mm-hmm. Προχώρησε στην αγορά έκτασης της τάξης των 82 στρεμάτων στο Ριγανόκαμπο. Στην Πάτρα. Στην Αχαΐα. Mm-hmm. Από έναν μεγαλοκτηματία, τέλος πάντων. Ιδρύει μια εταιρεία το 1861. Είναι η περίοδος που διώχνουμε εμείς τον Όθωνα.
0: Ναι.
1: Ιστορικά γεγονότα, έτσι,
0: ναι,
1: ιστορικά γεγονότα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το κτίσμα όλο αυτό μοιάζει με κάστρο που έχει φτιάξει, γιατί επειδή είχε πολλή ένταση τότε αυτό... προσπαθούσαν να διαφυλάξουν κιόλας και τις περιουσίες τους. Το 1872 οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Fels και Sia, ο Θόδωρος Χάρμπουργκερ και ο Γουστάβος Κλάους, αποφασίζουν να ιδρύσουν την εταιρεία Αχάια, ανώνυμη εταιρεία Ινοπίας. Την Αχάια Κλάους.
0: Αχάια Κλάους, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία Μαυροδάφνη. Ναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη. Πες το. Ναι, έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη.
0: Πού, παιδί μου.
1: Πίναμε μετά, όταν άρχισαμε να μεγαλώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Α, όταν μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε.
1: Δεν πίναμε μωρά Μαυροδάφνη.
0: Δεν μας δίνανε οι δικοί μας. Μην νομίζει ο κόσμος τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν μας δίνανε Μαυροδάφνη μικρά για να ησυχάσουμε ή ξέρω
1: εγώ τι. Όχι,
0: όχι. Αφού μεγαλώσαμε,
1: αφού
0: ενηλικιωθήκαμε.
1: Ναι, καλά τα λες.
0: Αρχίσαμε να πίνουμε λίγο Μαυροδάφνη και μας άρεσε. Και μετά αρχίσαμε να πίνουμε λίγο περισσότερη Μαυροδάφνη γιατί επίσης μας άρεσε.
1: Καλά, εσύ το πάθηκανε.
0: Καλά, το παράκανα λίγο ένα διάστημα, αλλά μας περιπτώσει μας άρεσε πολύ.
1: Θυμάμαι πάντως.
0: Τη Μαυροδάφνη, ναι. Την οποία νομίζω ότι είναι ένα από τα συστατικά που βάζουν και στη μετάληψη. Χωρίς να βάζω και το χέρι στη φωτιά.
1: Νάμα
0: βάζουν. Τι βάζουνε?
1: Νάμα.
0: Τι είναι το νάμα?
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω ότι βάζουν και τέτοιο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία. Είναι σαν αγίασμα η Μαυροδάφνη. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κάποιος μας είχε πει να κάνω μια συνταγή.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ η Μαυροδάφνη.
0: Πολύ.
1: Όταν ήμασταν.
0: Κάει κι όμως.
1: Οι τσιρικάδες, περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Κάει και η Μαυροδάφνη.
1: Δεν κάει και η Μαυροδάφνη, ρε Διονύση.
0: Αυτό να ξέρω. Μόλις περνάει ο φίλος μας ο. Δεν στέλνει μήνυμα. Δεν στέλνει όνομα. Περνάει τώρα έξω από την Αχάια Κλάους.
1: Ορίστε και βγάλε φωτογραφία.
0: Κατάλαβε και μα έστειλε. Λέει, τοπ, μα το ακούω τώρα.
1: Τα ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική νοπή αυτή. Γι' αυτό λέμε την ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάηκε όλο το πέτρινο. Έχει πάει.
0: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Παλιά είχα πάει.
1: Έχει πει εγώ παλιά, ρε Σιντιονίση.
0: Δεν θυμάμαι ούτε πέτρινο ούτε τίποτα. Θυμάμαι τα μπουκάλια.
1: Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ωραία μπουκάλια.
1: Ήταν πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα.
0: Αυτό το πράσινο το χρώμα.
1: Έχουν πάει και βασιλείς και τα λοιπά. Τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Σκασίλιο, εγώ είχα πάει. Και εσύ είχες πάει. Πήγαν και βασιλείς.
1: Θέλω να πω ότι είναι.
0: Όπου ακούσεις βασιλιά, εσύ αμέσως.
1: Όχι, την εξακουστεί, ρε παιδί μου.
0: Α, γι' αυτό εκεί ήθελε να το πας. Νόμιζα ότι ήθελε να πει για τη βασιλιά.
1: Θα με πει και βασιλική, α πούμε, στο τέλος.
0: Ναι. Χρόνια τώρα, ναι. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, η φωτιά αυτή έκαψε όλο το χώρο του εργοστασίου της Ινοπίας. κυρίως τον αποθηκευτικό, και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Και προσπαθούμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο το Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, για να μας πει τα νεότερα.
0: Γενικώς έχει προκαλέσει θλίψη το γεγονός.
1: Πολύ θλίψη. Γι' αυτό
0: δεν είναι τώρα ένα εργοστάσιο κτλ. Είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι. Είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτή η Αχαΐα Κλάους. Και με αυτή την έννοια έχει τη σημασία της. Είναι τρόπον την Άννα, η Καταρίνα σας λέει, ας πούμε, είχε πάει εκδρομή.
1: Είχα πάει με τη γιαγιά μου.
0: Καταλαβαίνετε. Είναι το πόσιμο, πώς το λένε.
1: Ναι, πας στην
0: Πάτρα, περνάς μια βόλτα, παίρνεις και ένα μπουκαλάκι και τα λοιπά.
1: Μετά
0: το κάνεις ζάφτη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος μας λέει ότι και στοιχείο σήμερα πανηγυρίζουν. Η Παναγιά η Σικελιά. Τι δουλειά έχει στοιχείο η Παναγιά η Σικελιά? Στο Μαστιχοχώρι. Έξω διδήμα. Και το μοναστήρι της Παναγιάς της Ελλάτας. Άλλο αυτό. Και αυτό στα μαστιχοχώρια. Όπου προσφέρονται ροβιθοπίλαφο, ντόπιο κόκκινο ημίγλυκο κρασί. Μ' αρέσει το ημίγλυκο κρασί. Ναι. Και διάφορα κυρίως γλυκά που φτιάχνουν οι κυρίες του χωριού. Είναι περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη της Χίου. Ετοιμαζόμαστε να πάμε όπως κάθε χρόνο για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να τιμήσουμε το χωριό της πεθεράς μου. Χρόνια πολλά. Να την τιμήσετε την γυναίκα. Λοιπόν, 21 βαθμούς τώρα έχει στη γειτονιά. Στοιχείο δηλαδή. 21 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν έχει τελειώσει, μέχρι να πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που θα ανεβοκατεβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι...
0: Πες το μου αυτό.
1: Μόνο Μητσοτάκης.
0: Όχι, και είπαμε και θα πάει την νεότητα, θα τραγουδάει ο Ρέμος, θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης, ναι, βέβαια. Θα ξαναπάει ο Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Για να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Αφού πήγε. Πήγε
1: να κάνει ανακοίνωση το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ναι, ωραία. Και τι άλλο θέλει να
1: Θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, οκ. Γιατί δεν μπορεί να δώσει εδώ?
1: Όχι, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι δεν κάνουνε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα πάνε τέλος πάντων όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στη. Όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και θα ανακοινώσει, λέει, και δύο αυτές τις μέρες ο Ανδρουλάκης δύο καινούργια πρόσωπα που. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι από το ΣΥΡΙΖΑ? Με μεταγραφές.
1: Να ενταχθούν.
0: Μεταγραφές. Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε στο.
1: Πρώην βουλευτές.
0: Και πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να πω ονόματα.
0: Να πεις, γιατί να μην πεις.
1: Αν
0: έχεις πληροφορίες. Ναι,
1: το
0: διαβάζεις.
1: Ναι. Στα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Και την πρώην υφυπουργό Ολυμπία Τελιγιορίδου.
0: Η Ολυμπία Τελιγιορίδου ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ
1: κάτι
0: χρόνια. Ναι, η οποία ήταν και υποψήφια, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν και βουλευτής επί Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Γιώργο Παπανδρέου σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τώρα επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Είδε το φως το αληθινό.
1: Ναι.
0: Καλωσόρισε
1: σπίτι σου.
0: Αυτό. Καλωσόρισε σπίτι σου και όλα αυτά τα κλασικά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό. Ναι. Αλλά ως ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τελιγιορίδου έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ την είχε αναδείξει και το είχε έλεγε διάφορα άσχημα πραγματάκια.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Κουβεντούλες άσχημες.
1: Περασμένα,
0: όπως
1: ξεχασμένα.
0: Και η κυρία Κασιμάτη, όπως και διάφοροι άλλοι.
1: Ναι.
0: Π.χ. η κυρία. Πώς τη λένε εκείνη, η κυρία.
1: Τζάκρη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Κυρία... Που το κατάλαβα. Που το κατάλαβα.
0: Η κυρία Τζάκρη, ας πούμε. Και κάποιοι ΠΑΣΟΚ τσαντίζονται που επιστρέφουν αυτοί που τους λέγανε διάφορα. Όταν κατά την άποψή τους και κατά την άποψη πολλών σώζανε την Ελλάδα, ας πούμε.
1: Την κυρία...
0: Άρα τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτά.
1: Την κυρία Τζάκρη την έχουν πάρει.
0: Όχι, τα παραβλέπουμε, τα παραβλέπουν αυτοί. Εγώ δεν παραβλέπω τίποτα.
1: Έχω μπερδευτεί, την Τζάκρη την έχουν πάρει.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι. Είναι να ανακοινωθεί αργότερα. Θα είναι το πετράδι στο στέμα. Η κυρία Τζάκρη. Γιατί γελάς, ρε. Αυτή τα λένε, δεν τα λέω εγώ.
1: Ποιο τα λέει αυτά?
0: Τα διάφοροι εκεί πέρα παρατρεχάμε. Το πετράδι στο στέμα θα είναι η κυρία Τζάκρη. Σου λέει. Μη κάνεις έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν αντιδράσεις.
1: Όχι, κάτι άλλο διάβαζα. Κάτι άλλο διάβαζα. Δεν γέλασα γιατί. Όχι, δεν γέλασα γιατί η κυρία Τζάκρη. Κάτι άλλο διάβαζα. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σόκινγκ.
0: Όχι, είναι σόκινγκ.
1: Ναι, είναι σόκινγκ. Λοιπόν.
0: Σήμερα θα έχουμε και απάντηση και από το. Από την περιφέρεια ή από το Δήμο, από την εταιρεία παραγωγής για τη συναυλία αυτή του Ρέμου που έλεγε νωρίτερα, που λέγαμε χθες δηλαδή.
1: Τι απάντηση, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά. Να...
0: Γιατί εμάς μας έχει στεναχωρέσει πολύ η φωτιά στην Αχαΐα Κλάους. Γιατί αγαπάμε Αχαΐα Κλάους και.
1: Πήρμα μαυροδάφνη τα μικρά τα μας.
0: Ναι. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Και εμείς αγαπάμε Αχάια Κλάους, αγαπάμε Μαυροδάφνη. Είναι ένα προϊόν της Πάτρας, το οποίο είναι άρρηκτα συμφασμένο και με το πατρινό καρναβάλι.
1: Και δεμέστιχα δεν έβγαζε. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα.
3: Πολύ σωστά. Ναι. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα, ένα εκπληκτικό κρασί. Αλλά η Μαυροδάφνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι σπασίγνωστη και λόγω του καρναβαλιού εδώ στην Πάτρα. Ένα γλυκό κρασί το οποίο καταναλώνεται έτσι ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Η φωτιά αυτή, η οποία έκαψε ένα τμήμα του Ινοκάστρου της Αχάια Κλάους, πραγματικά έχει σοκάρει όλη την Αχαία.
0: Αυτό έλεγα πριν, Νίκο, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι, επειδή είναι το πόσιμο και είναι αγαπητή, δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν της περιοχής, ρε παιδί μου. Έχει στεναχωρηθεί όλη η κοινωνία εκεί για αυτό τη φωτιά.
3: Ακριβώς, γιατί είναι ένα το πόσιμο, όπως είπες και εσύ, από το 1880, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Γουστάβο Κλάους δημιούργησε το Ινοκάστρο αυτό, την Αχάια Κλάους. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στην Κάβα Δανιηλίδα και στον πύργο που βρίσκεται εκεί. Κάει και δυστυχώς ένα ιστορικό ρολόι το οποίο υπήρχε στην πρόσωψη του πύργου, το οποίο χρονολογείται από την εποχή που είχε φτιαχτεί το κάστρο από τον Κλάους. Ωστόσο, το ιστορικό αρχείο της συνοπιίας έχει διασωθεί, όπως επίσης και το αυτοκρατορικό κελάρι. Και το τονίζουμε αυτό γιατί αρχικά οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι υπέθεσαν ζημιές στο αυτοκρατορικό κελάρι. Είναι ένα κελάρι στο οποίο υπάρχουν κάποια τεράστια βαρέλια με κρασί και μαυροδάφνη. Υπάρχει μαυροδάφνη από την πρώτη παραγωγή που είχε η Αχάια Κλάους.
0: Το 1870.
1: Τούρμπο θα είναι αυτή, ναι.
3: Τα οποία είναι αφιερωμένα σε βασιλείς, σε αυτοκράτορες.
1: Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω.
3: Κτλ.
1: Βέβαια.
3: Ευτυχώς όλο αυτό σώθηκε. Βέβαια έχει υποστεί μεγάλες ζημιές το τμήμα αυτό το οποίο κάηκε. Όμως όλοι αυτό το οποίο λένε εδώ στην Πάτρα είναι ότι θα βοηθήσουν ενωμένοι μια γροθιά.
1: Και το επιμελητήριο νομίζω έβγαλε Αχαΐας και το επιμελητήριο Αχαΐας ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές και αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό δείχνει και πόσο είναι συνυφασμένο με την κοινωνία, ρε παιδί, με την τοπική συγκεκριμένη βιομηχανία.
3: Ακόμα και αυτοί οι επιχειρηματίες της εστίασης, η οποία η εστίαση όπως καταλαβαίνετε καταναλώνει κρασιά κτλ., έχουν δηλώσει και μέσα των social media ότι θα στηρίξουν την Αχάια Κλάους ακόμα πιο δυνατά, να παίρνουν περισσότερα προϊόντα προκειμένου να μπορέσει η Αχάια Κλάους να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια και να συνεχίσει την μακραίωνη ιστορία την οποία έχει.
1: Την αγάπη μας όλους τους εργαζόμενους εκεί, σε όλη την Αχαΐα, θα αποκατασταθεί, εντάξει, θα βάλουν πλάτη όλοι.
3: Να σας πω μόνο ότι το Σάββατο, λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η φωτιά, ήταν να γίνει μια εκδήλωση στην Αχάια Κλάους, που λέγεται Ανοιχτός Τρίγος. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπου όποιος θέλει, και κυρίως παιδιά, οικογένειες, πηγαίνουν στην Αχάια Κλάους και συμμετέχουν στον τρίγο. Μαζεύουν στα σύνια και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της παραγωγής.
0: Και τα πατάνε, βάζουν γαλότσες και μπαίνουν μέσα και πατάνε κιόλας. Ναι.
3: Αυτή η εκδήλωση λοιπόν αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς, όπως είναι φυσικό. Θα επαναληφθεί από ό,τι μαθαίνουμε όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Μια παρένθεση, ήταν μια κακή παρένθεση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να...
0: Πολύ ωραία.
1: Κατεβαίνουμε ιδέα. Πείτε του Ρέμου να έρθει να τραγουδήσει εκεί, να βάλετε 5 ευρώ εισιτήριο μόνο και όλα τα έσοδα για τα... που είναι... Έχει πέρασει τώρα ο Ρέμος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλά. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Εντάξει.
1: Άμα
0: θέλεις, πρόθεσε την πρόταση της Κατερίνας. Πες, είσαι ρε, τι λέει αυτό.
1: Αυτός, τους υπεύθυνους. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και τι να σου πω, κάτι πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, τέλεια.
1: Και να μαζευτούν διάφοροι καλλιτέχνες να πάνε να σώσουν την Αχάια Κλάους.
0: Μας λέει ο Κώστας, είχα πάει εκδρομή όταν ήμουν στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, μας πηγαίνανε.
0: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πηγαίνουμε σχολική εκδρομή. Σε εινοποιία. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει, ας πούμε, στην Καβάλα και είχα πάει εκεί που βγάζαν τους κουραμπιέδες Καρβάλης. Και διάφορα τέτοια.
1: Εντάξει, άλλο οι κουραμπιέδες.
0: Προφανώς άλλο. Δεν είναι το ίδιο εθιστικό με τη Μαυροδάφνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Αυτό γιατί το λέμε εκπαιδευτικές εκδρομές,
1: δεν ξέρω,
0: και
1: ξεκολουθούμε
0: και πηγαίνουμε. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι τίποτα τα εργοστάσια, ας πούμε, τον τρόπο διοίκησης. Γιατί ποτέ θυμάστε και πώς το λένε, σχολή που ήταν marketing και management και διάφορα τέτοια.
1: Σε κάτι
0: τους κουραμπιέδες μας... θυμάμαι, όχι, τη Μαυροδάφνη θυμάμαι. Και...
1: σε κάτι τέτοιο ναι. μας πηγαίνανε. Για ναι. να δείτε, λέει, πώς βγαίνει το κρασί.
0: Δεν πρόσεχε, μου λέει ο Παναγιώτης. Ναι, δεν πρόσεχα στην παράδοση. Αλήθεια είναι αυτό. Μαρτυριάρη, Παναγιώτη. Ο κύριος Χριστός ναι. το σοβαρεύει.
1: Οπα.
0: Το σοβαρεύει.
1: Τι?
0: Γιατί δεν λες για τον Μπουμπούκο όταν ήταν στο Λάος.
1: Ποιο Μπουμπούκο?
0: Το κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι να πει.
0: Γιατί συζητούσαμε για το Πασόκ. Τι γιατί. Γι' αυτό. Επειδή λέγαμε για τις μεταγραφές.
1: Που
0: έφυγε από τον Καρατζαφέρη και πήγε στο.
1: Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τον πήρε ο Σαμαράς.
0: Ναι. Ποιος τον πήρε?
1: Ο Σαμαράς.
0: Πες το μου αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν που επέμενε να μπει ο κύριος Καρατζαφέρης στην κυβέρνηση?
1: Ναι.
0: Ναι. Το έχει πει ο κύριος Παπανδρέου στα απομνημονεύματά του.
1: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
0: Τα έχει πει. Ότι εγώ δεν ήθελα καθόλου να μπει, ας πούμε, αλλά μου τον έφερε ο κύριος Σαμαράς αμανάτη. Γιατί το. Εντάξει.
1: Πα και θυμάσαι τώρα. Και ο Καρατζαφέρης τα είπε.
0: Θυμάμαι εγώ. Παρακολουθεί Καρατζαφέρη?
1: Φυσικά δεν χάνω.
0: Βγαίνει ο κύριος Καρατζαφέρης και κάνει δηλώσεις.
1: Βγαίνει αυτές τις μέρες. Ποιο, βέβαια.
0: Σε ποιον?
1: Σε τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Γιατί?
1: Για να πει τι έγινε. Ποιος του είχε ζητήσει
0: τα απομνημονεύματα.
1: Ποιος του είχε ζητήσει τι.
0: Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
1: Αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, κίνηση.
0: Καλημέρα στην ποθητή. Στην κυρία ποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα. Μιλά σήμερα από την κίνηση.
0: Να μην πω καλημέρα.
1: Να περιμένει.
0: Που στέλνει μήνυμα.
1: Να περιμένει.
0: Όχι, την κίνηση τη λέμε στο τέλος και μετά χαιρετίζουμε.
1: Τέλος είναι τώρα.
0: Ναι. Α, πες την λοιπόν, να φύγουμε.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι από το ύψος τη Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει λίγο πριν τα κτέλ στο ρεύμα καθόδου ένα τροχαίο. Επίσης έχει γίνει και λίγο πιο κάτω και μετά τα κτέλ άλλο ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η κάθοδος στον Κηφισό. Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη, δηλαδή ξεκινάει η κίνηση από το ύψος των κτέλ, γιατί το άλλο φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το Ρέντι περίπου στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει λοιπόν από τα κτέλ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων λίγο μετά την Αγία Παρασκευή από μέχρι και το ύψος του Πενταγώνου. Η παραλιακή είναι καλή, μόνο εκεί στο ύψος από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Μητού είναι καλή, να ξέρετε. Η Βουλιαγμένης επίσης είναι αρκετά καλή. Γενικότερα. Τι είναι εδώ?
0: Κάτι κόκκινο.
1: Όχι, όχι. Ήθελα να δω. Η Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης έχει πολλά προβλήματα και βεβαίως.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η τέτοια.
0: Πήγαινα στη σχολή.
1: Στο Παλατάκι έχει πολλή κίνηση προς τα έξω. Αυξημένη. Να σου πω για τη Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι να πει Θεσσαλονίκη, να πω ότι ο Κώστας λέει από τότε που πήγε τρίτη γυμνασίου ξεκίνησε το ποτό και το έκοψε το αλκοόλ πριν από 2 μήνες και είναι 50 ετών.
1: Το κόψες μαχαίρι.
0: Δηλαδή πήγες τρίτη γυμνασίου 14 ετών και ξεκίνησε από τότε το ποτό και το σταμάτησε τώρα στα 50. Άσε που είναι παιδί της μεταπολίτευσης, έτσι.
1: Ας πω, θα σου πω, κοίταξε να είσαι τι γίνεται.
0: Ναι, ο Κώστας.
1: Παλιά όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι.
1: Δεν το αντιμετώπιζαν ως κάτι κακό το
0: ποιο?
1: Ποτό. Το ποτό. Δηλαδή ήταν σου τα παιδάκια, ξέρω
0: εγώ. Τι έχω χάσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, παιδάκια 4-5 ναι. χρόνων. Και έλεγε η γιαγιά, έλα μωρέ, βάλ του λίγο στη γλωσσίτσα να γλυκαθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαυροδάφνη. Τώρα, και είναι λογικό, είναι αυτό το πράγμα, δεν κάνει.
0: Ο Γιώργος λέει, πήγαμε αλκοολική εκδρομή. Πήγαμε καλά και γυρίσαμε πίσω γελώντας. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Δεν έχει προχωρήσει η επιστήμη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν κάνει αλκοόλ.
1: Και η κοινωνία.
0: Έλα,
1: δεν κάνει
0: αλκοόλ. Και,
1: θα τελειώνουμε πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ αυξημένη στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος. Είναι η κίνηση στη Τζιμισκή, ελαφρώς στην Εγνατία. Είναι καλή εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ Παρασκευή και Δευτέρα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα πούμε αύριο.
0: Ο φίλος μας και ανταποκριτής, ο Κώστας ο Καζούλης,
1: ναι.
0: λέει ότι να συμπληρώσεις το μήνυμα που έστειλε πριν ο ακροατής για την Παναγιά, την γιάτρισσα.
1: Ναι.
0: Έχει πατριαρχική θεία λειτουργία.
1: Οπα.
0: Προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου του Β'.
1: Είστε πολύ
0: ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Μάνη.
1: Πολύ τυχεροί είμαστε.
0: Να το πούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Έλα ρε Μάνη, πάμε.
0: Ναι. Έλα ρε Μαυροδάφνη, αυτό.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. 2 εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Δίκτυο Έρα Δυτικής Μακεδονίας. Έρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο Hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα την γέννηση της Θεοτόκου και μαζί με το ημερολόγιο αλλάζει σιγά σιγά και η καθημερινότητά μας. Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες, οι διακοπές τελείωσαν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Ο χειμώνας πλησιάζει και το μπουφανάκι κάνει πλέον την εμφάνισή του, ιδιαίτερα τα βράδια την ίδια ώρα. Οι εκδηλώσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία συνεχίζονται και κρατούν ακόμα ζωντανό το καλοκαιρινό κλίμα. Οι συχνότητες που μας ακούτε καθημερινά είναι στους εδώ, στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από την Φλόρινα. Είμαστε σε δίκτυο και βέβαια να σας θυμίσουμε ότι αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, όπως πάντα. Ο Νίκος ο Δούγλας είναι από την Αφλόρινα. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πάμε στην επικαιρότητα της ημέρας, στην ακρινή νέα εξέλιξη, στην πολύχρονη υπόθεση της μετεγκατάστασης του χωριού. Ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής καλεί τους κατοίκους σε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο της ΕΑΝΗΣ με το πρακτικό του Συμβουλίου Συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο επίκεντρο, τι άλλο, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες το μεσημέρι έγινε μια συζήτηση για το μέλλον για ακόμη μια φορά της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης και η κυρία Γεωργία Ζιμπηλιάδου έδωσαν διαφορετικές αναγνώσεις για τις κυβερνητικές εξαγγελίες με την απολιγνητοποίηση της θέσης εργασίας, την τηλεθέρμαση και την δημογραφική συρρήκνωση να παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Την ίδια ώρα, εδώ στην Κοζάνη, συνεχίζεται η περιοδία του κλιμακίου του Πασόκ Κινάλ με επικεφαλής την Μιλένα Αποστολάκη. Έτσι λοιπόν, όμως να φύγουμε από εδώ, από την περιοδία της κυρίας Αποστολάκη, να πάμε σε ένα ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου, της συναδέλφου. Χωρίς νερό παραμένουν 4 κτηνοτροφικές μονάδες στην Καστανιά Σερβιών λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλνουν καθυστερήσεις στην αποκατάσταση και αναγκάζονται να μεταφέρουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού για τα ζώα. Να πάμε βέβαια και σε μία είδηση που έρχεται από και έχει σχέση εδώ με την περιοχή και την τηλεθέρμαση Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα και παραμένει ανοιχτό. Ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Πάρης Κουκουλόπουλος ζητά από την κυβέρνηση παράταση της ενίσχυσης για την Πτολεμαΐδα μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, αλλά και αντίστοιχη στήριξη για την Κοζάνη. Ζητά επίσης επανεξέταση του ορίου των

7,5 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό ποσό δεν επαρκεί για το ενεργειακό κόστος. Συγχρόνως η κυβέρνηση παρουσίασε στη ΔΕΘ το σχεδιασμό για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Ο Νίκος Παπαθανάης μίλησε για συνολικούς πόρους 2,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις περιοχές μετάβασης, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έχουν ενταχθεί 935 επενδυτικά σχέδια με δημόσια επιχορήγηση 682 εκατομμυρίων ευρώ και εκτινόμενη δημιουργία περισσότερων από 5.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, έχει αναγγελθεί ένα νέο πρόγραμμα για νέους επαγγελματίες και ανέργους. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα της ημέρας. Πάμε όμως σε ένα τραγουδάκι. Επανερχόμαστε σε λίγο. Να σας ευχηθούμε ακόμη μια καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, 19 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια ο Γιάννης ο Κάτανος έχει ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν θα βρεθούμε στην Φλόρινα, όπου εκεί μας περιμένει η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα.
1: Φωτεινή με το καλύτερο τραγούδι, νομίζω ξεκίνησε η σημερινή μας σύνδεση με τα έρημα χωριά, που πραγματικά τα χωριά ερημώνουν και οι φορείς της περιοχής κοιτούν να πράττουν διάφορα έργα υποδομών προκειμένου να επαναφέρουν ζωή στις τοπικές κοινότητες των Δήμων τους. Έτσι, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου, που αυτό είναι τα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωριού, αλλά και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στο νερό γεώτρησης Πόηρο, στο Ξινό νερό. Πολύ σημαντική η εκδήλωση αυτή και πολύ σημαντικές οι επενδύσεις, καθώς τόσο θα τονώσουν την οικονομική αλλά και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όσο βέβαια και θα κρατήσουν τους λιγοστούς νέους που έχουν απομείνει στις τοπικές κοινότητες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας της Φλόρινας, αλλά και θα επαναφέρουν τους νέους, αυτός είναι βέβαια και ο μελλοντικός στόχος, να επανέλθουν και νέοι που έχουν φύγει εκτός Φλόρινας ή εκτός της χώρας, προκειμένου να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Σημαντική λοιπόν εκδήλωση την Τετάρτη αυτή στο Αμιντέο. Άλλωστε και η περιοχή του Αμιντέου κέντρισε και το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης, κυρίως και με την ανάπτυξη επιχειρήσεων τόσο τοπικών όσο και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στα περίχωρα εδώ της Βόρειας Ελλάδας αλλά και όλης της Ελλάδας γενικότερα και πέραν των σειρών της Ελλάδας και σε άλλες χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και ευρύτερα όλου του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η περιοχή της Φλόρινας θα πρέπει να στηριχθεί όπως χαρακτηριστικά έχουν αναφέρει άλλωστε και φορείς της περιοχής, στην ανάπτυξη, την οικονομική, στο τουριστικό κομμάτι, αναπτύσσοντας το θρησκευτικό, πνευματικό αλλά και αθλητικό τουρισμό, όχι μόνο την ανάπτυξη των λιμνών και των ορεινών όγκων αλλά και το χιονοδρομικό κέντρο που ήδη έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση και ο διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί για την αγορά ενός νέου αναβατήρα στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Ψωδερίου, που θα φέρει περισσότερο τουρισμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βέβαια, αν έχουμε και το απαιτούμενο χιόνι, γιατί τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή βλέπουμε ότι αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες ακόμα και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας και το χιόνι έρχεται αργά και πολύ λίγο και κάθεται και για λίγο διάστημα. Ωστόσο, όμως, αναμένουμε φέτος να αλλάξει λίγο ο χειμώνας και να έχουμε και τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να λειτουργήσουν και τα χιονοδρομικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας και το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Ψωδερίου της Φλόρινας. Είναι όμως σημαντικά έργα που πρέπει να στηριχθούν στο κομμάτι του πολιτισμού, του τουρισμού, έτσι ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή, καθώς και ο πρωτογενής τομέας, όπως χαρακτηριστικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, μαστίζεται τόσο από την κλιματική αλλαγή, όσο βέβαια και από τις αυξήσεις στα έξοδα που απαιτούνται για να καλλιεργεί κάποιος ή για να έχει μια κτηνοτροφική μονάδα, και με όλες αυτές τις ζωνώσεις αλλά και τα προβλήματα στους αγρότες. Καταλαβαίνεις ότι οι νέοι δεν επιλέγουν να ασχοληθούν με το πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν, η Φλόρινα που ασχολούνταν καθαρά με το πρωτογενή τομέα έχει αρχίσει σιγά σιγά να ερημώνει τόσο τα δημοτικά διαμερίσματα όσο βέβαια και οι κεντρικές πόλεις. Πρέπει να γίνουν υποδομές, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και οι αρμόδιοι φορείς αλλά και αναφέρουν και οι πολίτες, για να κρατηθούν οι νέοι στην περιοχή. Ωστόσο όμως, θα κλείσω και με μια καταγγελία που έγινε από πολίτες των Δήμων Φλόρινας για εργασίες που γίνονταν σε κεντρικό άξονα της πόλης της Φλόρινας, όπου είχε ήδη μόλις ασφατωθεί ο άξονας αυτός στο πλαίσιο εργασιών που έκανε ο Δήμος Φλόρινας ενός έργου για την ανάδειξη των κεντρικών οδών της πόλης της Φλόρινας, χωρίς να έχει πάρει τις απαιτούμενες άδειες. Έτσι λοιπόν, οι υπηρεσίες του Δήμου πήγαν και σταμάτησαν τις εργασίες του εργολάβου που είχε αναλάβει να κάνει τις εργασίες αυτές, προκειμένου να βγουν οι απαιτούμενες άδειες, εφόσον και δοθούν από τον Δήμο, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες τρύπες στη νέα ασφαλτοστρωμένη οδό σε κεντρικό σημείο της πόλης της Φλόρινας. Καταλαβαίνεις, Φωτεινή μου, ότι αυτό είναι λίγο το γελαφικό για τους πολίτες της Φλόρινας, καθώς βλέπουμε κάτι να χαλάει, να στρώνεται και ξανά να ξαναχαλάει από κάποιον άλλον. Είναι αυτό που λέμε που γίνεται συνήθως εδώ στη Φλόρινα.
0: Ελληνική πατέντα. Ελληνική πατέντα.
1: Χαλάει, ξαναστρώνει, ξαναχαλάει.
0: Έτσι. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, Τάμη, αλλά ξεκίνησες ότι όντως θα πρέπει τα έρημα χωριά μας να μπούμε στη διαδικασία να ξανααποκτήσουν ζωή, αλλά από τα έρημα χωριά στα όμορφα χωριά, όμορφα καίγοντα, η απόσταση είναι πολύ μικρή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Να αλλάξουμε εμείς κατεύθυνση, καλημέρα, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να φύγουμε από την Τάμη Αδάμου και από την Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, να έρθουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου εδώ μας περιμένει ο συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης. Αντώνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή, σε σένα και στους ακροατές μας. Μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη σημερινή. 3η 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται, έχουμε την εορτή της γενεσίου της Θεοτόκου και ήδη από χθες τελέστηκε στο μοναστήρι της Παναγίας Ζητανιώτισσας εδώ στην περιοχή η μεγάλη πανηγυρική λειτουργία, ο ερχερατικός Εσπερινός με την καθιερωμένη αρτοκλασία. Να πούμε πως το παρόν έδωσε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Πλήθος κόσμου επίσης βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τον συγκεκριμένο Εσπερινό και τη σημερινή μέρα που ξημέρωσε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή μέρα που λέμε ότι ξημέρωσε στο Βελβεντό, σίγουρα οι κάτοικοι ξύπνησαν με τρόμο, καθότι λίγο μετά τις 7 ακούστηκε ένας πολύ ισχυρός κρότος που, όπως πληροφορηθήκαμε, είχε να κάνει με μετασχηματιστή του ΔΔΕ. Προκλήθηκε ένας μικρός χαμός, υπήρξε μια διακοπή ρεύματος κυρίως σε πολλά σπίτια του κέντρου. Όπως πληροφορηθήκαμε, σε λίγη ώρα η βλάβη θα έχει αποκατασταθεί και θα επανέλθει το ρεύμα στα σπίτια. Περισσότερο νομίζω πως λαχτάρισαν όμως όλοι οι κάτοικοι από τον ισχυρό κρότο, διότι δεν ήξεραν από τι ακριβώς προήλθε.
0: Ευτυχώς δηλαδή, γιατί γίνονται έργα στο Θολόλακα, ο οποίος όταν κατεβάζει νερό η βοή του είναι τόσο μεγάλη που όντως ξεπερνάει και αυτές ό,τι γίνεται, ό,τι παράπονα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί στο Βελβεντό.
2: Πολύ σωστά, Φωτεινή. Σήμερα έχουμε και τα επίσημα εγγένεια του καταφύγιου αδέσποτων ζώων εδώ στην Κοζάνη. Ναι, ναι. Θα βρεθεί και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Στιμονιάρης. Όπως πληροφορηθήκαμε, αναμένεται να είναι επισκέψιμο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ήδη άτυπα, βέβαια, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα λειτουργούσε για όσους ήθελαν να ενημερωθούν. Ο καιρός και η ζέστη, βέβαια, νομίζω πως αποθάρρυνε πολλούς από εμάς. Σήμερα που είναι τα επίσημα εγγένεια, νομίζω είναι στις 10 το πρωί, είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να δουν, να ξεναγηθούν, να δουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ενώ έχουμε την πληροφορία πως θα μπορεί κάποιος μέσα από μια διαδικασία να υιοθετήσει κιόλας κάποιο αδέσποτο
0: συντροφιάς.
2: Δεν νομίζω να με αφήσει η γυναίκα Φωτεινή, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση μετά το γάμο, οπότε... Αλλά φυσικά όσοι θέλουν μπορούν μέσω μιας διαδικασίας που υπάρχει να υιοθετούν, αλλά και να μιλήσουν με διάφορους εθελοντές που θα είναι στο καταφύγιο για το τι ακριβώς χρειάζονται αυτά τα ζώα από τροφή και το πώς, τι ηλικία έχουν, τη ράτσα τους και κάποιες λεπτομέρειες που θα πληροφορηθούν. Να πούμε επίσης πως έχουμε και τις εγγραφές στο Δημοτικό 2 της Κοζάνης για την εκπαιδευτική χρονιά 2026-2027. Παιδιά από 4 ετών θα μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους σε μαθήματα, μπορούν να μαθαίνουν σύγχρονη μουσική, pop, rock, blues, αλλά και φυσικά την κλασική με πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιολεντσέλο, κοντραμπάσο, άρπα, φλάουτο, σαξόφωνο. Νομίζω πως οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ενώ φυσικά να πούμε πως αναμένεται να γίνει και η έναρξη των μαθημάτων την 1η Οκτωβρίου. Οι ώρες γραμματείας είναι καθημερινά από την 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και όσοι θέλουν να εγγραφούν μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του 24610-34932. Τώρα, είχαμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω πως τα βέλη μεταξύ αντιπολίτευσης και της περιφέρειας ήταν εκατέρωθεν. Η αντιπολίτευση ουσιαστικά κατηγόρησε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη, για αδράνεια σε πολλά θέματα, ενώ στο απειρόβλητο δεν έμεινε και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή, όπου η αντιπολίτευση θεώρησε πως ο Περιφερειάρχης δεν έθεσε όλα τα ζητήματα που έπρεπε, κυρίως τα ενεργειακά. Από την πλευρά τους, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Αμανατίδης, δήλωσε πως ο ίδιος ξέρει πολύ καλά τον τρόπο που θέτει τα ζητήματα. Ανέφερε πως έθεσε τα πάντα στον Πρωθυπουργό και κακώς εκείνοι επιμένουν στην συγκεκριμένη συζήτηση. Ενδεχομένως, μάλιστα, ήταν και ιδιαίτερα αιχμηρός, ορισμένοι να μην κατάλαβαν το περιεχόμενο των όσων λέει. Είχε ένταση, ενώ να πούμε πως την Τετάρτη έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μάλιστα άλλαξε και ώρα αύριο, δεν θα γίνει στις 6, αλλά θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα. Θα τεθεί μια σωρία θεμάτων και αναμένεται και εμείς σαν ΕΠ να το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, Φωτεινή.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Αντώνη. Έχεις κάνει χθες εκεί για την περίμετρο ένα ρεπορτάζ και είχε σχέση με τους κυνηγούς θησαυρών εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Ένα θέμα που έρχεται από τα παλιά, συνεχίζει όμως να μας κρατάει έτσι το ενδιαφέρον. Τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι? Έχει ιδιαίτερη σημασία. Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι είδαμε, είναι άνθρωποι που ασχολούνται για πάρα πολλά χρόνια, έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για τον εξοπλισμό. Αυτό όμως, αυτός ο πυρετός όμως, έτσι, ψάχνοντας να βρεις κάποιους θησαυρούς, χρυσές λίρες, πόσο αλλάζει τη ζωή αυτών των ανθρώπων?
2: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για επαγγελματίες κυνηγού χρυσού, οπότε μιλάμε για ανθρώπους που έχουν βγάλει άδειες. Mm-hmm. Σε περίπτωση που
0: υπάρχουν
2: έχουν
0: και πολλοί
2: κέρδος,
0: που δεν έχουν, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλη τη χώρα βέβαια.
2: Γιατί σε περίπτωση που έχουν κέρδος, να πούμε ότι το κράτος το κρατάει όταν είσαι νόμιμος, το 50% το κράτος, και στο δικό σου 50% έχει και μια φορολογία 7%. Mm-hmm. Οπότε το κέρδος μειώνεται δραματικά. Πολλοί δυστυχώς, όπως μας τόνισαν και οι επαγγελματίες κυνηγοί χρυσού, δεν έχουν άδειες. Αγοράζουν συνήθως κάποια φθηνά μηχανήματα και ψάχνουν ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Αυτό προφανώς δημιουργεί και πρόβλημα στη δική τους δουλειά που είναι νόμιμη. Ωστόσο, ο καλύτερος οδηγός, όπως μας έλεγαν, είναι οι πληροφορίες. Mm-hmm. Αυτά τα μηχανήματα χρυσού μπορεί να ελέγξουν το υπέδαφος μέχρι ένα βάθος περίπου 3-3,5 μέτρων το πολύ. Δεν είναι εύκολο. Όσοι νομίζω ότι βρήκανε λίρες στην περιοχή, που είναι και αρκετοί, σίγουρα δεν μιλούν οι περισσότεροι εύκολα για ευνόητους λόγους, αλλά είχαν πληροφορίες, Φωτεινή. Mm-hmm, mm-hmm. Κάποια παλιά τετράδια, αυτό μας έλεγαν και εκείνοι. Βέβαια, να πούμε πως.
0: Είναι περισσότερο ο χρυσός, είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οτιδήποτε έχει να κάνει πιο πίσω, όσον αφορά την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή πάμε λίγο πιο πίσω, Βυζαντινά, νομίζω ότι κατά τύχη βρίσκονται κάποια πράγματα, γιατί οι θρύλοι και οι ιστορίες χάνονται στα βάθη των αιώνων και δεν μπορείς να ξέρεις. Μετά εκεί στον Εμφύλιο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όντως οι Άγγλοι έριξαν πολύ χρυσό εδώ στην περιοχή, τόσο εκεί στην περιοχή των Σερβίων και στο Βόλιο.
2: Και στην περιοχή των Σερβίων, νομίζω πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ το μύθο του χρυσού τζιπ.
0: Ναι, υπάρχει
2: ένα βρετανικό. Ένα βρετανικό, ένα από τα τζιπ, θεωρείται ότι έμεινε και στα Σέρβια, το οποίο ήταν γεμάτο λίρες. Αυτή η ιστορία είναι, Φωτεινή, που έχει εμπνεύσει τους περισσότερους, που μέχρι σήμερα δεν σταματούν να ψάχνουν για αυτό το τζιπ. Πολλοί με άδειες, άλλοι χωρίς άδειες. Αλλά σίγουρα είναι κάποιοι θρύλοι που μας εμπνέουν. Και φυσικά, εντάξει, ποιος θα ήθελε, δεν θα ήθελε να βρει χρυσό. Αλλά σίγουρα καλό είναι όλα να γίνονται νόμιμα, γιατί υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις από την νομοθεσία.
0: Όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκες και εσύ για το τζιπ εκεί στα Σέρβια, να θυμίσω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80, αλλά να σου πω κάτι, Αντώνη, εκείνη την περίοδο καταστράφηκαν και οι οικογένειες. Σε αυτό το μεγάλο πυρετό να βρούνε τις λίρες και το τζιπ, δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, δεν βρέθηκε τίποτα. Βέβαια, η τεχνολογία εκείνης της εποχής δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή. Όμως αυτός ο θρύλος, νομίζω ότι σε όποια γωνιά της Ελλάδας και να πας, πάντα θα ψάχνεις ένα τζιπ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σε εσένα και στο πρώτο.
0: Καλημέρα.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ στην Έρτα Κοζάνης και βέβαια φύγαμε από τον Αντώνη το Δοβόνη, όπου μας έδωσε τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα ρεπορτάζ και όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, στη διάρκεια της ημέρας. Να πάμε στα Γρεβενά, όπου εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος ο Μάκης ο Νασιάδης. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα, χθες είχε ο Βενέτικος την τιμητική στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Για τα έργα εκεί τα οποία είναι προγραμματισμένα και όχι μόνο για το Βενέτικο, θα πει κανείς και για τον Αλιάκμα ποταμό, τα δύο αυτά ποτάμια. 27 στον Βενέτικο είναι οι προτάσεις για μικρά υδροελεκτρικά, 14 στον Αλιάκμα. Να καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτό το θέμα τέθηκε και μάλιστα ένας από τους υπερασπιστές, θα το έλεγα, είναι ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών και ο περιφερειακός φυσικά σύμβουλος με την συμπολίτευση, ο κύριος Γιάννης Τσακνάκης, ο οποίος υπεραμύθηκε το γεγονός ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα ακουστεί. Πάντως υπάρχει πάντοτε και η κινητικότητα στα Γρεβενά.
0: Ο νέος περιφερειάρχης τι είπε, Μάκη?
1: Δεν
0: αντιπεριφερειάρχης, λοιπόν.
1: Το θέμα είναι αυτό που τέθηκε τώρα. Δεν είναι. Είναι το λόγο που πήρε εκεί ο κύριος.
0: Όχι, μήπως έκανε κάποια τοποθέτηση από αυτή την πλευρά. Λέω, όχι, κάτι περισσότερο, χωρίς να υπάρχουν κάποιες υπόνοιες.
1: Ναι. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή, να πούμε, ο κύριος Τσακνάκης είχε τεθεί και μάλιστα. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Τσακνάκης είχε πει ότι σε περίπτωση που δεν θελήσει η περιφέρεια να κάνει κάποια μελέτη σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις. Και ο ίδιος θα χρηματοδοτούσε με χρήματα δικά του. Θα χρηματοδοτούσε ο ίδιος, ήταν αποφασισμένος να χρηματοδοτήσει. Δεν ξέρω τώρα αν όλες αυτές οι μπλοκές του στήχησαν και σε κάτι. Το λέω εγώ. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το θέμα. Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε σήμερα. Έχουμε μια ημερίδα με την ολοκλήρωση του Εράσμους για το διαπιστευμένο σχέδιο. Ξεκινάει από τις 10 το πρωί, θα είναι στην αίθουσα Πέτρος Ιούλης του Διοικητηρίου των Γρεβενών, εκεί στο κτίριο της Περιφέρειας. Θα είναι ουσιαστικά ο απολογισμός του προγράμματος του 2025-2026. Θα είναι από αρκετές περιοχές, από αρκετές χώρες, θα το έλεγα, και από Τσεχία βλέπουμε, και από Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιταλία, επίσης Λιθουανία και από την και από την περιοχή των Σκοπίων. Θα υπάρχουν λοιπόν άτομα τα οποία φυσικά επικεφαλής, οι οποίοι θα μιλήσουν ακριβώς για τον απολογισμό αυτής της χρονιάς και θα παρουσιαστούν και κινητικότητες που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της κοινοπραξίας. Θα έχουμε μια εκδήλωση με αφορμή φυσικά και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την Πέμπτη από το Σύλλογο Πολυτέχνων Γρεβενών και κεντρικό έτσι, πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης αποτελεί διανομή και σχολικών ειδών σε όλες τις πολύτεχνες οικογένειες. Μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, να πούμε ότι θα υπάρχει αύριο από τις 9 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Ασπρόκαμπο και μικροκλεισούρα είναι αυτή η μεγάλη έτσι, διακοπή, αν θα τα χαρακτηρίσω, 3 ώρες. Αλλά θα υπάρξει και μικρότερη διακοπή, 1,5 ώρα, στην Κυρακαλή, Σίδερο, Ρωδιά, Οροπέδιο, Λήψη, Άνω και Κάτω Εκκλησίες, Κηδονιές, Άγιος Κοσμάς και Παρίς, Καλονί, Τρίκοφο, αλλά και στην περιοχή αυτή που πηγαίνει προς τον πρώην Δήμο Αγίου Κοσμά.
0: Μάλιστα.
1: Και μια αθλητική είδηση τέλος, όπως λένε ο εγκληματίας, πιστεύει πάντα στο. Λοιπόν, ο Βασίλης Κότας, ο οποίος έκανε και καριέρα στον Άργο Σοριστικό, έχει περάσει και από τον Πρωτέα, επιστρέφει λοιπόν στον Πρωτέα και ανανέωσε μάλλον και θα παραμείνει στον Πρωτέα. Είναι ένας έμπειρος παίκτης, ο οποίος φυσικά θα βοηθήσει σημαντικά στην νέα προσπάθεια που κάνει η ομάδα μπάσκετ, η οποία αγωνίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική, στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Μάλιστα. Εκτιμώ δηλαδή ότι θα κρεμάσει και τα παπούτσια του. Έτσι όπως πάει. Συνήθως στο τέλος του κλείσμα μιας καριέρας οι αθλητές επιστρέφουν, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στον τόπο του εγκλήματος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, Μάκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θεματολογία, θα αλλάξουμε κλίμα και μπαίνουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά άμεσα χιλιάδες νοικοκυριά στη Δυτική Μακεδονία. Από τις 28 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αντλίες θερμότητας με επιδότηση που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 100% και με συνολικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα δοθούν, αλλά ποιοι πραγματικά μπορούν να αξιοποιήσουν και αν μπορούν αυτή την παρέμβαση και μπορεί να αλλάξει την πράξη το κόστος θέρμανσης. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Σαπαλίδη. Είναι διευθυντής αναπτυξιακού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Κύριε Διευθυντά, κύριε Σαπαλίδη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που είστε εδώ μαζί μας και να ξεκινήσουμε από το πιο πρακτικό. Όταν λέμε επιδότηση, θα μας πείτε και εσείς στην πορεία κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Το περιμένανε πολλοί εδώ, πολλοί κάτοικοι. Όταν λέμε επιδότηση έως 100%, τι σημαίνει στην πράξη αυτό για τον πολίτη? Και μήπως υπάρχουν τελικά και μήπως χρειαστεί να βάλουμε και εμείς κάποια χρήματα από την τσέπη μας?
2: Θα χρειαστεί αναλόγως το εισόδημα του καθενός.
0: Παρακαλώ.
2: Αλλά να πούμε και δύο γενικά πράγματα για το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα, ο οδηγός δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, αφορά κύρια την αντικατάσταση αντλίων θερμότητας σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της δράσης είναι η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων συμβατικών συστημάτων θέρμανσης, ούτως ώστε να συμβάλλει στον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης.
0: Mm-hmm.
2: Το προϋπολογισμός ο συνολικός του έργου είναι 12.135.000, αλλά για το κύριο υποέργο που αφορά την αντικατάσταση αντλιών θερμότητας και τις πρόσθετες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που προβλέπονται στον οδηγό, αφορά το ποσό των 11.677.000.
0: Mm-hmm.
2: Αφορά μόνο κύριες κατοικίες και δεν αφορά κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 100%, αυτό είναι το όριο εισοδήματος, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, και καταλήγουν στα μεγάλα εισοδήματα έως 65%. Συνήθως ο κύριος όγκος των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας θα είναι μεταξύ του 90% και 95% της επιδότησης.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τη διαφορά του 5-10% θα χρειαστεί να τη βάλουν οι ετούντες που θα υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα.
0: Ποιο είναι αυτό το ποσό, έτσι, έχουν μια τάξη μεγέθους, κύριε Σαπαλίδη? Πόσο περίπου θα επιβαρυνθεί μια οικογένεια με ένα μέσο έτσι εισόδημα?
2: Αναλόγως την αίτηση που θα κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει υποχρεωτικά,
0: ναι,
2: η αίτηση θα περιλαμβάνει την αντλία θερμότητας.
0: Mm-hmm.
2: Κάποιοι μπορεί να, με την αντλία θερμότητας να υποβάλλουν και παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας, οι οποίες είναι επιλέξιμες.
0: Mm-hmm.
2: Κάποιοι μπορεί να υποβάλλουν και φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής με συστήματα αποθήκευσης. Άρα το ανώτατο όριο της αίτησης είναι τα 22.500.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αν κάποιος υποβάλλει μόνο αντλία θερμότητας, της οποίας το κόστος είναι, παραδείγματος χάρη λέμε, ένα τυχαίο νούμερο 8.000 ευρώ,
0: ναι,
2: αν είναι στο όριο της επιδότησης του 90%, θα χρειαστεί να βάλει 800 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Πάει αναλογικά το ύψος της αίτησης που θα κάνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Συνεχίστε παρακαλώ και συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα κριτήρια, τη βαθμολόγηση αφορά κύρια το εισόδημα αναμέλους οικογένειας, δηλαδή δεν έχει την ίδια βαθμολόγηση μια οικογένεια που έχει ένα παιδί, που έχει δύο παιδιά ή τρία παιδιά. Αυτός με τρία παιδιά θα πάρει μεγαλύτερη βαθμολόγηση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις σε αμαία, πολυτέκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ναι, δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε για το πρακτικό έτσι, του πράγματος, αλλά εκείνο που εμένα, υπάρχουν βέβαια περιοχές που εξαιρούνται επειδή, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος,
2: ναι,
0: επειδή
2: ναι.
0: διαθέτουν τηλεθέρμανση φυσικό αέριο. Τι γίνεται όμως με ένα κάτοικο που ενώ βρίσκεται σε περιοχή τηλεθέρμασης, αλλά αντιμετωπίζει στην πράξη το υψηλό κόστος. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, έχουμε και μια μικρή αύξηση εδώ στην τηλεθέρμαση, έτσι. Δεν δημιουργείται και μια αδικία?
2: Κοιτάξτε, το
0: που επίσης και εμείς χρειαζόμαστε που έχουμε τηλεθέρμανση, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο, να μην γίνουμε κασάνδρες. Χρειαζόμαστε όμως και εμείς μια ενεργειακή στήριξη. Χωρίς βέβαια, εντάξει, είναι και πολύ, περισσότερο πολιτικό το θέμα, αλλά πρακτικά εσείς πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο πολιτικό, γιατί ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν με το ποσό αυτό που διαθέτει, είναι να πρώτον οι κάτοικοι που δεν έχουν δυνατότητα άλλης επιλογής,
0: ναι.
2: δηλαδή φυσικού αέριο και τηλεθέρμανση, να προηγηθούν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να έχουν και αυτοί που είναι μόνο με πετρέλαιο, να έχουν και μια άλλη επιλογή θέρμασης.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό αποφασίστηκε αυτό το να μην επιλέξουμε οι περιοχές τηλεθέρμανσης φυσικού αερίου. Τώρα, αναλόγως τις αιτήσεις που θα γίνουν, αναλόγως το mm-hmm. ποσό που θα δεσμευτεί, αναλόγως το ενδιαφέρον που θα υπάρχει, θα μπορέσουμε να το σκεφτούμε σε δεύτερη φάση όμως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι επιλέξιμε σε αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα. Να κάνω μία ερώτηση που ενδεχομένως μπορεί να ακούγεται μακρινή, να έρχεται από το μέλλον. Είναι όμως μέσα στο κομμάτι που μια οικογένεια θα μπορούσε να το σκεφτεί, έτσι δεν είναι? Λένε, το πρόγραμμα είναι στη δίκαια μετάβαση.
2: Ναι.
0: Ένα βήμα για τη δίκαια μετάβαση. Αν όμως ένας πολίτης πάρει σήμερα επιδότηση για αντλία θερμότητας και σε λίγα χρόνια το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αυξηθεί σημαντικά. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός έκανε εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ ότι θα έχουμε μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Υπάρχει ένας κίνδυνος να έχουμε αγοράσει, να επιδοτήθηκε, να έχουμε πάρει τον εξοπλισμό χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει ο πολίτης πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και οικονομικά?
2: Κοιτάξτε, τώρα χωρίς στοιχεία για το μέλλον δεν ναι. μπορούμε να προγραμματίσουμε.
0: Εντάξει, κάνετε, ναι, ξέρετε όμως, είστε έμπειρος κύριε Σαπαλίδη σε κάποια πράγματα. Διαβάζετε πολύ καλά τους δείκτες, οπότε αντιλαμβάνεστε, βέβαια όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολύ ρευστό. Έχετε όμως μια τάξη μεγέθους.
2: Κοιτάξτε, τώρα αν με τα σημερινά στοιχεία,
0: ναι, ναι.
2: αλλά και με τις προβλέψεις, όταν χρησιμοποιείς θέρμανση το πετρέλαιο, είναι πάντοτε πιο ακριβό αυτή την περίοδο από ότι mm-hmm. να χρησιμοποιήσεις το ρεύμα. Και με τις πολέμους που υπάρχουν και με τις αυξήσεις των τιμών, θα μου πείτε ότι αναλογικά αυξάνεται και το πετρέλαιο και η τιμή του ρεύματος σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή να είναι τέτοια η τιμή του ρεύματος ούτως ώστε να είναι απαγορευτική η λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας, διότι και σε αυτή την περίπτωση για να αυξηθεί το ρεύμα σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί το πετρέλαιο, πρέπει να αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου, η τιμή του πετρελαίου, άρα το ένα συμπαρασύρει το άλλο.
0: Άρα, είναι ντόμινο, είναι ντόμινο.
2: Ναι, ντόμινο, ναι, αυτό πιστεύω.
0: Ωραία. Να πάμε σε μια ακόμη μια ερώτηση. Έχει σχέση μετά τη θέρμανση, έτσι. Πάμε σε ένα διαφορετικό στοίχημα για τη Δυτική Μακεδονία και την καινοτομία. Ο διαγωνισμός West Beyond καλεί φοιτητές, ερευνητές, νέους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις να καταθέσουν ιδέες που μπορεί να γίνουν πράξη. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα? Έτσι επιγραμματικά κάποια πράγματα και να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Ναι.
0: Και βέβαια τι θα είναι αυτό που θα ξεχωρίσει μια καλή ιδέα από μια ιδέα που μπορεί πραγματικά να γίνει επιχείρηση?
2: Λοιπόν, αυτό είναι άλλη μια δράση του Περιφερειακού Ταμείου μέσω της δομής ΡΙΣ, το οποίο είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
2: Ο κύριος στόχος είναι λίγο να τσιγκλίσουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Mm-hmm.
2: Να μπορέσουν να αναδειχθούν κάποιες καλές ιδέες και ούτως ώστε να μπορέσουν μετά να γίνουν επιχειρηματικές ιδέες. Τώρα το ποιος θα το κρίνει, αν αυτές οι αιτήσεις που θα κατευθούν είναι καλές ή κακές, θα το κρίνει η αρμόδια επιτροπή, όπου είναι περισσότερο εξειδικευμένη σε αυτά τα ζητήματα. Εμείς θέλουμε να συμμετάσχουν οι φοιτητές με καινούργιες ιδέες, να κάνουν την προσπάθειά τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να δουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους από αυτούς κάνουν αίτηση, όσοι προκριθούν, όσοι βραβευτούν, να τους βοηθήσουμε και για μετά, να εξελίξουν την ιδέα τους σε μια επιχείρηση. Ο κύριος στόχος είναι αυτός, το οικοσύστημα καινοτομίας να αναπτυχθεί στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Πότε ξεκινάνε οι αιτήσεις, πώς ολοκληρώνονται και βέβαια. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, ναι. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν ήδη από χθες.
0: Από χθες.
2: Να υποβάλουν αιτήσεις.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Και μέχρι πότε είναι?
2: Μέχρι 1 Νοεμβρίου.
0: Μέχρι 1 Νοεμβρίου. Και πώς μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε, δύσκολα βέβαια, είναι κάποια ερωτήματα υποθετικά, ότι οι φοιτητές με όλες αυτές τις καλές ιδέες που ενδεχομένως έχουν, αυτές που θα βραβευτούν, δεν θα μείνει εκεί το βραβείο, αλλά θα κάνουμε κάτι για να τους κρατήσουμε. Υπάρχει έτσι κάποιο σχέδιο και ώστε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την καινοτομία και όλη αυτή την ιδέα που ακούγεται τουλάχιστον στα δικά μας τα αυτιά πολύ εξαιρετική, αυτό να γίνει και να έχουμε πραγματικές θέσεις εργασίας.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί μέσα από ένα διαγωνισμό καινοτομίας να γίνει όλο αυτό που είπατε, που περιγράψατε.
0: Mm-hmm.
2: Στο διαγωνισμό καινοτομίας θα δοθούν κάποια χρηματικά βραβεία που ίσως είναι μια βοήθεια σε αυτούς, mm-hmm. κάτι να ξεκινήσει.
0: Πόσο είναι το ποσό έτσι?
2: Στον πρώτο νικητή είναι 4.000, mm-hmm. 3 στο δεύτερο, 2 στο τρίτο. Mm-hmm. Αλλά έχουμε ένα ειδικό βραβείο, αν κάποια ιδέα ξεχωρίσει, θα συντάξουμε φάκελο για χρηματοδότηση από ένα venture capital.
0: Οπότε ακριβώς έρχεται κουμπώνει σε αυτό που σας ρώτησα. Όντως μια καλή ιδέα θα πάρει χρηματοδότηση. Και μπορεί να μην είναι μία, να είναι και δύο και περισσότερες.
2: Υπάρχουν και κάποια ειδικά βραβεία που ίσως είναι και καλύτερα από τα χρηματικά, δηλαδή συμμετοχή σε μια έκθεση,
0: mm-hmm.
2: Να μπορούν να θερμοκηπιαστούν στη θερμοκηπίδα Δυτικής Μακεδονίας.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή αυτά είναι και λίγο, ίσως είναι για κάποιους φοιτητές που είναι πιο θελκτικά. Απλώς να αναφέρω ότι για το διαγωνισμό καινοτομίας γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και με την υποστήριξη της θερμοκηπίδας Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ και την spin-off του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τη MetaMind, όπου μας στήριξαν πάρα πολύ για να το υλοποιήσουμε. Στόχος μας, αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός καινοτομίας. Στόχος μας είναι να το κάνουμε θεσμό, να γίνει ετήσιο.
0: Mm-hmm.
2: Και βλέποντας το να τον βελτιώσουμε και εμείς, γιατί και εμείς μαθαίνουμε τώρα, είναι ο πρώτος διαγωνισμός, θα μπορέσουμε ίσως του χρόνου να είναι τα βραβεία καλύτερα και πιο σημαντικά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Σαπαλίδη.
2: Όχι, αυτά.
0: Ωραία.
2: Και
0: να καλέσουμε μάλλον τους νέους και τους φοιτητές όσον αφορά αυτό το διαγωνισμό. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις, ολοκληρώνονται κάπου εκεί στο Νοέμβριο. Να πάρουν μέρος, τους χρειαζόμαστε. Τους χρειάζεται και η περιφέρεια και η περιφερειακή αρχή. Και στο παρελθόν είχαν γίνει τέτοιοι διαγωνισμοί, από ό,τι θυμάμαι. Δεν ξέρω πόσο προχώρησαν από άλλους φορείς. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όλους τους νέους που έχουν μια καλή και έξυπνη επιχειρηματική ιδέα να βρίσκουν τον τρόπο να κουμπώσουν αυτά τα όνειρα και τα σχέδιά τους σε ένα φορέα που μπορεί να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και πώς βλέπουν και το μέλλον τους.
2: Βεβαίως, όλες οι προσπάθειες που γίνονται από όλους τους φορείς στην κατεύθυνση αυτή είναι πολύ, πολύ καλές προσπάθειες. Αυτό που λέω πάντα, στη Δυτική Μακεδονία δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι και πρέπει όλοι μαζί, συμπληρωματικό ένας με τον άλλον, να προχωράμε στην ίδια κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Με πληγώσατε, κύριε Σαπαλίδη. Θα περίμενα να πείτε ότι είμαστε πολλοί και εσείς είμαστε λιγότεροι.
2: Δεν είμαστε. Είμαστε
0: δεν είμαστε. Ναι, είναι η πραγματικότητα.
2: Περιφέρεια. Μικρή περιφέρεια.
0: Εντάξει, τη δεκαετία του 90 ο πληθυσμός ήταν 350.000 σχεδόν σε όλη
2: πάλι
0: τη Δυτική Μακεδονία.
2: Ναι,
0: συγκριτικά τώρα πώς μείναμε όντως, κύριε Σαπαλίδη.
2: Γύρω στις 250.000.
0: Έχει φύγει από τη δεκαετία του 90 100.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να τα ξανακουβεντιάσουμε. Παρακολουθούμε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, αν και εσείς έχετε τη δυνατότητα και την καλοσύνη να βρεθείτε εδώ στο Βήμα της ΕΡΤ Κοζάνης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Είμαστε όμως 57 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ, θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφος Δέσποινα Αμαραντίδου, όπου σημειώνει ότι χωρίς νερό στους στάβλους τους παραμένουν 4 κτηνοτροφικές μονάδες στην Καστανιά του Δήμου Σερβίων, πίσω από τα καλύβια στο Σαραντάπορο, λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, έχει σπάσει αγωγός, με αποτέλεσμα το νερό να μην φτάσει στις εγκαταστάσεις τους, να μην φτάνει. Όπως καταγγέλνουν, παρά τη συνεχής οχλήσεις προς το Δήμο, η αποκατάσταση της βλάβης καθυστερεί, με τους ίδιους να ακούν καθημερινά θα γίνει σήμερα ή αύριο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μονάδες λειτουργούν σε περίοδο αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την κτηνοτροφία και τα εγωπρόβατα, ενώ τα εγωπρόβατα χρειάζονται καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν καθημερινά τόνους νερού με δικά τους μέσα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ποσότητα για τα ζώα, και επιβαρύνονται παράλληλα με ένα σημαντικό κόστος και επιπλέον εργασία. Ζητούν από το Δήμο Σερβίων την άμεση αποκατάσταση της βλάβης, καθώς, όπως επισημαίνουν, το νερό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των μονάδων και την προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου. Αυτά. Πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ήταν, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουζομήρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο El Alamein της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε μέσους το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου, μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον 2 νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδική και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεσε ο καιρό σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού. Καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πρωινές διαδρομές. Οι πρωινές διαδρομές στα ραδιοφωνά σας. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή μετά την εκπομπή της συνακρόασης. Εδώ από τώρα 8 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11 μαζί σας. Στη συχνότητά μας 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. rteco.gr / radio / Κοζάνη. Μαζί σας και αυτό το πρωινό είναι το πρωινό της Τρίτης, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Ένα καταπληκτικό κλίμα θα λέγαμε, έτσι πραγματικά μια ωραία μέρα και λίγο καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο και πολύ πολύ ωραία εικόνα έξω και βεβαίως είμαστε εδώ με αισιοδοξία, με θετικότητα, με αύρα, με την φυγή προς τα μπρος που επιζητούμε όλοι, αλλά και με τα θέματά μας έτσι ή αλλιώς, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Θα τα πούμε αναλυτικά με ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Μετά από την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλλογαύρου, εδώ μαζί σας. Μαζί σας στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στη Δυτική Μακεδονία με επίκεντρο την περιφέρειά μας. Αντώνης Μαυρίδης υπογράφει και σήμερα την παραγωγή και την παρουσίαση της σημερινής εκπομπής. Είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Κουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια. Με τους συναδέλφους δημοσιογράφους μέχρι και τις 11. Την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση.

Πρωινές διαδρομές λοιπόν, η εκπομπή της Τρίτης, πρωινό Τρίτης εδώ μαζί σας με νεότερα εξελίξεις και θέματα από τη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια στον ευρύτερο ορίζοντα βλέπουμε, παρατηρούμε και καταγράφουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα γεγονότα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν από την πλευρά του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή η συμφωνία που επίκειται με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ που έχει επικεντρωθεί όλη αυτή η συζήτηση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και με εμπλοκή και άλλων, ενώ στον ΟΠΕΚΑ το πώς θα πάρετε τα αδιάθετα βάουτσερ για τουρισμό και θέατρο, η διαδικασία στα ΚΕΠ και η σχετική ιστορία που έχει δημιουργήσει και κάποιες διαμαρτυρίες, είναι ένα θέμα που έχει προκύψει από αυτά τα διαδικαστικά που λέμε, που όμως έχουν από πίσω και διαμαρτυρίες. Οι 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό, αλλά και το θέμα της μηνιαίας καταβολής του Κουμπαρά των Νέων από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ερώτημα είναι, μέχρι τώρα από τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, να το πούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι καταγράφεται δημοσιογραφικά, έχουμε αλήθεια μόνιμα μέτρα στήριξης? Όταν λέμε μόνιμα, ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη ή και ο 14ος μισθός και η 14η σύνταξη που κάποτε την παίρναμε, την έπαιρναν οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αλλά και οι συνταξιούχοι, δύο μισθούς, 13η και 14η, έστω η 13η σύνταξη και μισθός θα ήταν ένα μόνιμο μέτρο. Θα μπορούσε να ήταν ένα μόνιμο μέτρο, τότε ήταν μόνιμο μέτρο, λόγω μνημονίων κόπηκε. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τα μνημόνια για να μπορούμε να πούμε ότι θα επανέλθει ένα μόνιμο μέτρο στήριξης? Τα υπόλοιπα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μόνιμα μέτρα, είναι μικροπαροχές, μικροεπιδόματα που μάλιστα βάζουν και τέτοια όρια που εκ των πραγμάτων αποκλείονται τα 2/3. Για παράδειγμα, μία οικογένεια που έχει φίλες και φίλοι 4 παιδιά μπορεί να ζήσει με ίσο, και είναι πολύτεκνη. Μπορεί να ζήσει με οικογενειακό εισόδημα με 20.000 ευρώ. Το μέτρο που ανακοινώθηκε αφορά για πολυτέκνους, για παράδειγμα στην κατηγορία των πολυτέκνων, με 20.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Ποια οικογένεια με 20.000 ευρώ, με 4 παιδιά, που καταλαβαίνετε ότι έχουν και διαφορά ηλικίες μεταξύ τους, κάποιο μπορεί να είναι και φοιτητής, φοιτήτρια, κάποια άλλα μικρότερα, έχουν ανάγκες δηλαδή, εκτείνονται οι ανάγκες κυριολεκτικά. Ποια οικογένεια αυτή μπαίνει στην κατηγορία των 20.000 ευρώ? Μόνο μια οικογένεια που δουλεύει το δεύτερο άτομο και είναι στη μαύρα, στα μαύρα δουλεύει. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εισόδημα, κρύβονται εισοδήματα δηλαδή. Με λίγα λόγια, δείχνουν 20.000, μπορούν να έχουν 35 για να ζήσουν, 40, αν να μπορέσουν να ζήσουν και με 35, 40 χιλιάρικα οικογενειακό εισόδημα, και τα μισά λεφτά κρύβονται γιατί μπορούν να κρυφτούν και είναι στη μαύρη. Αυτό μόνο μπορεί να συμβεί. Διαφορετικά καταλαβαίνει κανένας ότι πολλά από αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, και όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό αλλά και από αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που μίλησαν, δεν έχουν άμεση εφαρμογή και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ανθρώπων που τα δικαιούνται και θα έπρεπε να είναι έτσι κάποια μέτρα μόνιμης στήριξης. Χώρια που δεν περιλαμβάνονται επί της ουσίας σταθερά και μόνιμα μέτρα στήριξης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ουδής μπορεί να το παραβλέψει, να το παραγράψει και βεβαίως να το διαψεύσει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν υπάρχει αυτό, όμως ο Κουμπαράς που ανακοινώθηκε αποσαφηνίστηκε πλέον από την πλευρά του κυρίου Μαρκόπουλου στο Υπουργείο ότι δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής στον Κουμπαρά των Νέων. Τέλος του μήνα θα μπει σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο και το νομοσχέδιο, το σύνολο του νομοσχεδίου με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Ο Κουμπαράς λοιπόν δεν είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει μηνιαία υποχρέωση καταβολής και τα παραδείγματα που δίνονται δείχνουν τα μεγέθη αυτού του Κουμπαρά και το μέτρο, έτσι όπως σε πρώτο επίπεδο δηλώθηκε από τον Πρωθυπουργό και αργότερα θα αναλυθεί και από το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει και το σύνολο των μέτρων. Αυτά φίλες και φίλοι, ενώ επαναλαμβάνουμε ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει εντονότατο εκλογικό χρώμα, να το πούμε και αυτό, διότι είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές, όπως και να έχει. Που σημαίνει ότι και ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι ανακοινώνουν, έχουν ορίζοντα τις εκλογές. Βλέπουν εκλογές δηλαδή και τα λένε όλα αυτά όσα λένε, ο καθένας με τη δική του στόχευση και τη δική του πολιτική και το δικό του πρόγραμμα. Μένουμε σε αυτά. Αυτά λίγο πολύ από την ειδησιογραφία μας, ενώ εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας θα επικεντρωθούμε σε μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις του κ. Νίκου Παπαθανάση για την ενεργειακή μετάβαση και το τι γίνεται εδώ στη Δυτική Μακεδονία.
κοινωνία, δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο μιας ημερίδας, ουσιαστικά μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με θέμα έργα που φέρονται, επενδύσεις που μετράνε, επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση και μετάβαση. Δηλώσει του κ. Νίκου Παπαθανάση, ερώτηση του Πάρη Κουκουλόπουλου για τις τηλεθερμάσεις σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμαση καλή την κυβέρνηση ο βουλευτής, ο κ. Κουκουλόπουλος, μετά την απόρριψη της τροπολογίας του για αξιοποίηση του ελληνικού λιγνίτη και την λειτουργία των λιγνητικών μονάδων εκτός του χρηματιστηρίου ενέργειας. Μια συνέντευξη που είχαμε με τον κ. Πάρη Κουκουλόπουλο τις προηγούμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα μια σειρά από άλλα θέματα θα τα δούμε στην πορεία. Αρχίζει και η υποβολή προτάσεων για το διαγωνισμό καινοτομίας, μια κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε συνεδριάσεις, επανέρχονται συνεδριάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Έτσι συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κοβεντάριο. Αρκετά ενδιαφέροντα θέματα επίσης. Έχουμε την ορκομοσία νέας Δημοτικής Συμβούλου στο Δήμο Φλόρινας και επίσης, φίλες και φίλοι, έχουμε άλλα θέματα με εκδηλώσεις και άλλα που θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και αρκετές πολιτιστικές ειδήσεις και δράσεις. Μέχρι και τις 11 λοιπόν εδώ μαζί σας.

Πρωινές διαδρομές, φίλες και φίλοι, με τα θέματά μας και αρκετά ζητήματα που θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής μας. Να θυμίσουμε μεταξύ άλλων στα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά μας, έτσι κι αλλιώς στεκόμαστε και κάνουμε και αρκετά σχόλια και έχουμε και αρκετές συνεντεύξεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις πολλές φορές και θέματα έτσι με ειδήσεις, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ρεπορτάζ. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτήν την ιδιαίτερα πετυχημένη, τον ιδιαίτερα πετυχημένο θεσμό που έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, εκεί στο Πεντάλοφο, με ό,τι γίνεται γύρω από την Πέτρα. Τα σεμινάρια, τις εκδηλώσεις, τη σχολή Πέτρας που ετοιμάζεται από το 2024, ανακοινώθηκε να γίνει αυτή η σχολή Πέτρας εκεί, και από τις δράσεις που συνεχίζονται στην περιοχή μας. Θα πούμε περισσότερα για το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης, 10η χρονιά δηλαδή. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Θα μιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Ταρνανά. Η κυρία Βασιλική Ταρνανά είναι και μέλος της διοίκησης εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου του Πενταλόφου, και να πούμε ότι ο εκλοιπών πατέρας της ήταν ο τεχνίτης μάστορας, ξακουστός τεχνίτης μάστορας στην περιοχή του Πενταλόφου Βοΐου. Με την Βασιλική Ταρνανά θα μιλήσουμε για αυτό το 10ο φέτος εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο, που ξεκίνησε από χθες Δευτέρα 7 του μήνα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να θυμίσω βεβαίως, γιατί εμείς τα θυμίζουμε αυτά, δεν τα ξεχνούμε, ότι το 2024 έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει σχολή Πέτρας εκεί. Σχολή Πέτρας δεν υπάρχει, ετοιμάζεται και ξανά ετοιμάζεται. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να γίνει αυτή η σχολή? Προφανώς έχουν γίνει κάποια βήματα, αναζητείται το κτίριο, αναζητείται τι ακριβώς σχολή θα είναι, δηλαδή πού θα ενταχθεί αυτή η ΕΚ, θα είναι τεχνικό λύκειο, κάτι άλλο, τι μπορεί να είναι, φίλες και φίλοι. Ο προϋπολογισμός νομίζω βρέθηκε που θα στηρίξει αυτή τη σχολή. Πάντως το 24 ανακοινώθηκε με διθύραμβο, αλλά είμαστε στο 26, έχουμε φτάσει στο φθινόπωρο του 26 και η σχολή δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί. Ελπίζουμε να γίνει, εννοείται ότι ελπίζουμε. Θετικά πάντως κινείται το εργαστήρι αυτό 10 χρόνια τώρα. Είναι μια πετυχημένη δράση και πετυχημένη πρωτοβουλία αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, και μπορεί να δώσει αρκετά θετικά στην ευρύτερη περιοχή αν αξιοποιηθεί αναλόγως, και με τη σχολή που δεν έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, αλλά και με ό,τι άλλο μπορεί να προσθεθεί και να ενδυναμώσει όλη αυτή την περιοχή εκεί στον Πεντάλοφο και στο Βόλιο. Ένα από τα θέματά μας είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Σε λίγα λεπτά, μετά την επισκόπηση τύπου που θα ακούσετε σε λίγο, θα πάμε βέβαια και στο κυνήγι του Χρυσού. Έχουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέρφου του Αντώνη του Δοβόνη, ενώ έχουμε και άλλα θέματα που επίσης θα σταθούμε. Σε λίγο πρόκειται να γίνει και μια συνάντηση, έχει ανακοινωθεί μια συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης, του κυρίου Γιάννη Κοκαλιάρη, με τις σχολικές καθαρίστριες. Θα έχουμε μια σύνδεση με τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλογάβρου, που θα βρεθεί εκεί, που ήδη βρίσκεται εκεί πέρα, προκειμένου να παρακολουθήσει αυτή τη συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης με τις σχολικές καθαρίστριες. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια της εκπομπής μας, με μια σύνδεση που θα έχουμε με την Φωτεινή Γαλογάβρου. Αυτά έτσι, και πάμε αμέσως τώρα στην επισκόπηση

Επισκόπηση του τοπικού τύπου ξεκινάμε από την εφημερίδα Θάρρος. Ο νέος χάρτης των φοροελαφρύνσεων, φόρο ελαφρύνσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο του Θάρρους. Πανελλαδικής μορφής, κραυγή αγωνίας από το Σωματείο Καφεπολών Κοζάνης, η εστίαση και η Δυτική Μακεδονία δεν μπορούν να μείνουν στο περιθώριο, βελτίωση των υποδομών σε Εράτερα, Γαλατινή και σε κοινότητες και οικισμούς Τσοτιλίου και Νεάπολης, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στη Δυτική Μακεδονία, μια δράση που έχει να κάνει με τις αντλίες θερμότητας, μια ιστορία αδικαίωτη, ένα κείμενο άρθρο του Κωνσταντίνου Τζέκη, η χειρή πανέμβαση του Κώστα Σανίδη στο πλευρό του Ιβάν Σαβίδη με πίστη και ποντιακή υπερηφάνεια. Με μια επιστολή εκεί του Κώστα Σανίδη, του Προέδρου της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης, ουσιαστικά ο Ιβάν Σαβίδης έστειλε ένα μήνυμα το οποίο δίνει και είδηση, δηλαδή, γιατί χαρακτηριστικά ο Ιβάν Σαβίδης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι δεν πουλιέται ο ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, δίνοντας μια απάντηση σε όλα τα σενάρια περιπόλησης του ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα. Από την ίδια εφημερίδα το Θάρρος διαβάζουμε: όταν η παράδοση καλπάζει στην Κοζάνη, οι καβαλάριδες της Ζιδανιώτισσας καθυλώνουν. Αρκούδα εξολοθρευτής αφάνισε ολόκληρο κοτέτσι στους Αγίους Θεοδόρους στην Κοζάνη. Διαγωνισμός καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας. Η Μιλένα Αποστολάκη ξεκίνησε από χθες τη διήμερη παρουσία της εδώ στην περιοχή μας. Διήμερο μαρκάρισμα της πρώην Υπουργού στην Κοζάνη. Επαφές με πολίτες και φορείς από την πλευρά της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγή. Και η ασπίδα του Αχιλέα και η Αχίλλειος Πτέρνα. Επίσης θέμα άρθρο σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος διαβάζουμε στην ίδια εφημερίδα στο Χρόνο σήμερα: μέτρα με διεύθυνση τη Δυτική Μακεδονία, ειδικές προβλέψεις για τους μικρούς οικισμούς αναγνωρίζουν μια πραγματικότητα που εδώ γνωρίζουμε καλά για τη Δυτική Μακεδονία. Φίλες και φίλοι, με βάση και τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχέδιο 27,6 εκατομμυρίων ευρώ για να πέσει κάτω από 10% η ταφή απορριμμάτων, γράφει σήμερα η εφημερίδα Χρόνος. Λέγαμε όταν είχε ξεσπάσει όλο αυτός ο θόρυβος και οι ανακοινώσεις τότε ότι πρόκειται να γίνει εργοστάσιο ταφής απορριμμάτων, παύλα υπολοιμμάτων στην Δυτική Μακεδονία, εκεί κοντά στην Πτολεμαϊδα. Λέγαμε χαρακτηριστικά ότι άλλα πράγματα γίνονται πλέον. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, άλλες μέθοδοι, άλλες διαδικασίες και μια ολιστική ανακύκλωση με εθνικά σχέδια που πρέπει να εφαρμόζονται. Η Πορτογαλία το έχει κάνει, υπάρχουν και άλλες χώρες και μπορούν να υπάρξουν άλλες κινήσεις και πρωτοβουλίες και όχι, φίλες και φίλοι, ένα τέτοιο τύπο εργοστάσιο που έχει πολλά χαρακτηριστικά και προβλήματα φέρνει, κυρίως με επικινδυνότητα και τη δημόσια υγεία και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την υγεία μας και με τις διαδικασίες που πρέπει να ισχύσουν. Σε κάθε περίπτωση τα είχαμε πει, είχαμε φέρει στοιχεία και αποκλειστικές πληροφορίες και από το Βόλο που έχουμε κάτι περίπου ανάλογο. Η πορεία των επενδύσεων στις περιοχές της μετάβασης. Ζεμπελιάδου δεν παρουσιάστηκαν οι διεκδικήσεις μας στον Πρωθυπουργό. Άσκησε κριτική, φίλες και φίλοι, η κυρία Γεωργία Ζεμπελιάδου προς τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη. Μόλις 26 από τις 600 νέες θέσεις πυροσβεστών στη Δυτική Μακεδονία. 26 από τις 600 νέες θέσεις πυροσβεστών. Αλήθεια, αυτό είναι ρήτρα μετάβασης? Ρήτρα σημαίνει bonus, επιπλέον δηλαδή πράγματα από αυτά που παίρνουν άλλες περιοχές, προκειμένου να έχουμε ένα αντιστάθμισμα σε σχέση με αυτά που έχουν χαθεί, με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό προφανώς πρέπει να εφαρμόζεται παντού, αυτή η ρήτρα. Εδώ από τα νούμερα και μόνο προκύπτει ότι δεν υπάρχει. 26 στις 600 νέες θέσεις πυροσβεστών στη Δυτική Μακεδονία, μόνο ρήτρα δεν το λες, ακριβώς το αντίθετο μπορεί να συμβαίνει. Από την εφημερίδα Χρόνος δίνεται και αυτό ως πληροφορία και θέμα, και πάμε στις επόμενες εφημερίδες μας, άλλες δύο εφημερίδες, εφημερίδες Πτολεμαίος και η εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Επισκόπηση τύπου λοιπόν και συνέχεια με την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Περιφερειάρχης για την καύση απορριμμάτων, μπορεί το Υπουργείο να σχεδιάζει, αλλά εμείς θα αποφασίσουμε με κλίμα ομοφωνίας και ρεαλισμού,
λέει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης. Χωρίς έμφυα, οικισμοί έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Είχε πάει στους 2.000, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 2.200 για τη Δυτική Μακεδονία, οικισμούς δηλαδή μέχρι 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, από 2 σε 2.200 δεν θα πληρώνουν έμφυα. Ο Περιφερειάρχης για το εξοχότατε, μια φράση που τροφοδότησε πάρα πολλά σχόλια παντού και πανελλαδικής μορφής τα λέγαμε, διότι δεν είναι σύνηθες το εξοχότατε, φίλες και φίλοι. Προσφώνησε έτσι τον Πρωθυπουργό. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι ήταν μια έκφραση της στιγμής, είναι ένας τρόπος ευγένειας και εθιμοτυπίας, θα μπορούσε να αποφευθεί, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο λέχθηκε και έτσι το δικαιολόγησε, ότι ήταν μια έκφραση της στιγμής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην κριτική που του ασκήθηκε. Γιατί παρατάθηκε από την ΔΕΙΑΚ στην Κοζάνη η προθεσμία υποβολής προσφορών για τη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης με το ενιαίο δίκτυο. Να δούμε τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση. Σε ένα μήνα θα μιλάμε για τηλεθερμάνσεις εδώ και θα δούμε τι αναμένεται και με τους ηλεκτρολέβητες στην Κοζάνη. Σημειωτέων ότι τους ηλεκτρολέβητες στην Τολεμαϊδα, ενώ ήταν να λειτουργήσουν για ένα χρόνο, γιατί θα είχαμε τη νέα μονάδα από Τολεμαϊδα 5 και όλα τα υπόλοιπα, λειτουργήσαν 3 χρόνια και 32 εκατομμύρια ευρώ κόστιζαν το χρόνο οι ηλεκτρολέβητες, φίλες και φίλοι, τα οποία χρεώθηκαν και έτσι καταχρεώθηκε η δημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανση στην Τολεμαϊδα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με τους ηλεκτρολέβητες στην Κοζάνη, και τότε κάτι είχε ακουστεί ότι θα τα καλύψουν, θα τα κάνουν, θα τα ράνουν από το ταμείο, από το Ενεργειακό Ταμείο Μετάβασης και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και αυτή τη στιγμή η τηλεθέρμανση εμφάνιζε κάποια στιγμή 110 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Εκεί που είχε πλεόνασμα τα προηγούμενα 10 χρόνια, είχε πλεόνασμα η τηλεθέρμανση στην Τολεμαϊδα. Πήγε στα 110 εκατομμύρια, 32 εκατομμύρια περίπου ανά έτος ήταν το κόστος το οποίο και χρεώθηκε στην τηλεθέρμανση. Και φτάσαμε μετά με το 1/3 να κόβονται έργα, να κόβονται από εδώ, να κόβεται από εκεί, να βάλουμε 62-65% αύξηση στην τηλεθέρμανση και το ένα μέρος από το 1/3 από το συνολικό κόστος, χρέος δηλαδή που δεν ήταν ευθύνη της επιχείρησης, να το καταβάλει η πολιτεία, η ΔΕΗ και όλοι οι υπόλοιποι. Στην ουσία ουσιαστικά μεταβιβάστηκε το χρέος αλλού. Οι ηλεκτρολέβητες, η Κοζάνη και η τηλεθέρμανση δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθουν οικονομικά και τι αυτό σημαίνει. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες δεσμεύσεις, θα δούμε τι θα εφαρμοστεί. Τα 17 νέα σχολεία στη Δυτική Μακεδονία και η γκάφα του Πρωθυπουργού, γράφει ο πρωινός λόγος. Δυτική Μακεδονία πέφτουν στο μισό τα τεκμήρια σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, 2.200 κατοίκων. Είπαμε ότι ανέβηκε από τους 2.000 στους 2.200 κατοίκους, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ ήταν μια ρήτρα. Οι καβαλάριδες προσκυνητές της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας στο κέντρο της Κοζάνης, ένα ακόμη θέμα σήμερα από την εφημερίδα, Πρωινός Λόγος. Και πάμε και στον Πτολεμαίο τώρα για να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Σήμερα Τρίτη διαβάζουμε τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΓΕΜΗ για το 25, ανεβάζει στροφές η επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, νεότερη ηλικιακά από το μέσο όρο επιχειρηματίας της περιφέρειάς μας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στον Πτολεμαίο. Θεσμική αδράνεια απέναντι στον Πρωθυπουργό, πειρά Ζεμπελιάδου σε Αμανατίδη για την υποδοχή Μητσοτάκη, πώς εξήγησε το εξοχότατο ο Περιφερειάρχης, το είπαμε και πριν, αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Τσακνάκη, στο συνδυασμό του κύριου Αμανατίδη βεβαίως ο κύριος Τσακνάκης. ΔΕΘ. Πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ειδική πρόβλεψη για τα τεκμήρια και τον έμφυα για τη Δυτική Μακεδονία, κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε Γιάννης Φασίδης, ο πρόεδρος του Σπάρτακου, του Σωματείου, θετική συνάντηση με τον Μητσοτάκη, παράταση μονάδων και εργαζόμενοι στο τραπέζι. Αφέθηκε, έτσι λέγεται, ένα υπονοούμενο του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να προκύψει και μια μικρή έστω παράταση. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη Δυτική Μακεδονία. Πόσα χρήματα παίρνουν από το τέλος ΑΠΕ οι κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Αναφερθήκαμε χθες στο θέμα αυτό και βάζοντας και νέα σχόλια, φίλες και φίλοι, με βάση και τις δικές σας παρατηρήσεις. Αυτά είναι τα θέματα σήμερα και στην εφημερίδα Πτολεμαίος.

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι, και με τα δικά σας μηνύματα, παρεμβάσεις, σημειώσεις, επισημάσεις, κακό σκήμανα, στραβά και ανάποδα, ερωτήσεις αλλά και προτάσεις, συμφωνία, διαφωνία, οτιδήποτε θελήσετε εσείς, τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, 2461-022-918 και 2461-041-211, δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, με όποιο θέμα θέλετε να δημοσιοποιήσουμε, να το θέσουμε όπως εσείς μας το επισημαίνετε. Μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com. Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS, Messenger στα προσωπικά μας με ό,τι εσείς κάθε φορά θέλετε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και από όλους τους διαδικτυακούς ολένα και πληθυνόμενους ακροατές μας μέσα από το erteko.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη, με πολύ απλό τρόπο, μια εφαρμογή που κατεβάζετε στο κινητό σας, erteko, την κατεβάζετε, μπαίνετε στα προγράμματα της ERT, βλέπετε ERT Περιφέρεια, πατάτε Κοζάνη και ακούτε το πρόγραμμά μας. Με ό,τι και αν περιλαμβάνει εκπομπές, μουσικές, δημοσιογραφικές, δελτία ειδήσεων και οτιδήποτε άλλο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιχειρούμε να μιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Ταρνανά. Σε λίγο όμως πάμε σε ένα μουσικό για να έχουμε μια σύνδεση με την Φωτεινή Γαλλογαύρου από την συνάντηση που είπαμε του Δημάρχου Κοζάνης, του κυρίου Γιάννη Κοκαλιάρη, με τις σχολικές καθαρίστριες αυτή την ώρα εδώ στην Κοζάνη.

0: Πρωινές διαδρομές δίνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην σύνδεσή μας τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλλογαύρου την έχουμε και δίνουμε μικρόφωνο και στη συνάδελφο. Βρίσκεται εδώ στο Δημαρχείο στη συνάντηση που γίνεται και ολοκληρώνεται σε λίγο του Δημάρχου Κοζάνης, του κ. Γιάννη Κοκαλιάρη, με τις σχολικές καθαρίστριες. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Ναι, όπως πολύ σωστά έχεις προαναφέρει, είμαστε εδώ στο Κοβεντάριο, όπου σιγά σιγά ολοκληρώνεται μία πρώτη συνάντηση για τη νέα σχολική χρονιά εδώ στο Δήμο Κοζάνης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε 127 σχολικές καθαρίστριες στο Δήμο Κοζάνης για αυτή τη νέα σχολική χρονιά, και πίσω από τον αριθμό υπάρχουν άνθρωποι, θέσεις εργασίας και μια κρίσιμη υπηρεσία για τα σχολεία. Οι σχολικές καθαρίστριες συνάντησαν λοιπόν σήμερα το Δήμαρχο Κοζάνης, τον Γιάννη Κοκαλιάρη, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς ο Δήμος ανακοινώνει την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας με συνολικά 127 εργαζόμενες για τη σχολική χρονιά 2026-2027, εκ των οποίων οι 95 είναι σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Μιλάμε για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση, μιλάμε για μια σημαντική αλλαγή για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο αριθμούς και συμβάσεις. Αφορά την καθημερινότητα των σχολείων, την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και την εργασιακή σταθερότητα των ίδιων των εργαζομένων. Όμως πολλά είπα εγώ, Αντώνη. Έχω δίπλα μου τον Δήμαρχο Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Κοκαλιάρη. Να του πω πρώτα μία καλημέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα.
1: Πριν από λίγο σας παρακολούθησα προσεκτικά, είπατε και βέβαια και οι άλλοι προλαλήσαντε πριν από εσάς, ο κύριος Παπαποστόλου, ο κύριος Ιωαννίδης, ότι στο Δήμο Κοζάνης γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια όσον αφορά την πρόσληψη νέων καθαριστριών, σχολικών καθαριστριών. Ενώ σε άλλους Δήμους υπάρχει μείωση, εδώ στο Δήμο Κοζάνης υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των νέων εργαζομένων σχολικών καθαριστριών. Θα ήθελα να μου δώσετε μια πρώτη τοποθέτηση να μου κάνετε και βέβαια να αναφερθείτε στο τελευταίο που είπατε, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, για τα 120 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή θα διαχειριστεί ο Δήμος Κοζάνης και έχει να κάνει σχέση και με το καλλιτεχνικό σχολείο, έχει να κάνει με το ειδικό σχολείο, έχει να κάνει με 4 σχολεία που βρίσκονται σε κοντέινερ, αλλά και φυσικά έχετε αναφερθεί και στα Λύκεια, τα ΕΠΑΛ, ναι, πάρα πολύ σωστά, τα οποία γίνεται μια προσπάθεια να μεταφερθούν όλα στην ΖΕΠ Κοζάνης. Ειδήσεις που βγήκαν σήμερα μέσα από αυτή τη συνάντηση. Καλημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαυρίδη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Δημαρχή.
2: Σας και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να πω το εξής, που είναι πολύ σημαντική η συνάντηση σήμερα. Και ευχαριστώ βέβαια και όλες τις σχολικές καθαρίστριες που είναι εδώ και την πρόεδρο βέβαια των σχολικών καθαριστήριων, την κυρία Πλιάτσου. Πρέπει να πούμε, ήρθαμε σήμερα εδώ για να πούμε καταρχάς καλή σχολική χρονιά με ασφάλεια για τους ίδιους τους εργαζόμενους του Δήμου, και βέβαια πρέπει να πούμε, πραγματικά είναι σημαντικό για το Δήμο μας, ότι όχι μόνο αυξήσαμε τις ώρες των σχολικών καθαριστριών, αλλά αυξήθηκε επίσης φέτος και ο αριθμός των σχολικών καθαριστριών με 10 επιπλέον σχολικές καθαρίστριες. Καταλαβαίνετε, όπως και πολύ σωστά και η συνάδελφός σας είπε πριν, ότι όλα αυτά από πίσω υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι μόνο αριθμοί, και βέβαια δεν είναι όλα αυτά αυτονόητα. Θέλω να πω ότι 95 σχολικές καθαρίστριες είναι πλήρους απασχόλησης, που τι σημαίνει, συνεπάγεται καλύτερο μισθό για αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι μία τρίωρη καθαρίστρια τα προηγούμενα χρόνια έφτανε μέχρι 280 ευρώ το μήνα. Με αυτή την ακρίβεια, απίστευτο, δηλαδή να μην μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει, να μπορέσει να πάρει ούτε τα απαραίτητα. Άρα λοιπόν ήταν μια πολιτική καθαρά απόφαση και επιλογή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, που βέβαια για μας τα σχολεία, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μια προτεραιότητα, αφορά τα παιδιά μας κυρίως και την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τους συλλόγους γονέων δικαιωμάτων, τους γονείς δηλαδή. Και βέβαια νομίζω ότι ο πολιτισμός μας ξεκινάει μέσα από την παιδεία, μέσα από τα σχολεία μας. Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η βαρύτητα και σήμερα τους ευχαρίστησα για το έργο που έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και το έργο της φετινής χρονιάς, που πάμε με καλύτερους υιολούς, με περισσότερες ώρες, με καλύτερη διάθεση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κρατήσουμε καθαρά τα σχολεία μας.
0: Μάλιστα.
1: Αντώνη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον Δήμαρχο, αν θες να μπεις στη διαδικασία για αυτά τα 120 εκατομμύρια, τα οποία είναι.
0: Επειδή το ανέφερες αυτό, Φωτεινή, να μας πει και ο Δήμαρχος τι γίνεται με αυτό.
2: Βέβαια, είναι 110 εκατομμύρια. 110 εκατομμύρια, δεν είναι 120.
1: Συγγνώμη.
2: Αλλά εντάξει, οκ.
1: Θα φτάσουν άμα κάνετε μια μικρή προάπτυξη, μια νέα μελέτη, ενδεχομένως να βγει περισσότερο το ποσό.
2: Είναι, το ανέφερα και στις σχολικές καθαρίστρες, γιατί άμεσα τις ενδιαφέρει. Είναι καινούργιες σχολικές μονάδες, κάποια κλειστά γυμναστήρια σχολικά, ακόμη και μια κολυμβητική δεξαμενή πάνω στη ΖΕΠ. Νηπιαγωγεία τα οποία ήταν σε κοντέινερς για χρόνια, επιτέλους αποκτούν τη στέγη, όπως το καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο στο Νέο Κλήτος, όπως το ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο, ειδικό σχολείο λοιπόν, που βρίσκεται στον Τετράλοφο και θα έρθει επιτέλους στην Κοζάνη, ένα αίτημα όχι μόνο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των γονέων αυτών των παιδιών, και θα έρθει στη Συνοικία Πλατάνια. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο έργο συνολικά για το Δήμο Κοζάνης, 110 εκατομμύρια, μόνο για σχολικές μονάδες και κλειστά γυμναστήρια, για τον αθλητισμό λοιπόν και για την παιδεία μας. Και θα έχουμε σύντομα και υποψήφιο, θα έχουμε μάλλον και ανάδοχο μέχρι τέλος Οκτώβρη, προσωρινό ανάδοχο, και αρχές μετά το 27, περίπου στο Μάρτιο υπολογίζουμε, αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε και τον οριστικό ανάδοχο. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Κοζάνη μας, για το Δήμο μας, για τους ανθρώπους της, για τα παιδιά μας, και φυσικά οι βάσεις μας είναι από τα σχολεία.
0: Μάλιστα. Φωτεινή.
1: Αντώνη, ναι, όμως έχεις χρόνο?
0: Ναι, έχουμε λίγο χρόνο, φυσικά.
1: Ναι. Έχω δίπλα την πρόεδρο των σχολικών καθαριστηριών Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Πλιάτσου. Μόνο να πω και την πρώτη ερώτηση, αν μπορώ να την κάνω, είναι για την αύξηση των ωρών σε πλήρους, όχι μόνο για τις 10.
0: Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, την οποία την τονίζαμε και εμείς πολλές φορές. Αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Δηλαδή, αυτά με τα 3 ώρα, τα 4 ώρα και όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά δεν κάναν κάτι. Ήταν μια κατάσταση που ούτε τις σχολικές καθαρίστριες, ούτε το σχολείο ουσιαστικά ενίσχυε, δεν έκανε τίποτα. Η δυνατότητα να έχουμε μια πλήρη και αποκλειστική απασχόληση είναι το στοιχειώδες, θα έλεγα, που έπρεπε να γίνει και γίνεται και καλώς γίνεται. Έτσι.
1: Εγώ σου δίνω την κυρία Πλιάτσου. Μπορείτε να συνομιλήσετε.
0: Βεβαίως. Κυρία Πλιάτσου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ακούσαμε πριν τα σχετικά στοιχεία που μας έδωσε και η συνάδελφος εκεί.
1: Καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Δήμαρχο Κοζάνης, που μας αγκάλιασε, πραγματικά μας αγκάλιασε και έπεσε πάνω στο θέμα μας, να μας δώσει μια μεγάλη αύξηση ωρών με το χέρι βαθιά στην τσέπη, γιατί το κράτος δεν στέλνει τα ανάλογα χρηματικά ποσά.
0: Ναι.
1: Και να μας κάνει πλήρους ωράριο, να κόψει τα 3 ώρα τελείως για να έχουμε έναν αξιοπρεπή μισθό οι σχολικές καθαρίστριες. Μας έχει δώσει από την πρώτη μέρα τα ΜΑΠ. Σημαντικό κομμάτι, γιατί είμαι και πρόεδρος Δυτικής Μακεδονίας και έχω προβλήματα.
0: Να πούμε ότι ΜΑΠ σημαίνει μέσα ατομικής προστασίας.
1: Μέσα ατομικής προστασίας, βεβαίως. Γιατί είμαι και πρόεδρος Δυτικής Μακεδονίας και κάποιοι δήμαρχοι δυστυχώς δεν τα δίνουν.
0: Τι εννοείται δεν τα δίνουν?
1: Δεν τα δίνουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι δήμοι που δεν δίνουν?
1: Δεν μπορώ να ονομάσω, γιατί έχει γίνει σχετικό έγγραφο, έχει σταλεί στους δημάρχους αυτούς.
0: Ωραία, να μας πείτε, ποιοι δήμοι τα δίνουν τότε.
1: Ο Δήμος Κοζάνης, το Λεμαίδα, Σερβίων.
0: Άρα Δήμος, ο Δήμος Κοζάνης, Εορδαίας και Σερβίων δίνει τα μέσα ατομικής.
1: Και Καστοριάς.
0: Αυτοί οι 4 δήμοι στη Δυτική Μακεδονία δίνουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Στοιχειώδες θα έλεγα και αυτό. Έτσι, πρέπει να το κάνουν και καλώς το κάνουν.
1: Τα
0: υπόλοιποι δήμοι δεν τα δίνουν καν. Μάλιστα.
1: Όχι. Έχουμε ένα συγκεκριμένο Δήμο, ο οποίος δεν το έχει καν στο πρόγραμμά του να δώσει τα ΜΑΠ, τα οποία λεφτά παίρνει από το κράτος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εμείς από την πρώτη μέρα της εργασίας μας παίρνουμε και τα γάλατα στο Δήμο Κοζάνης, που κάποιοι άλλοι δήμοι τα καθυστερούν, άλλοι λένε θα σας τα δώσουμε σε λεφτά. Και έχουμε γενικά θέματα στη Δυτική Μακεδονία. Ήθελα να πω όμως ότι ο Δήμαρχος Κοζάνης είναι άψογος σε όλα του, μας ακούει το βασικό και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στα Δήμαρχος και πολλά παραπάνω.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό ότι έχετε μια καλή συνεργασία, αποδοτική και προς όφελος βεβαίως και των σχολικών καθαριστηριών και των σχολείων. Και των σχολείων πρέπει να
1: και
0: πω.
1: Και των παιδιών μας.
0: Και των παιδιών, ακριβώς. Έτσι, έτσι. Γιατί η δυνατότητα να είναι ικανοποιημένες οι σχολικές καθαρίστριες σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη λειτουργία του σχολείου, ικανοποίηση στα παιδιά, σε όλους. Μάλιστα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα η χρονιά τουλάχιστον ως προς εσάς θα ξεκινήσει
1: άψογα. Μάλιστα. Ναι, ξεκίνησε άψογα.
0: Είναι σημαντικό να στέκεται η αυτοδιοίκηση κοντά σας πάντα,
1: βεβαίως,
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως,
0: πέρα
1: βεβαίως,
0: του κράτους και το τι κάνει ή όχι το Δημόσιο και το Υπουργείο. Να σε ευχαριστήσω.
1: Όχι, ήταν καθαρά θέμα Δημάρχου.
0: Καθαρά θέμα Δημάρχου, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Πλιάτσου. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Καλή σχολική χρονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Αντώνη.
0: Ναι, Φωτεινή.
1: Να κλείσουμε.
0: Νομίζω βγήκε και μία είδηση, έτσι, βγήκε μία ακόμη είδηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε μία ακόμη είδηση ότι υπάρχουν και δήμοι οι οποίοι δεν δίνουν τα μέσα ατομικής προστασίας ενώ τα χρήματα αυτά τα παίρνουν ουσιαστικά.
1: Να ρωτήσω κάτι, Αντώνη, η ερώτησή μου είναι ρητορική. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω, έχει φύγει ο κύριος Κοκαλιάρης από την αίθουσα.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα δεν θα μπορούσε να πάει στην ΠΕΒ. Δήμαρχος ποιος είναι? Πρόεδρος της ΠΕΒ ποιος είναι?
0: Πρόεδρος ΠΕΔ είναι ο κύριος Κεπαπτζόγλου, βεβαίως.
1: Ωραία, θα μπορούσε να κάνουν μια συζήτηση όλοι οι δήμαρχοι, ποιοι θα πληρώνουν, ποιοι δεν πληρώνουν. Οπότε νομίζω ότι και εκεί θα λυθεί το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο με αυτό θα κλείσουμε.
0: Βεβαίως, τον δήμαρχο κάποια στιγμή θα τον έχουμε ή πρέπει να τον έχουμε και πρέπει να μιλήσουμε. Τώρα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, χρονικά τουλάχιστον. Για την τηλεθέρμανση, έτσι. Γιατί εντός του επόμενου μήνα μιλάμε για τηλεθέρμανση. Τι θα γίνει εδώ με ηλεκτρολέβητες, λέβητες και ό,τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, Σιθιά, που φαίνεται από την άνοιξη, πότε θα λειτουργήσει το Σιθιά, πότε θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Άνοιξη,
0: καλοκαίρι, δεν ξέρω τι. Τέλος της επόμενης χρονιάς, της θερμαντικής δηλαδή.
1: Κοίταξε, Αντώνη, άρχισε και το πρόγραμμα με απλές θερμότητες. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Όλα είναι μέσα. Έχει φύγει ο Δήμαρχος, γνωρίζεις και εσύ καλύτερα από μένα, ότι αυτή την ώρα, σε λίγη ώρα, στις 10, εκεί στο καταφύγιο των αδιάσποτων ζώων, όπου ξέρεις πώς λειτουργεί, το έχεις κάνει το θέμα με τον κύριο Στιμονιάρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει περίπου ένα μήνα. Γίνεται σαν κάτι μικρά εγγένεια. Θα είναι οι συνάδελφοι εκεί, θα ανοίξει τις πόρτες ώστε να δούμε και εμείς από κοντά τι συμβαίνει και γιατί όχι να υιοθετήσουμε και εμείς ένα σκυλάκι.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια. Όλα καλά, εδώ.
1: Καλή συνέχεια.

Αυτά φίλες και φίλοι, σε μια απευθείας σύνδεση εδώ στο Δήμο της Κοζάνης με την συνάντηση που ολοκληρώνεται τώρα μεταξύ του Δημάρχου Κοζάνης, του κ. Γιάννη Κοκαλιάρη και των σχολικών καθαριστηριών. Μίλησε και ο κ. Κοκαλιάρης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, στη σύνδεση που είχαμε με τη Φωτεινή Γαλογαύρου που παρακολουθεί το θέμα, έδωσε σχετικές ειδήσεις, πληροφορίες και νεότερα, αλλά και μίλησε και η πρόεδρος των σχολικών καθαριστηριών στη Δυτική Μακεδονία, η κ. Πλιάτσου, η οποία μάλιστα αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχολικές καθαρίστριες, τα μέσα ατομικής προστασίας, τα γάλατα, που εδώ εξέφρασε και την ικανοποίησή της για τη συμβολή του Δήμου, η οποία είναι και οικονομική συμβολή, προκειμένου οι συμβάσεις τους από 3 ώρες να γίνουν πλήρους απασχόλησης, κάτι που πραγματικά ικανοποιεί τις σχολικές καθαρίστριες. Και το έχουμε πει πολλές φορές και εμείς από εδώ, ότι ήταν μια αναγκαιότητα που, όπως φαίνεται, εδώ τώρα έγινε πράξη. Κυρίες και κύριοι, πάμε στα δελτία ειδήσεων. Είμαστε λίγο πριν τις 10. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8 με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον Περικλή Καραφλίδη. Και συνεχίζουμε με αρκετές ακόμη συνεντεύξεις, σχόλια και ρεπορτάζ. Εδώ πάντα μαζί σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, σε 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Kozanis, από το 1950. Με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ήταν το πρώτο ανάλογου περιεχομένου ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εγκρίθηκε βάζοντας τις βάσεις με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος, γιατί ήταν το πρώτο ανάλογου περιεχομένου ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εγκρίθηκε βάζοντας τις βάσεις με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος.

Εκεί μετάβαση σε πράξεις, σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικής συνοχής, με στόχο οι πολίτες, κυρίως οι νέοι και οι νέες, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλύρης, τόνισε στην εκδήλωση ότι η δίκαιη μετάβαση δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα επιδοτήσεων, αλλά ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικοδόμησης ενός νέου οικονομικού οικοσυστήματος για τις περιοχές. Η τοπική οικονομία διαφοροποιείται μέσω επενδύσεων σε αγροδιατροφή, μεταποίηση, ενέργεια και data centers. Ήδη στις περιοχές δίκαιης μετάβασης έχουν ενταχθεί 935 επενδυτικά σχέδια με δημόσια επιχορήγηση 682 εκατομμύρια ευρώ, που προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ενεργές προσκλήσεις για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της αγροδιατροφής. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ανακοίνωσε, θα ενεργοποιηθούν δράσεις ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογικά καλλιέργειες όπως η υδροπονία, σε στρατηγικές τεχνολογίες μέσω ΣΤΕΠ και σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Δέσποινα Γκαράνη, διευθύνουσα σύμβουλος της Μετάβαση ΑΕ, χαρακτήρισε το 2026 χρονιά ορόσημο, καθώς ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες επενδύσεις στις περιοχές μετάβασης, αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται σημαντικές εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στο πλαίσιο της δράσης για την αναζωογόνησή τους. Δήμερη περιοδία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης πραγματοποιεί από χθες κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στη Μιλένα Αποστολάκη. Σήμερα το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στην Κοζάνη, όπου στις 6 θα πραγματοποιήσει περιοδία στα εμπορικά καταστήματα και στην αγορά, και στις 8.30 στα Πετράνα θα έχει συνάντηση με στελέχη του κόμματος στο αναψυκτήριο το Πάρκο. Το πρωί το πρόγραμμα του κλιμακίου περιλαμβάνει επισκέψεις σε Τσοτήλη, Νέα Πόλη και Σιάτιστα. Να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμανση, καλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος, μετά την απόρριψη της τροπολογίας του για αξιοποίηση του ελληνικού λιγνίτη, για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και τη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών για λειτουργία λιγνητικών μονάδων εκτός του χρηματιστηρίου ενέργειας. Σε ερώτησή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει ότι εν ώψη έναρξης της θερματικής περίοδου επικρατεί έντονη άνηση και ανασφάλεια στους κατοίκους αλλά και στους αιρετούς των Δήμων για το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Προβληματισμός που εστιάζει στη συγκράτηση των τιμών, οι οποίες ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυξηθεί εξαιτίας των ενεργειακών επιλογών της κυβέρνησης. Υπενθυμίζει πως η θερμική ενέργεια στην Πτολεμαΐδα από τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 τροφοδοτείται από ηλεκτρικούς λέβητες. Οι ρεαλιστικές προβλέψεις τοποθετούν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας συμπαραγωγής θερμότητας υψηλής απόδοσης της ΔΕΗ με εισαγόμενο φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, δηλαδή προς τα τέλη της θερμαντικής περίοδου. Ως εκ τούτου τονίζει, καθίσταται εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2026 για τη χορήγηση της ενίσχυσης για την κάλυψη του διαφορικού κόστους προμήθειας θερμικής ενέργειας από τα νοικοκυριά. Διαφορετικά, η τιμολόγηση καθιστά απαγορευτική τη χρήση της τηλεθέρμανσης. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις, αναφέρει ο κ. Κουκουλόπουλος, τοποθετούν τη σύνδεση της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με την Κοζάνη στο καλοκαίρι του 2028. Μεταβατικά πρόκειται να τροφοδοτηθεί από λέβητες πετρελαίου, επιλογή που κορυφώνει την αγωνία κατοίκων και αιρετών δεδομένης της εκτείναξης των τιμών πετρελαίου. Επομένως, ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει προς την κυβέρνηση αιτιολογημένο αίτημα ενίσχυσης για την κάλυψη του διαφορικού κόστους θερμικής ενέργειας στην επικειμένη θερμαντική περίοδο. Και για τους δύο Δήμους, επισημαίνει ο βουλευτής, από την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας Σιθιά έχει οριστεί αφενός μεν τιμή για την προμήθεια θερμικής ενέργειας ίση με 35,40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφετέρου δε ότι η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 7.500.000 ευρώ. Δεδομένου ότι η θερμική μεγαβατόρα κινείται σε υπερδιπλάσιες τιμές από την εν λόγω τιμή, είναι προφανές πως το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ καθίσταται απολύτως ανεπαρκές και χρήζει σοβαρής τροποποίησης. Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Κουκουλόπουλος ζητά από τον Υπουργό ενημέρωση για το εάν σκοπεύει να δώσει παράταση στον χρονικό όριο της 31ης Δεκεμβρίου για την ενίσχυση της τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα και επίσης να ανταποκριθεί στο αίτημα ενίσχυσης για την τηλεθέρμανση στην Κοζάνη, καθώς και αν θα επικαιροποιήσει το όριο ενίσχυσης 7,5 εκατομμυρίων ώστε να ανταποκρίνεται στην εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου.

0: Για καθεστώς εργασιακής ομοιρίας των εποχικών πυροσβεστών κάνει λόγο σε ερώτησή της προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Όπως επισημαίνει, την ώρα που οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας αυξάνονται και οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν πλέον εποχές, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αξιοποιεί τους εποχικούς πυροσβέστες μόνο για ένα μέρος του έτους, αφήνοντάς τους στη συνέχεια εκτός σώματος για μήνες. Η βουλευτής τονίζει ότι πρόκειται για έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή παρουσία στο πεδίο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει όλο το χρόνο όχι μόνο στην καταστολή των πυρκαγιών, αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, σε διασώσεις και απεγκλωβισμού, στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προβληματική την πρόσφατη προκήρυξη για 600 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία για το 2026, καθώς το ηλικιακό όριο των 30 ετών αποκλείει από τη διαδικασία περίπου 2.000 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Επίσης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι από τις 600 νέες θέσεις προβλέπονται μόλις 26 για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, αριθμός που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας περιοχής με εκτεταμένους ορεινούς και δασικούς όγκους, λίμνες και ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, και βρίσκεται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη δίκαιη μετάβαση. Η κυρία Βέτα ζητά οριστική λύση για τους εποχικούς πυροσβέστες, 12-μηνη αξιοποίηση της εμπειρίας τους, διεύρυνση του ηλικιακού ορίου, ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με μόνιμο προσωπικό και επανεξέταση της κατανομής των 600 θέσεων, ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας. Χωρίς νερό στους στάβλους τους παραμένουν 4 κτηνοτροφικές μονάδες στην Καστανιά του Δήμου Σερβίων πίσω από τα καλύβια Σαρανταπόρου λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, έχει σπάσει αγωγός με αποτέλεσμα το νερό να μην φτάνει στις εγκαταστάσεις τους. Όπως καταγγέλουν, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς το Δήμο, η επιδιόρθωση της βλάβης καθυστερεί, με τους ίδιους να ακούν καθημερινά ότι θα γίνει σήμερα ή αύριο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μονάδες λειτουργούν σε περίοδο αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την κτηνοτροφία, ενώ τα πρόβατα χρειάζονται καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν καθημερινά τόνους νερού με δικά τους μέσα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ποσότητα για τα ζώα τους, επιβαρυνόμενοι παράλληλα με σημαντικό κόστος και επιπλέον εργασία. Ζητούν από το Δήμο Σερβίων την άμεση επιδιόρθωση της βλάβης, καθώς, όπως επισημαίνουν, το νερό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των μονάδων και την προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου. Αρχίζει η υποβολή προτάσεων για τον διαγωνισμό καινοτομίας West Beyond, μια κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου μέσω της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η εμβληματική δράση αποτελεί την κορύφωση του διήμερου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιχειρηματίες, ομάδες και επιχειρήσεις της περιοχής και καλύπτει 7 θεματικές ενότητες: πράσινη ενέργεια, αγροδιατροφή, ψηφιακές τεχνολογίες, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, έξυπνα υλικά και κατασκευές και γούνα. Στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, η σύνδεση της έρευνας με την αγορά και η ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 1η Νοεμβρίου. Οι 10 επικρατέστερες ομάδες περνούν από πρόγραμμα καθοδήγησης και παρουσιάζουν ζωντανά τις ιδέες τους ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής κατά το διήμερο, διεκδικώντας χρηματικά βραβεία 4, 3 και 2.000 ευρώ, καθώς και επιπλέον επένους και ειδικά βραβεία. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με το διήμερο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ανέφερε ότι η Δυτική Μακεδονία αλλάζει σελίδα. Ο διαγωνισμός καινοτομίας West Beyond δείχνει ότι το μέλλον του τόπου χτίζεται με τις ιδέες των ανθρώπων του και η περιφέρεια στέκεται δίπλα σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης δήλωσε πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία, συνδέοντας την έρευνα και τη γνώση με την κοινωνία και την αγορά. Ο διαγωνισμός δίνει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη ενώ στον τόπο τους. Διάφορα πολεοδομικά θέματα θα εξεταστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, το οποίο θα αποφασίσει για την έγκριση ή μη εξέταση ετοιμάτων για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 814, 133 και 138 της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης και 22 και 23 της Δημοτικής Κοινότητας Αργύρου. Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Κοβεντάριο κτίριο, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα θέματα ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στην τακτική γενική συνέλευση της Διάδημα που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με αντικείμενο θέματα κοινωνικής συνοχής, συμπερίληψης και ισότητας φύλων, δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και εξάλληψης έμφυλων, φυλετικών, κοινωνικών και θρησκευτικών διακρίσεων και η έγκριση μη αλλαγής κατηγορίας του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης σε κατηγορία Β1. Ορκίστηκε χθες ενώπιον του αναπληρωτή Δημάρχου Φλόρινας και Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Βασίλη Χατζητιμοθέου η νέα Δημοτική Σύμβουλος Φλόρινας Ιωάννα Μίσιου, η οποία κατέλαβε τη θέση του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη που παραιτήθηκε. Οποιαδήποτε παρέμβαση εξκαφεί ή τομεί σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη έκδοση των προβλεπόμενων αδειών και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, καθιστά σαφές ο Δήμος Φλόρινας προς κάθε ανάδοχο εργολάβο, εταιρεία ή ιδιώτη. Όπως αναφέρει ο Δήμος, το πρόσφατο περιστατικό αυθαίρετης παρέμβασης σε σημείο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο είχε ασφαλτοστρωθεί το προηγούμενο διάστημα, κατέδειξε και στην πράξη τα άμεσα αντανακλαστικά του Δήμου, καθώς οι εργασίες διακόπηκαν επί τόπου, ενώ ακολούθησαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ο Δήμος Φλόρινας δηλώνει ότι στηρίζει και διευκολύνει την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής και δικτύων που συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό της περιοχής και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Ωστόσο, θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε αντίστοιχα περιστατικά που προκαλούν φθορές στη δημοτική περιουσία και απαξιώνουν έργα που ολοκληρώθηκαν έπειτα από μια περίοδο αναπόφευκτης αναστάτωσης, την οποία οι δημότες αντιμετώπισαν με περίσσια υπομονή και κατανόηση. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση που διοργανώνει η Διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Επόμενος σταθμός είναι αύριο η πόλη του Βελβεντού, όπου σε συνεργασία με το Δήμο από τις 10 το πρωί έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Χρησιμοποίηση, όπως αναφέρει η Διάδημα, αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς πυλώνες της κυκλικής οικονομίας, προσφέροντας άμεσα και σημαντικά ωφέλη για τον πλανήτη. Επαναχρησιμοποιώντας, τονίζει, μειώνουμε δραστικά τον όγκο των σκουπιδιών και περιορίζουμε την ανάγκη για εξόρυξη νέων πρώτων υλών. Παράλληλα, εξοικονομούνται πολύτιμοι φυσικοί πόροι, όπως το νερό και η ενέργεια, που απαιτούνται για την παραγωγή καινούριων προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης πραγματοποιείται στον Πεντάλοφο Βοΐου με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι την Παρασκευή οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήριο πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών ξερολιθιάς και λιθοδομών από μάστορες, τεχνική λιθανάγλυφων και θεωρητικές διαλέξεις. Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, για μια σημαντική δράση που συνδέει την παράδοση, την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου, συμβάλλοντας στη διατήρηση και μεταλαμπάδευση των παραδοσιακών τεχνικών στις νεότερες γενιές. Θέμα του εργαστηρίου είναι η αποκατάσταση παραδοσιακής υδάτινης υποδομής, βρύση και υδρομάστευση. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Τη θεατρική παράσταση Γη της Επαγγελίας παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί αύριο στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης. με την παράσταση κουκλοθεάτρου «Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία» από το θέατρο Κούκλας Ρεντίκολο συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Πρόκειται για μια πρωτότυπη παράσταση σύγχρονου κουκλοθεάτρου για μικρούς και μεγάλους, με συναρπαστική δράση και ζωντανή μουσική που ξεσηκώνει. Οι κούκλες έχουν ανθρώπινο μέγεθος, οι κουκλοπαίκτες συμμετέχουν ως μουσικοί και αφηγητές και η σκηνή γίνεται πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε κούκλες, κουκλοπαίκτες και κοινό. Το κείμενο είναι της Ματίνας Τσικριτζή. Η σκηνοθεσία, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κουκλών της Δέσποινας Καλπενίδου και του Γιάννη Μόμτσιου. Παίζουν ο Γιάννης Μόμτσιος και ο Νίκος Ραφαηλίδης. Η παράσταση θα δοθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αυλή του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης. Η είσοδος είναι 6 ευρώ και περιλαμβάνει κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό για τους μεγάλους και χυμούς για τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, αμέσως μετά στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών κινηματογραφικών του Προβολών, ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης θα προβάλλει την ταινία επιστημονικής φαντασίας του George Pal, «Η Μηχανή του Χρόνου», που είναι βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του 1895 του George Wells. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ όσοι παρακολουθήσουν την προβολή μπορούν προαιρετικά να προσφέρουν ό,τι έχουν διαθέσιμο από τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Συλλόγου. Πανηγυριστών Πέντάλο Φοβοίου πραγματοποιείται σήμερα η γιορτή του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή την ώρα τελείται όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί γλέντη στην πλατεία Λόντσια. Κλειστό λόγω εργασιών συντήρησης θα παραμείνει από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη το σπήλαιο του Δράκου Καστοριάς. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όπως ενημερώνει ο Δήμος, θα ξεκινήσει και πάλι κανονικά τη λειτουργία του. Αρχίζουν από σήμερα οι εγγραφές στο Δημοτικό Οδείο Κοζάνης, προσκαλώντας τα παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τα τμήματα και τις δραστηριότητές του. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την 1η Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη γραμματεία του Οδείου, η οποία λειτουργεί καθημερινά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρωινές διαδρομές συνέχεια, φίλες και φίλοι, μετά και τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη, με ό,τι νεότερο καταγράφεται μέχρι τώρα στη Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως να θυμίσουμε πάντα, και το θυμίζουμε αυτό, ότι ακούτε πάντα τις πρωινές μας δημοσιογραφικές εκπομπές και την πρωινή και τις πρωινές διαδρομές που ακούτε τώρα μετά τις 9 μέχρι και τις 11. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ στο Γραφείο Σύνταξης, ο Περικλής Καραφιλίδης και η Φωτεινή Γαλογαύρου και βεβαίως και ο Αντώνης Δοβώνης σε ρεπορτάζ. Φίλες και φίλοι, όμως, δελτία ειδήσεων μπορείτε να ακούτε καθημερινά λίγο μετά τις 10. Όπως τώρα ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο από τον Περικλή Καραφιλίδη, αλλά και στις 12 το μεσημέρι στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με ό,τι νεότερο προκύπτει, το οποίο και αναρτάτε στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ στο ertnews.gr. ertnews.gr, εκεί φίλες και φίλοι μπαίνετε στη στήλη που γράφει πάνω, στο μπάρα που γράφει πάνω περιφέρεια, πατάτε κοζάνι και διαβάζετε όλες τις νεότερες αναρτήσεις, όλα τα νεότερα που βεβαίως και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπαίνουν και στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ News λοιπόν, στην μπάρα της περιφέρειας με ένδειξη κοζάνι, ενώ μας ακούτε και στο ΕΡΤ ECO, AirTeco, πάντα στην εφαρμογή αυτή την οποία κατεβάζετε στο κινητό σας, αν θέλετε στα προγράμματα της AirT πάνω που βλέπετε, μπαίνετε στο AirT περιφέρεια, πατάτε κοζάνι και ακούτε καθημερινά όλες τις εκπομπές μας και μπορείτε και απευθείας σε airteco.gr κάθετος radio κάθετος κοζάνι. 100,2 στα FM λοιπόν και η συνέχεια με πολλά ακόμη θέματα, σε λίγο και μια τηλεφωνική συνομιλία με την Βασιλική Ταρνανά για το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοϊού. Θα πούμε και για άλλα πράγματα, έχουμε και για το κυνήγι του χρυσού, έχουμε και τα πολιτικά μας και τα αυτοδιοικητικά μας. Βρήκαμε και ποιος δήμος δεν πληρώνει τα ΜΑΠ, δεν δίνει δηλαδή, δεν χορηγεί στις σχολικές καθαρίστριες ΜΑΠ, που σημαίνει μέσα ατομικής προστασίας, γάλατα και άλλα, που άλλοι δήμοι τα δίνουν, όπως εδώ ο Δήμος Κοζάνης, ακούσαμε και μία σύνδεση πριν τις 10 στη συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης με τις σχολικές καθαρίστριες. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πάντα στην εκπομπή μας. Εδώ πρωινές διαδρομές και με ό,τι νεότερο προκύψει μέχρι και το τέλος του προγράμματος μας μέχρι και τις 11. Πάντα μαζί σας.

0: Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, εκπομπή της Τρίτης σε συνέχεια με ένα θέμα που έχουμε προαναγγείλει. Μιλάμε για το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο που με επιτυχία 10 χρόνια τώρα είναι το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης, γίνεται στην περιοχή, έχει καθιερωθεί ως θεσμός και βέβαια ο στόχος είναι κάτι που είχε ανακοινωθεί το 2024, η σχολή εκεί Πέτρας στην περιοχή του Πενταλόφου, μια ξακουστή περιοχή με πετράδες, με μάστορους, με μαστόρια, με ανθρώπους ξακουστούς που είχαν κάνει και την περιοχή να είναι ξακουστή για την τεχνική της Πέτρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Βασιλική Ταρνανά, όπως ήδη είχαμε προαναγγείλει. Η κυρία Βασιλική Ταρνανά είναι μέλος της διοίκησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου. Θα μας μιλήσει για το εργαστήρι αυτό και για ό,τι άλλο υπάρχει εκεί στην περιοχή, στο χωριό, στον Πεντάλοφο. Ενώ να πούμε ότι η Βασιλική Ταρνανά είναι και η κόρη του ξακουστού μάστορα, εκλειπώντα του Κώστα Ταρνανά. Θα πούμε περισσότερα λοιπόν τώρα, μιας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και στη σύνδεσή μας. Κυρία Ταρνανά, καλημέρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Νομίζω ότι μπορείτε να μας πείτε για το εργαστήρι αυτό το οποίο παρακολουθείτε και το γνωρίζατε και μέσα από τον πατέρα σας, έτσι, τον κλειπών πατέρα σας, τον έχετε χάσει από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή, ωστόσο ήταν ξακουστός μάστορας στην περιοχή.
1: Μας προαναγγείλατε πάρα πολύ καλά, είναι το 10ο εργαστήριο φέτος. Είναι όντως ένας θεσμός, το παλεύουμε κάθε χρόνο και το περιμένουμε κάθε χρόνο όλοι. Καλώς ή κακώς όλα ξεκίνησαν με την προσπάθεια του μπαμπά, του δικού μου του πατέρα. Προσπάθησε να ξαναζωπηρώσει τα εργαστήρια γιατί είχαν σταματήσει ένα διάστημα. Τα κατάφερε, γνώρισε τα κατάλληλα άτομα. Με τη βοήθεια τώρα της περιφέρειας, του περιφερειάρχη του κ. Μανατίδη, έχει μπει μπρος και η σχολή της Πέτρας. Φυσικά το εργαστήριο είναι ένας προάγγελος της σχολής Πέτρας και είναι έτσι και μια υπενθύμηση ότι δεν το ξεχνάμε, το παλεύουμε, είμαστε εκεί. Έχουμε 22 συμμετέχοντες φέτος, είχαμε περίπου 50 αιτήσεις. Έχουμε 22 συμμετέχοντες. Το καλό είναι ότι είναι από τις πρώτες χρονιές που οι αιτήσεις έρχονται από μακριά. Είχαμε αιτήσεις από Κυκλάδες, από Πύλο, από Νάξο. Είχαμε άτομα τα οποία ήταν από πολύ μακριά. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι έχει ανοίξει εμβέλεια το εργαστήριο, έχει γίνει γνωστό και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή και από νησιά ακόμη έρχονται εδώ στην περιοχή.
1: Φυσικά, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτοί οι συμμετέχοντες, είναι φοιτητές, τι είναι ακριβώς?
1: Είναι είτε αρχιτέκτονες, πολιτική μηχανική, οι οποίοι είναι εν ενεργεία δουλεύουν, είτε είναι φοιτητές, αλλά έχουμε και εκτός τέτοιων παρομοίων ιδιωτήτων ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε ηλεκτρολόγους, έχουμε κτηνοτρόφους. Είναι άτομα τα οποία, ας πούμε, με την έκθεση που στείλανε για ποιο λόγο θέλουν να συμμετέχουν στο εργαστήριο, μας κάνανε να τους θέλουμε. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό να είσαι κάτι.
0: Όχι, καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε, γι' αυτό και το ρωτήσαμε, να διευκρινιστεί ότι μπορεί να είναι αρχιτέκτονες, μηχανικοί που ενδιαφέρονται για το χώρο του επάγγελμά τους, μπορεί να είναι φοιτητές που επίσης θέλουν αργότερα να γνωρίζουν όλα αυτά, αυτή την τεχνική της πέτρας, αλλά μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγάπη για την πέτρα και θέλουν να μάθουν περισσότερα, έτσι, να γνωρίζουν την τεχνική της.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Πάντως με επιτυχία γίνεται όλα αυτά τα χρόνια αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης. Ο Πεντάλοφος είναι γνωστός πλέον και νομίζω ότι μέσα από αυτό το εργαστήρι έχει ακουστεί και η ιστορία του Πενταλόφου.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν μια ιστορία και είναι μια ιστορία που χρειάζεται να αξιοποιηθεί. Μπορείτε να την αξιοποιήσετε?
1: Φυσικά, φυσικά μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Έχουμε μεγάλη ιστορία. Έχουμε από αρχιτεκτονική μέχρι πολέμους, εμφυλίους. Η ιστορία μας στο χωριό είναι κλειδί για την περιοχή. Ήταν πέρασμα, ήταν τα πάντα. Οπότε και μεγάλο χωριό και πλούσιο και αρχιτεκτονική. Οπότε έχουμε και τη δυνατότητα πλέον να το αναδείξουμε και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει.
0: Και πολλές ομορφιές έχει το χωριό.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και πολλές ομορφιές, ένα ωραίο πέρασμα. Να ρωτήσω τι περιλαμβάνει αυτό το εργαστήρι, κυρία Ταρνανά, τι περιλαμβάνει?
1: Το πρωί ξεκινάνε 8.30 ώρα, ξεκινάμε όλοι μαζί, το βιωματικό εργαστήριο. Είμαστε σε ένα σπίτι το οποίο έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια για τις ανάγκες της σχολής της Πέτρας από έναν κάτοικο του Πενταλόφου. Οπότε πηγαίνουμε εκεί πέρα τους φοιτητές και τους δείχνουμε τυχοποιία, στέγες, ξηρολιθιές, πελεκύματα, λιθανάγλυφα, ό,τι μπορούμε να δείξουμε και έχουμε την ικανότητα μέσα αυτές τις μέρες. Οπότε τα κάνουν βιωματικά και αυτοί μαζί με τους μαστορές μας Και τα απογεύματα έχουμε θεωρητικές διαλέξεις από επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε 22 συμμετέχοντες, εκπαιδευτές πόσοι?
1: Έχουμε 2 από τον Πεντάλοφο, τον Κώστα τον Καραλόλο και τον Παπατσιούμα. Και έχουμε και έναν από τα Λαγκάδια Αρκαδίας, τα οποία έχουμε αναπτύξει έτσι μια σχέση συνεργασίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πεντελόφου έχει κάνει και αδελφοποίηση με τα άνθη της πέτρας στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Είναι ένα μέρος που θα ανοίξει η δεύτερη σχολή πέτρας, οπότε έχουμε μια στενή συνεργασία.
0: Ναι.
1: Κατεβαίναμε και εμείς, τώρα κατεβαίνει ο Κώστας ο Καραλόλος, παλότερα κατεβαίνει ο μπαμπάς μου στα εργαστήρια που γινόταν εκεί, γιατί και εκεί γίνεται παραδοσιακό εργαστήρι δόμησης. Οπότε έχουμε μία ανταλλαγή μαστόρων και έχουμε και έναν μάστορα από τα Λαγκάδια φέτος, τον Παναγιώτη Ταγκιώκα.
0: Μάλιστα. Τώρα ο πατέρας σας, ο Κώστας ο Ταρνανάσου, εκ λοιπόν πατέρας σας, ήταν εξαχουστός, όπως είπαμε, μάστορας. Έχουν απομείνει πολλά μαστόρια, πολλοί μάστορες με αυτή την τεχνική της παραδοσιακής δόμησης στην περιοχή? Υπάρχει κόσμος?
1: Δυστυχώς όχι, είναι οι 2 που προανέφερα που τους έχουμε στο εργαστήριο. Μιλάμε για παραδοσιακή τεχνική χρησιμοποιώντας τα χέρια τους και ακολουθώντας τις παραδοσιακές γραμμές, έτσι. Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χτίζουν πέτρα αλλά το κάνουν πιο μοντέρνα. Εγώ θέλω το παραδοσιακό, θα σας μιλήσω γι' αυτό λοιπόν.
0: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε για την παραδοσιακή δόμηση, άλλωστε και το εργαστήριο παραδοσιακής δόμησης είναι. Και ρώτησα αν υπάρχουν πολλοί, γιατί αυτά τα εργαστήρια προφανώς έχουν στόχο να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την τεχνική της πέτρας, έτσι με τα χέρια, σε επόμενους, ούτως ώστε να μην εκλείψουν αυτά τα μαστόρια με αυτή την παραδοσιακή δόμηση.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε και θέλουμε και ο κόσμος να γνωρίζει την περιοχή και την τέχνη, για να έχουμε και συμμετοχή στις σχολές πέτρας που με το καλό θα ανοίξουν, θεωρούμε, μέχρι το 2027, αλλά θα το παλέψουμε να γίνει μέχρι τότε.
0: Να ρωτήσω πριν από αυτό, πριν από τη σχολή πέτρας, σήμερα υπάρχει, δηλαδή αυτά τα 10 χρόνια έχουν δημιουργήσει μαστόρια, έχουν γίνει μαστόρια κάποιοι, είναι άνθρωποι που πλέον γνωρίζουν αυτό που δεν ήξεραν τα προηγούμενα πριν από 10 χρόνια?
1: Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε να καταπιάνονται μόνοι τους σιγά σιγά με την πέτρα και να ανεβάζουν διάφορα. Δηλαδή γινόμαστε φίλοι μεταξύ μας μετά και είμαστε και στα social media.
0: Ναι.
1: Φίλοι και βλέπω ότι ανεβάζουν διάφορα και πράγματα τα οποία κάνουν αυτοί μετά μόνοι τους. Πεζούλες, τείχους, πλακόστρωτα, που τους πιάνει λίγο έτσι η αγάπη μετά και τα πρώτα προσπαθούν.
0: Προφανώς αυτό το εργαστήρι τώρα αναλαμβάνει και κάτι εκεί στην περιοχή, να αποκαταστήσει κάτι, να κάνει κάτι, μια βρύση, κάτι, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε.
1: Πέρυσι ήμασταν σε ένα μονοπάτι, οπότε ήταν δύο παράλληλα. Ήταν ένα μονοπάτι, είχαμε αποκαταστήσει ένα μονοπάτι κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου. Και φέτος τους έχουμε πάει όλους κάτω στο σπίτι για να αποκαταστούν σιγά σιγά το σπίτι, ουσιαστικά και να μπει η δουλειά των φοιτητών σε αυτό το σπίτι. Οπότε όταν ανοίξει και γίνει για την περιφέρεια και τις ανάγκες της περιφέρειας, είτε ξενώνεις είτε κάποιο διοικητικό κτίριο για τη σχολή της Πέτρας, να έχουν βάλει το λιθαράκι τους και οι φοιτητές, οπότε να λέμε ότι αυτό έχει χτιστεί και από τους φοιτητές, και για να γίνεται και πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό λοιπόν, άρα αναλαμβάνει και κάποιες αποκαταστάσεις εκεί με βάση αυτή την παραδοσιακή δόμηση και την τεχνική της. Μέσα από το εργαστήρι αυτό είπαμε για τους συμμετέχοντες, για τους εκπαιδευτές, για τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας. Τώρα να πούμε και για τη σχολή Πέτρας. Γιατί αργεί. Ξέρετε, όταν κάναμε μια αναφορά εδώ, κυρία Ταρνανά, ότι αυτή η σχολή Πέτρας είχε ανακοινωθεί με έναν διθυραμβικό τρόπο, θα έλεγα, και όλοι περιμέναμε άμεσα να γίνει, το 2024, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι.
0: Πέρασαν 2 χρόνια, πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη σχολή? Θα γίνει, δεν θα γίνει, ορίστηκε πώς θα λειτουργήσει, αν είναι η ΕΚ, αν είναι τεχνικό λύκειο, με ποια μορφή, σε ποιο κτίριο, πώς, τι, γιατί, με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει τελικά και πότε?
1: Θέλαμε να λειτουργήσει νωρίτερα. Μπήκανε κάποια όρια από τα Υπουργεία ότι τα θέλανε λίγο πιο στρωμένα τα πράγματα. Θέλανε τα βιβλία να είναι έτοιμα, θέλανε τα κτίρια να είναι έτοιμα. Δηλαδή, εμείς θέλαμε να το ανοίξουμε δανειζόμενη μία αίθουσα του σχολείου, να ξεκινήσει για αρχή και μετά σιγά σιγά να ξεκινήσουν και όλα τα άλλα. Να γίνει και το κτίριο και λίγο-λίγο να γίνουν όλα. Αλλά τα θέλουν όλα από την αρχή και καλά, και εμένα, άμα με ρωτάτε, συμφωνώ με αυτή την άποψη. Οπότε τώρα είμαστε στη φάση που συγγράφουμε τα βιβλία.
0: Ποιοι τα συγγράφουν τα βιβλία? Έχει ανατεθεί σε κάποιους να τα γράψουν?
1: Έχουν ανατεθεί διάφοροι επιστήμονες από πανεπιστήμια από τη Δυτική Μακεδονία, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από το Εθνικό Μετσόβιο, να συγγράψουν βιβλία. Φυσικά θα πάρουμε και πράγματα, βιβλία τα οποία ήδη είναι συγγραμμένα, απλά θέλουμε κάποια συγκεκριμένα για προδοσιακή δόμηση. Οπότε αυτά είναι που κάνουμε, που τα συγγράφουν.
0: Υπάρχουν καθηγητές που μπορούν να το κάνουν αυτό, να συγγράψουν αυτά τα βιβλία.
1: Βεβαίως. Είναι ο κύριος Βασίλης Γκανιάτσας που είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι η κυρία Μαρία Στεφανίδου.
0: Με τον κύριο Γκανιάτσα θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι και ο υπεύθυνος από ό,τι βλέπω του εργαστηρίου εδώ. Ναι.
1: Βεβαίως. Και είναι και ο υπεύθυνος που συντονίζει τη σχολή της Πέτρας και ό,τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Οπότε σίγουρα και αυτός θα έχει να δώσει πολλές πληροφορίες παραπάνω.
0: Άρα αυτά πότε θα είναι έτοιμα, τα συγγράμματα, δηλαδή τα βιβλία της σχολής? Και το κτίριο, τι ακριβώς διερευνάτε, τι θέλετε να έχει, δηλαδή είναι ένα κτίριο πιανού, με νίκιο θα είναι αυτό το κτίριο, υπάρχει ήδη κτίριο, θα γίνει κτίριο, τι πρόκειται να συμβεί?
1: Αυτό που έχουμε τώρα στο μυαλό μας είναι ότι θα πάρουμε ένα κτίριο από εδώ, το οποίο θα ανακοινιστεί από την περιφέρεια, θα ανήκει στην περιφέρεια για τη σχολή της Πέτρας.
0: Θα αγοραστεί κάποιο κτίριο στο χωριό που υπάρχει ήδη?
1: Ναι, έτσι θεωρούμε τώρα. Ναι, μέχρι στιγμής έχει οριστεί ένα κτίριο στο χωριό που υπάρχει ήδη. Τώρα προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε όντως να το πάρουμε και να το ξεκινήσουμε.
0: Είναι ιδιωτικό κτίριο, ιδιωτικό είναι της κοινότητας?
1: Είναι δημοτικό.
0: Α, είναι δημοτικό. Είναι δημοτικό κτίριο το οποίο θα ανασκευαστεί, θα γίνουν κάποιες εργασίες.
1: Θα γίνουν κάποιες εργασίες, έχει βγει και μελέτη πάνω σε αυτό. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα σε συνεννόηση με το Δήμο. Εννοείται και αυτός δεν είναι αρνητικός, δεν δημιούργησε πουθενά κανένα πρόβλημα, ήταν πάντα θετικός. Οπότε προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, δύο θέματα. Το ένα, το κτίριο. Υπάρχει ήδη ένα δημοτικό κτίριο που διερευνάτε προκειμένου να γίνουν εκεί και η μελέτη που έχετε, να γίνουν αναγκαίες εργασίες για να είναι ένα κτίριο που θα δοθεί για τη σχολή Πέτρας. Τα συγγράμματα και τα βιβλία, η ύλη δηλαδή, ήδη γράφεται, θα είναι έτοιμη το επόμενο διάστημα?
1: Αυτό είναι πάνω σε αυτούς που τα γράφουμε τα βιβλία, αλλά θέλουμε μέχρι το 2027 να είναι έτοιμα.
0: Μέχρι το 2027 να είναι έτοιμο και από εκεί και πέρα μένει να αντιμετωπιστεί, εφόσον αυτά γίνουν, ποια μορφή θα λειτουργήσει αυτή η σχολή Πέτρας, αυτό, τι θα είναι?
1: Αυτό λίγο μας δυσκολεύει. Πηγαίνουν κάποιες ομάδες από παρόμοιες σχολές και στο εξωτερικό και συζητάνε για το πώς λειτουργούν και τον τρόπο δομής τους, για να μπορέσουμε ίσως να πάρουμε ιδέες και να το δημιουργήσουμε. Και αυτό δεν έχει οριστεί ακόμα. Αυτό είναι κάτι που μας δυσκολεύει.
0: Είναι ένα θέμα όμως. Πρέπει να αντιμετωπιστεί για να μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Εννοείται. Μα με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα και μετά να ανοίξει η σχολή.
0: Ακριβώς.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ακριβώς. Εννοείται. Μάλιστα. Πότε το βλέπετε λοιπόν να λειτουργεί αυτή η σχολή Πέτρας?
1: Εγώ το βλέπω να λειτουργεί στα τέλη του 2027.
0: Τέλη του 2027. Μάλιστα.
1: Το βλέπω να λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Του χρόνου δηλαδή, ας πούμε.
1: Του χρόνου. Μακάρι να το έχουμε του χρόνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κυρία Ταρνανά. Νομίζω ενδιαφέροντα στοιχεία μας δώσατε για το εργαστήριο αυτό. Επαναλαμβάνω, 10 χρόνια. Είναι με επιτυχία γίνεται όλο αυτό το εργαστήριο εκεί στην περιοχή και είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, θα έλεγα και ελπιδοφόρο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε για να μπορέσουμε να δώσουμε.
0: Σήμερα γιορτάζετε κιόλα, έχετε το πανηγύρι, έχω μάθει από τον πρόεδρο.
1: Έχουμε το πανηγύρι του χωριού μας σήμερα, ναι, ναι, είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Έχουμε στην πλατεία.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Μουσική. Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Ταρνανά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας περιμένουμε στο εργαστήριο του χρόνου.
0: Βεβαίως.
1: Σας περιμένουμε.
0: Την καλημέρα μας, κάθε καλό. Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.

πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας, σε δύο ειδήσεις τα λέγαμε. Καταρχήν, χωρίς νερό στους στάβλους τους παραμένουν τέσσερις κτηνοτροφικές μονάδες στην Καστανιά του Δήμου Σερβίων, πίσω από τα καλύβια Σαρανταπόρου, λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, έχει σπάσει αγωγός, με αποτέλεσμα το νερό να μην φτάνουν στις εγκαταστάσεις τους. Καταγγέλνουν πάντως ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς το Δήμο, η αποκατάσταση της βλάβης καθυστερεί, με τους ίδιους να ακούν καθημερινά ότι θα γίνει σήμερα ή αύριο. Έρχεται μια είδηση από τη συνάδελφο λοιπόν εκεί, την Δέσποινα την Αμαραντίδου, για αυτό το θέμα, ενώ έχουμε και μια πρόσκληση από το Σύλλογο Περιβάλλοντος Ακρινής, που κέρδισε αυτή την μεγάλη πολύχρονη μάχη του και αγώνα για την μετεγκατάσταση με δικαστική απόφαση. Καλεί σε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση στην Ακρινή, στο Πολύκεντρο Ακρινής, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Κεντρικός εισηγητής της συνέλευσης θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κύριος Αναστάσιος Γκανάτσιος. Θα αναφερθεί σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πρακτικό συμμόρφωση, με τα νομικά και συνταγματικά δικαιώματα και μόλις εξελίξεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση της Ακρινής, που άλλαξε πλήρως την κατάσταση. Είχαμε κάνει αναλυτικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, μιλώντας και με τον δικηγόρο τον κύριο Αναστάσιο Γκανάτσιο, αλλά και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής, τον κύριο Πουτακίδη, όπως και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Ακρινής, τον κύριο Αντωνιάδη. Και να ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας, να πάμε στους κυνηγούς χρυσού. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Αντώνη Δοβόνη. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να ακούσουμε έναν γνωστό κοσμηματοπόλη, τον Γιώργο Νιόμπλια, με τον οποίο μίλησε για αυτούς τους κυνηγούς χρυσού ο συνάδελφος Αντώνης Δοβόνης.
1: Γενικά εγώ, γιατί είμαι και του επαγγέλματος, έχω ακούσει πάρα πολλές, αλλά πιστεύω ότι το 99% είναι παραμύθια.
2: Η πιο πιστευτή που πιστεύετε πως υπάρχει μία δόση αλήθειας ποια είναι?
1: Αλήθειας αυτά δεν υπάρχουν, γιατί αν θα πάρω εγώ τα 30-40 χρόνια που ανακατεύομαι εκεί με το κόσμο, αν ό,τι γινόταν, ίσως να ήμουν ο πρώτος που θα το άκουγα. Ότι υπάρχουν θησαυροί, υπάρχουν. Και αυτοί που λένε ότι υπάρχουν μηχανήματα που ανοιχνεύουν το χρυσό, δεν υπάρχουν, γιατί ο γιος μου έχει μηχανήματα ανοιχνευτέ χρυσού που είναι, αλλά αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, αν πας σε ένα σπίτι μέσα να ψάξεις, θα χτυπάει παντού. Θα χτυπάει στα σίδερα, θα χτυπάει στα καρφιά, στα ψυγεία, στα αυτά, παντού.
2: Ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και φαντάζομαι ότι έχει και μεγάλο κόστος.
1: Είναι δύσκολο και το κόστος είναι μεγάλο, αλλά για να πάρεις ένα μηχάνημα καλό και να ψάξεις σε εξωτερικό χώρο, όχι σε εσωτερικό, αξίζει πολλά λεφτά. Οπότε το χρήμα δεν υπάρχει και ο κόσμος δεν μπαίνει στη διαδικασία για να αγοράσει το καλό το μηχάνημα.
2: Με το χρυσό τζιπ, ας πούμε, τι έχετε ακούσει, τι ήταν αυτό?
1: Άκουσα γι' αυτό, αλλά αυτό δεν ήταν στη Σιάτιστα, αυτό ήταν στα Σέρβια.
2: Τι μάθατε?
1: Ότι τότε, εκείνη την εποχή, όσοι είχαν χρυσαφικά και αυτά, γιατί θα πηγαίναν οι Γερμανοί και θα τους τα παίρναν ή θα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και αυτοί τα βάλαν σε ένα τζιπ όλα ό,τι είχαν, τα μαζέψαν μαζί, πήγαν το τζιπ σε ένα μέρος με έτσι μια λακκούβα και το σκεπάσαν και έμενε έτσι και δεν το έχει βρει κανείς. Αλλά οι μαρτυρίες αυτές ήταν των παππούδων που έζησαν. Ήταν εν τη ζωή όταν έγινε αυτό. Αυτό το ξέρω. Ή ποια ιστορία τώρα που έχει ακουστεί εδώ. Είναι και κάποια άτομα τα οποία βρήκανε χρυσό.
2: Σε ποια περιοχή?
1: Τυχαία, στον Μπούρινο, ας πούμε. Εκεί, αλλά όλος τυχαία. Δηλαδή βρήκαν ένα μικρό κουτάκι, ένα αυτό. Κι αν είναι και αλήθεια, έτσι, από ό,τι μας λένε. Αυτά.
0: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μία ακόμη περιδιάβαση σε γεγονότα, εξελίξεις, νεότερα και ό,τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, το Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια, τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι, Φωτεινή Γαλογαύρου, τον Περικλή Καραφιλίδη και επίσης τον συνάδελφο Αντώνη Δοβώνη. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τις πρωινές διαδρομές, τα καλωσορίσματά μας, τους χαιρετισμούς μας, να είστε όλοι και όλες καλά. Ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της μέρας σας. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογικές και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή, που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι οι ραδιοαλχημίες που ξεκινούν αυτή την ώρα. Είναι ο Χρήστος Τσαμπανάκης στη φροντίδα των ήχων. Είναι ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής. Είναι ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Και επιστροφή σε εκείνη την σειρά των εκπομπών που ξεκινήσαμε από τις αρχές του χρόνου. Και επιστροφή σε εκείνη την σειρά των εκπομπών που ξεκινήσαμε από τις αρχές του χρόνου.

σχολείο να ερμηνεύει σε στίχους Μάνου Ελευθερίου του Παναγιά μου Γρηγορούσα, είναι από αυτόν τον δίσκο πραγματικά ντοκουμέντο, που περιλαμβάνει κυρίως τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει στις 45 στροφές νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ξεχαστεί. Και το 87 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος στις 33 στροφές. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, όπως και αρκετά άλλα, ήταν τραγούδια της δεύτερης πλευράς δίσκων 45 στροφών, που απέκτησαν με αυτόν τον τρόπο μια δεύτερη ζωή. Δίκημο σχολείου, Δήμος Μούτσης, Μάνος Ελευθερίου, Παναγιά μου Γρηγορούσα.

Μένουμε στον ίδιο δίσκο, πρώτες εκτελέσεις του Δήμου Μούτσι. Δημήτρης Ιατρόπουλος στους στίχους αυτή τη φορά και είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο, αυτό που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Μητσιά, το οποίο προοριζόταν να είναι η επιτυχία στο δισκάκι των 45 στροφών. Απ' την άλλη μεριά ήταν η Ελευσίνα. Έλα όμως που η Ελευσίνα που μπήκε ως συμπλήρωμα ήταν η μεγάλη επιτυχία του δίσκου και το «Αναβοσβήνουν οι φωτιές» που προοριζόταν να είναι το σουξέ έμεινε να είναι δεύτερο. Για να ακούσουμε λοιπόν το Μανώλη Μητσιά στο «Αναβοσβήνουν οι φωτιές».

Και να κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτόν τον δίσκο, Δήμος Μούτσης πρώτες εκτελέσεις, που κυκλοφόρησαν το 87, να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Σταμάτη Κόκοτα, του Νίκου Γκάτσουνη η στίχη. Είναι ένα τραγούδι βέβαια που το συναντήσαμε το 69 στο Ένα Χαμόγελο, αλλά η εταιρεία που έβγαλε τον δίσκο αποφάσισε να το συμπεριλάβει και στις πρώτες εκτελέσεις, όπως συμπεριέλαβε και το τσίρκο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη από την ταινία «Ένα αστείο κορίτσι». Και το «Τη νύχτα που σαντάμωσα» με τη Βίκη Μοσχολίου, το οποίο Ηρίστο Εμπαρόδο συναντάμε και το 75 εντελώς με άλλους στίχους και με τον τίτλο «Αν είσαι εσύ» με τη Δήμητρα Γαλάνη στις λεπτομέρειες. Πάμε όμως, Σταμάτης Κόκοτας, «Όμορφα που είναι στο νησί».

Και από το Δήμο Μούτσι σε έναν ακόμα δίσκο που λειτουργεί ως μουσικό αρχείο. Ο λόγος για τις πρώτες εκτελέσεις του Λουκιανού Κυλαιδόνη, έναν ανάλογο και εξίσου συλλεκτικό δίσκο που κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο, αρχές της δεκαετίας του 70. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τις πρώτες εκτελέσεις του Λουκιανού Κυλαιδόνη, γιατί περί αυτού του δίσκου πρόκειται, έναν ανάλογο και εξίσου συλλεκτικό δίσκο, όπως σας είπα, που συγκεντρώνει τραγούδια που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε δίσκους 45 στροφών και κάποια ορισμένα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Λοιπόν, πρώτη ακρόαση σε στίχους του Κώστα Μητρόπουλου και ερμηνεία από τη Βίκη Μοσχολιού, η μετάθεση.

και από τη μετάθεση και τη δίκη μου σχολείου, να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που βρίσκεται ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου που σας ανέφερα, πρώτες εκτελέσεις Λουκιανός και Λαϊδόνης. Πρώτη φορά ακούστηκε η μικρή Ζακυνθινιά σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το ξέρουμε από την Κόκκινη Κλωστή το 1972 που κυκλοφόρησε με την φωνή του Μανώλη Μητσιά. Με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι είχε ηχογραφηθεί νωρίτερα και έτσι με την κυκλοφορία αυτού του δίσκου στον οποίο αναφερόμαστε βρήκε το δρόμο προς την δισκογραφία, προς την κυκλοφορία και αυτή η εκτέλεση με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Για να την ακούσουμε.

Και σε αυτόν τον δίσκο υπάρχουν τραγούδια που γνωρίζουμε για πρώτη φορά και βέβαια τραγούδια που είχαν γράψει τη δική τους ιστορία. Όπως ο Δραγωμένος του Βεζίρι, το Μαγαζάκι του Μινά, το Σαμβάστανα Αλεξάνδρεια, η Μετάθεση με τη Βίκη μου σχολείο από την πόλη μας και Κάποιον Σταυρών σήμερα, ένα τραγούδι που γράφτηκε για λογαριασμό του BBC στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου το 1974. Υπάρχει και ο Χαραλάμπης που εδώ ερμηνεύεται από το Σταμάτη Κόκοτα, γιατί ευρύτερα έγινε γνωστό από μεταγενέστερη ηχογράφηση με τον Μανώλη Μητσιά. Σταμάτης Κόκοτας, σε στίχους Νίκου Γκάτσου, ο Χαραλάμπης.

Επανήλθαμε σε εκείνο τον κύκλο των εκπομπών που αφορούν σε σημαντικούς δίσκους του 20ου αιώνα, αφορούν σε σημαντικές μουσικές στιγμές που όσο περνούν τα χρόνια δεν έχουν χάσει τη λάμψη τους. Θυμίζουμε ότι είναι Ραδιολχημίες, ότι παρακολουθείτε την ΕΡΤ Κοζάνης, είναι ο Χρήστος Τσαμπανάκης στην φροντίδα των ήχων, είναι ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής. Όταν σας κουβαλάω στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, πάμε σε μια άλλη συλλογή, λίγο διαφορετική, όχι τόσο αναδρομική αυτή τη φορά, λίγο διαφορετική, που έχει τον τίτλο 4-5-3, Γιώργος Χατζηνάσιος. Τι είναι το 4-5-3? Τέσσερα τραγούδια με το Σταμάτη Κόκοτα, πέντε με το Στράτο Διονυσίου και τρία με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ξεκινάμε με τη Δήμητρα Γαλάνη και ακούμε σε μουσική πάντα του Γιώργου Χατζηνάσιου, από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1972 σε στίχους του Χρήστου Στύπα, το «Ήτανε μια φορά και έναν καιρό».

Είμαστε στο 453, τον πρώτο δίσκο 33 στροφών του Γιώργου Χατζηνάσιου, 1972. Ακούσαμε ένα από τα τρία τραγούδια της Δήμητρας Γαλάνη. Να ακούσουμε ένα από τα τέσσερα τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα που υπάρχουν σε αυτόν τον δίσκο. Σταμάτης Κόκοτας και η Δήμητρα Γαλάνη, οι οποίοι θα είχαν μια συνεργασία, μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και στη συνέχεια. Θα δώσουν αρκετές επιτυχίες. Ιδιαίτερα η Δήμητρα Γαλάνη ήταν η γυναικεία φωνή του Γιώργου Χατζηνάσιου στη δεκαετία του 70. Σταμάτης Κόκοτας για τη συνέχεια, σε στίχους του Νίκου Βρετού, μια παρένθεση και μόνο.

Να ακούσουμε και ένα από τα 5 τραγούδια του Στράτου Διονυσίου από αυτόν τον δίσκο. Έναν δίσκο, το 4-5-3 του Γιώργου Χατζηνάσιου, σε αυτόν αναφερόμαστε. Έναν δίσκο που ξεχώρισε αμέσως, έδωσε επιτυχίες που ακουγόταν στο ραδιόφωνο, αλλά καταγράφτηκαν και στη συλλογική μας μνήμη. Δεν είναι το μια παρένθεση και μόνο, δεν είναι το ήταν μια φορά και έναν καιρό, ούτε μόνο η αφιλότιμη που θα ακούσουμε από το Στράτο Διονυσίου σε στίχους του Τάσου Οικονόμου. Είναι και το «Σ' αγάπησα για μια φορά», το «Πόσα σου πήρε ο ουρανός», ο τρίτος άνθρωπος. Είναι δηλαδή μια εισαγωγή για την πορεία του Γιώργου Χατζηνάσιου από εκεί και ύστερα. Πάμε, Στράτος Διονυσίου, αφιλότιμη.

Και από το 72 να γυρίσουμε πίσω στο 69, σε ένα σημαντικό δίσκο, ο οποίος είναι το Κόσμο Αγάπη Μου, του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος περιλαμβάνει κατά βάση τραγούδια που γράφτηκαν για το musical του Γιάννη Δελανίδη «Γυμνή στο δρόμο», με πρωταγωνιστές τον Νίκο Κούρκουλο και τη Ζωή Λάσκαρη, ταινία η οποία αποτελούσε ουσιαστικά διασκευή της «Γειτονιάς των Αγγέλων», της γνωστής θεατρικής παράστασης του Μίκη Θεοδωράκη. Τέσσερα τραγούδια στην ταινία ερμηνεύονται από την Μαρινέλα και τον Νίκο Κούρκουλο, αλλά στη δισκογραφία όμως πέρασαν με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τη Βίκη Μοσχολιού. Ακρόαση πρώτη, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, «Τα ρολόγια».

Στον δίσκο αυτόν, στο Κόσμο Αγάπη Μου του 69, το τραγούδι βέβαια το ερμηνεύει στην ταινία «Γυμνή στον ήλιο», στο δρόμο από όπου πρόκειψε αυτός ο δίσκος, ο Νίκος Κούρκουλος. Στον δίσκο λοιπόν «Κόσμο Αγάπη Μου» του 69 συμμετέχει με δύο ωραία τραγούδια και ο Σταμάτης Κόκοτας, τον οποίο είχε φέρει 3 χρόνια νωρίτερα ο Σταύρος Ξαρχάκος από τη Γαλλία. Του είχε δώσει νωρίτερα 2 τραγούδια, το «Με τη καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ» και στο «Όθωνα τα χρόνια» που κυκλοφόρησε 45 άρια και ουσιαστικά το άνοιξαν το δρόμο προς την κορυφή, τραγούδια τα οποία βρίσκουμε και στο «Ένα μεσημέρι», αλλά εμείς είμαστε στο «Κόσμο Αγάπη Μου» και θα ακούσουμε το Σταμάτη Κόκοτα στον «Άσπρο Τοίχο».

Η δυσκολία που έχουμε σε αυτούς τους δίσκους, στην παρουσίαση αυτών των δίσκων, όταν πρέπει να διαλέξεις ένα, δύο, τρία από τα τραγούδια, τα 10-12 που περιλαμβάνει ο δίσκος κάθε φορά, είναι ποια τραγούδια να διαλέξεις. Εντάξει, αντιπροσωπευτικότητα, θα πεις ότι θα παίξει ένα τραγούδι του Μπηθηκότη, ένα της Μοσχολιού και ένα του Κόκοτα. Αλλά και πάλι, ποιο τραγούδι από τους τρεις. Δεν δυσκολεύτηκα βέβαια για τη Βίκη Μοσχολιού να διαλέξω το τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί το τραγούδι αυτό αποδεικνύει, η ερμηνεία αυτού του τραγουδιού αποδεικνύει γιατί είναι σημαντικό κεφάλαιο η Βίκη Μοσχολιού στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Βίκη Μοσχολιού, μην πιεις νερό.

Θα περάσουμε τώρα από την δισκογραφία στον κινηματογράφο για το κλείσιμο της εκπομπής, για να ακούσουμε ένα τραγούδι, αφού θυμίσω βέβαια, που δεν θυμάμαι αν το είπα, να το ξαναπώ αν το είπα, ότι η στίχη των τραγουδιών που ακούσαμε από το Κόσμο Αγάπη μου σε μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου πριν είναι του Ιάκωβου Καμπανέλη. Πάμε λοιπόν στον κινηματογράφο Ελένη Καραΐδρου και Θόδωρος Αγγελόπουλος για να ακούσουμε από τον Μελισσοκόμο του 1986 σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική πάντα Ελένης Καραΐδρου, «Τα βουρκωμένα μάτια σου».

Και έτσι μέσα από παλιούς δίσκους, 45άρια που έγιναν με 33άρια, πρώτες εκτελέσεις που διαχρόνηταν στα αρχεία και βγήκαν στην κυκλοφορία, τραγούδια που πέρασαν από τον κινηματογράφο στη δισκογραφία, ολοκληρώνουμε και τις σημερινές ραδιοαλχημίες, στις οποίες συνέπραξαν ο Χρήστος Ζαμπανάκης φροντίζοντας τους ήχους, ο Νίκος Γκουζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Και ως την επόμενη εκπομπή, στην 29η εκπομπή του κύκλου με σημαντικότερα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία στον προηγούμενο αιώνα, να συνεχίζετε να ακούτε μουσική και κυρίως μην αφήνετε τα παλιά τραγούδια να ξεχνιούνται. Να είστε καλά, για χαρά!

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν η 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία». Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσοπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Το πρόγραμμα δικαίης αναπτυξιακής μετάβασης ήταν το πρώτο ανάλογου περιεχομένου ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εγκρίθηκε βάζοντας τις βάσεις με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με θέμα έργα που φαίνονται, επενδύσεις που μετράνε, επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, για τις περιοχές μετάβασης έχουν διασφαλιστεί συνολικοί πόροι ύψους 2,35 εκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε ότι με σταθερά βήματα, στρατηγικό σχεδιασμό και απόλυτη προσήλωση στους στόχους της, η κυβέρνηση μετατρέπει την ενεργειακή μετάβαση σε πράξεις, σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικής συνοχής, με στόχο οι πολίτες, κυρίως οι νέες και οι νέοι, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο. Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλύρης, τόνισε ότι η δίκαιη μετάβαση δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα επιδοτήσεων, αλλά ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικοδόμησης ενός νέου οικονομικού οικοσυστήματος για τις περιοχές. Η τοπική οικονομία διαφοροποιείται, είπε, μέσω επενδύσεων σε αγροδιατροφή, μεταποίηση, ενέργεια και data centers, ενώ ήδη στις περιοχές δίκαιης μετάβασης έχουν ενταχθεί 935 επενδυτικά σχέδια με δημόσια επιχορήγηση 682 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ενεργές προσκλήσεις για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, της αγροδιατροφής. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν δράσεις ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογικά καλλιέργειες όπως η υδροπονία, σε στρατηγικές τεχνολογίες μέσω STEP και σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Διήμερη περιοδία στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΟΣΤΕΠ και σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Διήμερη περιοδία στην

κατοίκους αλλά και στους αιρετούς των Δήμων για το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Προβληματισμός που εστιάζει στη συγκράτηση των τιμών μέχρι το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάσεων να συνδεθεί με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, αλλά και όταν αυτό συμβεί. Τιμές που, όπως τονίζει, ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυξηθεί εξαιτίας των ενεργειακών επιλογών της κυβέρνησης. Για καθεστώς εργασιακής ομοιρίας των εποχικών πυροσβεστών κάνει λόγο σε ερώτησή της προς τους υπουργούς κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και οικονομίας και οικονομικών η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Όπως επισημαίνει, την ώρα που οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας αυξάνονται και οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν πλέον εποχές, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αξιοποιεί τους εποχικούς πυροσβέστες μόνο για ένα μέρος του έτους, αφήνοντάς τους στη συνέχεια εκτός σώματος για μήνες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προβληματική την πρόσφατη προκήρυξη για 600 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία για το 2026, καθώς το ηλικιακό όριο των 30 ετών αποκλεί από τη διαδικασία περίπου 2.000 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Επίσης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι από τις 600 νέες θέσεις προβλέπονται μόλις 26 για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Η κυρία Βέτα ζητά οριστική λύση για τους εποχικούς πυροσβέστες, δωδεκάμενη αξιοποίηση της εμπειρίας τους, διεύρυνση του ηλικιακού ορίου, ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με μόνιμο προσωπικό και επανεξέταση της κατανομής των 600 θέσεων ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας. Χωρίς νερό στους στάβλους τους παραμένουν 4 κτηνοτροφικές μονάδες στην Καστανιά του Δήμου Σερβίων πίσω από τα καλύβια Σαρανταπόρου λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, έχει σπάσει αγωγός με αποτέλεσμα το νερό να μην φτάνει στις εγκαταστάσεις τους. Όπως καταγγέλνουν, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς τον Δήμο, η επιδιόρθωση της βλάβης καθυστερεί, με τους ίδιους να ακούν καθημερινά ότι θα γίνει σήμερα ή αύριο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μονάδες λειτουργούν σε περίοδο αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την κτηνοτροφία, ενώ τα πρόβατα χρειάζονται καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν καθημερινά τόνους νερού με δικά τους μέσα προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ποσότητα για τα ζώα τους, επιβαρυνόμενοι παράλληλα με σημαντικό κόστος και επιπλέον εργασία. Αρχίζει η υποβολή προτάσεων για το διαγωνισμό καινοτομίας West Beyond, μια κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου μέσω της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η δράση αποτελεί την κορύφωση του διημέρου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιχειρηματίές, ομάδες και επιχειρήσεις της περιοχής και καλύπτει 7 θεματικές ενότητες: πράσινη ενέργεια, αγροδιατροφή, ψηφιακές τεχνολογίες, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, έξυπνα υλικά και κατασκευές και γούνα. Στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, η σύνδεση της έρευνας με την αγορά και η ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 1η Νοεμβρίου. Ορκίστηκε χθες ενώπιον του αναπληρωτή Δημάρχου Φλόρινας και Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Βασίλη Χατζη Τιμοθέου, η νέα Δημοτική Σύμβουλος Φλόρινας Ιωάννα Μίσιου, η οποία κατέλαβε τη θέση του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη που παραιτήθηκε. Οποιαδήποτε παρέμβαση εξκαφεί ή τομεί σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη έκδοση των προβλεπόμενων αδειών και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, καθιστά σαφές ο Δήμος Φλόρινας προς κάθε ανάδοχο εργολάβο, εταιρεία ή ιδιώτη. Όπως αναφέρει ο Δήμος, το πρόσφατο περιστατικό αυθαίρετης παρέμβασης σε σημείο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο είχε ασφαλτοστρωθεί το προηγούμενο διάστημα, κατέδειξε και στην πράξη τα άμεσα αντανακλαστικά του Δήμου, καθώς οι εργασίες διακόπηκαν επί τόπου, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ο Δήμος Φλόρινας δηλώνει ότι στηρίζει και διευκολύνει την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής και δικτύων που συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό της περιοχής και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Ωστόσο, θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε αντίστοιχα περιστατικά που προκαλούν φθορές στη δημοτική περιουσία και απαξιώνουν έργα που ολοκληρώθηκαν έπειτα από μια περίοδο αναπόφευκτης αναστάτωσης, την οποία οι δημότες αντιμετώπισαν με περίσσια υπομονή και κατανόηση. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση που διοργανώνει η Διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Επόμενος σταθμός είναι αύριο η πόλη του Βελβεντού, όπου σε συνεργασία με τον Δήμο από τις 10 το πρωί έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων.

Η παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί αύριο στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Και με την πολιτιστική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
1: Βγήκω. Σταμάτα, γιατί θα προβώσω ομότητες.
0: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό. Την πιλχανά παρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη βαίνετε. Δεν είμαστε καλά.
1: Βγήκω.
0: Για σιγά, για σιγά, για σιγά, γιατί... Ζα!

0: Κοίτα μου μορφιές, κοίτα μου μορφιές, θα εξυπλήξω, θα εξυπλήξω.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε

έρος είναι ένα από τα ισχυρότερα πάθη του ανθρώπου. Γιατί υποδουλώνει συγχρόνως και το νου και την καρδιά και το σώμα. Βολτέρος, μουστάκια.

0: που σου λέω!
1: Αυτό που σου λέω εγώ!
0: Συνελθελένη!
1: Συνελθεσία, Αντωνάκη!
0: Όχι, γιατί έχω παράβρας! Δεν λογαριάζω τίποτα! Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
1: Τώρα! Πάρ' το και φύγε!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: γράμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμα. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής, της πρώην αποθήκες, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη. Όμως, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή, θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφέρεια μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη. Το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν. Ωστόσο, βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδαμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός

0: Με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλο, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ΕΝΦΙΑ. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε, κύριε Βασιλόπουλο, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτήν την απόφαση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.
1: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
1: Βεβαίως, είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ΕΝΦΙΑ. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν ο άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα, θα χρειάζεται να καταβάλει ΕΝΦΙΑ να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια, δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση. Είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι προσωριστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσωριστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, ως πέρσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως
1: είναι. Προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
1: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήσης δημόσιων χώρων, να ενισχύσουν δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή έτσι ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλο, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
1: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την

0: Ερθλάρη σας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου, αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξει από την εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπαγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. Παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελών βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες 3 εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντρίβη του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθιο Ανίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκλειπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων της Μέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για το νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των 2 αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των 2 αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
2: παρακαλώ, Βίκυ.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
2: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
2: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε 3 διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. στην ίδια τοποθέτηση ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη μεγάλη πυρκαγιά που γίνεται, που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιαννητών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν συμφωνωμός έχουν γίνει γνωστά. Η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξωτερική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
3: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο Βίκ, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας σεισμικές δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο όπως εξήγησε εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1500, από 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν γραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νομός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια 15ετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο και σε άλλα σχολεία, δεν διαφέρουν τις συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μία άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη, εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αφετέρου, όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά. Είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και υπέρχει το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά. Έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό. Και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες, προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον όχι καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, οι ανακοινώσεις αυτές είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν, αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα όπως είπαμε, αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές γύρω στις 3 είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πήγες και ενέργειες δυνάμεις. Φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν ισχυτικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
9: Σωστά, Βίκυ. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοικιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
0: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
9: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκη, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε μέσα στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα για λόγω Δημοτική Παράταξη και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δέκα το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράγουδα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρέγει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκιο από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ωραία.
3: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλος πάντων νερό το Σέσκλο να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίες σε περισσότερες, μπορεί να είναι διπλοκατοικίες, έχουν κήπους, έχουν αυλές. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή. Με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΛΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρησα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία καθότι εδώ βρίσκεται ο δεύτερος στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο όρθρος και η πανηγυρική πατριαρχική θεία για την Ιερά Μονή της Παναγίας Διάτρεσας στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη. Ένωση σε 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις, Βίκη, θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα. Στη σελήνη της Αντογηθίου τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη, στη Δυτική Μάνη και στη Μεσσηνία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες του Πρεσπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά, αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται, οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Θεσκοτόπουλου, κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από την Αδριάτα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα της κυρίας Αλεξάνδρας Βομαλίγια Προκοπίου, να γίνει η μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμας και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρης, περιφερειά της περιοχής, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα με αναπηρία, τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά, και έχει έναν μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί, και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα, το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου πραγματοποιείται από τη Δευτέρα, με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού. Γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοΐου? 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές, αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοΐου έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή, και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
0: Αντώνη,
10: το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο Φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανώγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μπουάτ της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας ή το εδεφόν μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ μέχρι σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδοτηματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του Πασόκ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίδεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας.

0: με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, της συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, που γίνονται στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι, το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020, είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί του πεδίου του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα, ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση, σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέιν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Έλα Λαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση, θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα.

0: Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
1: Περιμένουμε και τις δηλώσεις. Θα δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες. Γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, φίλιο.
0: Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα. Θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας μεταφέρουμε.
1: Βεβαίως, φιλιό Κονταραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ίσο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
2: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με το τουρκολιβικό. Εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ένφια για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
4: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας.

0: και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Πανότατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου.
1: Mm-hmm.
0: Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις πολυτεκνές οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο σπίτι μου δύο. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως
1: για νέους, μικρότερες ηλικίες, ναι.
0: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
1: Μάλιστα. Αφήνουμε το σπίτι μου 3. Λοιπόν, πάμε στον ένφυα, την κατάργησή του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
0: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ένφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον έμφυα για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Ειδικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαδαράσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυνση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
0: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3% στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
1: Βεβαίως.
0: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικής αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
1: Τώρα, υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των κενών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
0: 3 χρόνια ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και διάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατήρεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι θα πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, μέχρι το 30 δηλαδή. Τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία, για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά, ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια, και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα ανέρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του? Να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
3: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αφιβολία.
2: Ναι.
3: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
2: Yeah.
3: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
2: Ναι,
3: αυτό
2: ναι.
3: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
4: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Γιατί ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενικιαστό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια, Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
6: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάστηκε το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που δίνονται, που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια, mm-hmm. προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεδεμένου.
1: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες οίκο θα έχουν επίπτωση και στα τιμολόγια ρεύματος, έτσι.
6: Βεβαίως, όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε mm-hmm. υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Mm-hmm. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η-2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% τον οίκο. Mm-hmm. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα, το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχομα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πενελόπη.
7: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο δικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τιμές πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ο Πενελόπη.
6: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες όπως είπες αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6 και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%. Και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση αλλά και εκτός από τα δημοσίευμα, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε μια ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα μήνα μετά, ένα χρόνο μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς δύο πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα δύο ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν τέσσερις πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι δύο, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των δύο πινάκων που τελικώς εκλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν, του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου, έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου, και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν τέσσερις συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
1: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, δύο ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές της Αξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μια άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, το επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή με μονομένους βουλευτές υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό που απαιτείται απλή πλειοψηφία. Την έχει με τους 39 βουλευτές ο Ζίγκμουντ, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατήδιου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας.
1: Σε χρόνο. Καμία περίπτωση θα μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βέβαια μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
10: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική η ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλεις, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες 2 εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο. Εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
11: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο εύπορους ανθρώπους?
11: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει, συμφωνώ μαζί σας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλο ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους, και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά, και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
2: Ναι.
4: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Ναι.
4: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξης, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
2: Τώρα,
4: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
2: Τον Κουμπαρά πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
4: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
12: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
12: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ζητάει το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτυλιτώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
13: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group και των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
14: Ακριβώς, είναι η αναζωοπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές περιλαμβάνονται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Η Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
14: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα. Αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 41χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένατη μέρα και δυστυχώς κυρίες και κύριοι φωτιά στην Κόντσα στην Ήπειρο χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στα 9 μέσα κάνουν από το πρώτο φως από νωρίς το πρωί, δηλαδή κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφέρειαρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
16: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μύου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη η περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
17: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
16: Ακριβώς.
17: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
16: Πάνω από 6.500.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
18: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
1: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
18: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Ο τεχνικός της Ένωσης Παρκονίκολης δηλώσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως όλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από το Goal Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλη 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε τρεις ημέρες του Champions Link, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lux και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά σοβαρά για το Champions League σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει του αγώνα από την Ερασπορ και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
8: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Εξερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει live radio.
2: Έχω podcasts.
1: Έχει on demand.
2: Εξερτέκο.
1: Έχω music mixes.
2: Έχει music mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι το απομεσήμερο της Τρίτης, είναι η 8η ημέρα του Σεπτέμβρη, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, σταθερά στην εκπομπή που ασχολείται Δευτέρες, Τρίτης και Τετάρτες, λίγο μετά τις 3 μέχρι και τις 4 με τις νέες παραγωγές, Δευτέρες, Τρίτες και Παρασκευές. Τις Τετάρτες και τις Πέμπτες έχουμε τις αφιερωματικές μας εκπομπές. Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε και να παρουσιάζουμε νέα πράγματα από τη διεθνή δισκογραφία σε αυτά τα περίπου 55 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Με τον Χρήστο Τσομπανάκη να είναι στην κονσόλα του ήχου, τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και φυσικά στο μικρόφωνο. Εδώ στους 100,2 στα FM, για όσους μας ακούτε μέσω των FM στη Δυτική Μακεδονία, όπου και αν βρίσκεστε στην ψηφιακή μας πλατφόρμα www.rteco.gr/radio/Kozani. Ξεκινάμε με το νέο τραγούδι της Michelle Gurevich, είναι το Boring. Έχουμε αρκετά και πολλές πρώτες παρουσιάσεις μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. It looks

και από την πάντα ατμοσφαιρικότατη Μισελ Γκούρεβιτς και το Boring, το ολοκέντρο τραγούδι, να πάμε στους Simple Minds. Επιστρέφουν τον Ιανουάριο με το νέο τους άλμπουμ, οι βετεράνοι αυτοί Σκοτσέζοι που έχουν γράψει μεγάλες ιστορίες στην παγκόσμια δισκογραφία στη δεκαετία του 80, του 90, εξακολουθούν να υπάρχουν, με βέβαια το βασικό συνθετικό δίδυμο να ηγείται του συγκροτήματος και κυρίως ο frontman του group, ο Jimmy Kerr. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το τραγούδι που μας βάζει στο κλίμα του νέου άλμπουμ που, όπως είπαμε, έρχεται το Γενάρη. Ακολουθεί και ένα ευρωπαϊκό σκέλος μιας νέας παγκόσμιας περιοδίας τους επόμενους μήνες. Θυμόμαστε το Beginner's Boys, που θα λέγαμε ότι ξανατοποθετεί ως ένα βαθμό σε ένα new wave κλίμα τους Simple Minds. Για να το ακούσουμε.

Αφήνουμε τους Simple Minds και το ολοκέντρο και ο τραγουδίτης στο Beginner Boys. 15 λεπτά μετά τις 3, μόνο με νέες παραγωγές, με πολλές πρώτες παρουσιάσεις και αυτή η εκπομπή μας σε αυτό το απομεσήμερο της Τρίτης, στην 8η ημέρα του Σεπτέμβρη. Γρήγορα σε πρώτη παρουσίαση το νέο single του Aaron Fraser. Ετοιμάζεται σε λίγες εβδομάδες να μας δώσει το νέο του solo album. Είναι και μέλος βέβαια του σχήματος των Duran Jones και των Indications, παράλληλα όμως ηχογραφή και προσωπικούς δίσκους. Ακούμε το καινούριο του, ο τίτλος του Paint the Picture.

Και μετά την πρώτη παρουσίαση του νέου τραγουδιού του Aaron Fraser, του Paint the Picture, πάμε σε μία ακόμη πρώτη παρουσίαση, αυτή τη φορά από την επιστροφή ενός εξαιρετικού soul funk συγκροτήματος που μάλιστα ηχογραφεί και για ένα σπουδαίο label όπως είναι αυτό της Coalmine Records. Αυτό που θα ακούσουμε είναι το Yours από τους νέους Ghost Funk Orchestra.

Είπαμε να βάλουμε και κάτι παλιότερο στη σημερινή εκπομπή, εκτός από τις νέες κυκλοφορίες. Το κάνουμε αυτό όταν επανακυκλοφορούν ή όταν συναντάμε τυχαία άλμπουμς εξαιρετικά, όπως το Oh Wow, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού David Byrne από το μακρινό 1992. Μιλάμε για την μετα Talking Heads εποχή για τον κύριο David Byrne μετά τη σπουδαία δεκαετία του 80 με τα θρυλικά άλμπουμς των Talking Heads εκεί στα τέλη των 80s και στις αρχές των 90s. Ο David Byrne, σαραντάρης πλέον, κυκλοφορούσε τις πρώτες του solo δουλειές. Σήμερα στα 75 του περίπου παραμένει ένας ενεργός μουσικός. Πρόσφατα παρουσιάσαμε πέρυσι το εξαιρετικό τελευταίο του άλμπουμ. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον καλλιτέχνη, από τις δουλειές που έκανε με την εταιρεία του Τιλουάκα Μπόπ και τις Ethnic παραγωγές, από τη solo του καριέρα, από αυτά που έκανε με τους Talking Heads, τις διάφορες άλλες συνεργασίες, μια θρυλική μορφή της παγκόσμιας δισκογραφίας ονειορκέζος David Byrne. Τώρα στο νέο άλμπουμ των All Alas να πάρουμε μια γεύση με το Shakes of Hydra και σε λίγο μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μόνο καινούργια πράγματα μέχρι και τις 4.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, 31 λεπτά μετά τις 3. Χριστός Τσομπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος, εδώ ζωντανά από το στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, στο μικρόφωνο, στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Ξανά στον Leon Bridges, στο δεύτερο EP που μας δίνει, λίγο πριν μας παρουσιάσει το ολοκληρωμένο του καινούριο προσωπικό άλμπουμ που έρχεται στα τέλη του Σεπτέμβρη. Μια πολύ ωραία στιγμή από τις νέες αυτές παραγωγές του είναι και το All Day All Night με την Lydia Kato στα φωνητικά μαζί του.

Ένας χαρισματικός τραγουδιστής, μια από τις καλύτερες σύγχρονες φορές στην λεγόμενη νέο soul σκηνή, ο κύριος Leon Bridges, εδώ στο All Day All Night με την Lydia Cato. Στα τέλη του Σεπτέμβρη περιμένουμε το ολοκληρωμένο του άλμπουμ, αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτού μας το έχει παρουσιάσει σε αυτά τα δύο EPs. Διάλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να προωθήσει αυτή τη νέα του δισκογραφική επιστροφή ο Leon Bridges. Και τώρα στον Bonobo έχουμε ένα τραγούδι εδώ, στο οποίο συμμετέχει στα φωνητικά η Joy Crooks. Always on You είναι ο τίτλος του. Always on Your Side, συγγνώμη, είναι ο τίτλος του. Από το επερχόμενο άλμπουμ του Bonobo.

Αλλάζουμε το κλίμα για να έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας μετά το Bonobo και τη συμμετοχή της Joy Crook σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε στους The Sways από την Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα αναρχόμενο indie pop συγκρότημα. Ένα από τα καινούργια τους είναι το Blue Sky Don't Cry και το ακούμε σε πρώτη μετάδοση.

Prince Waves λοιπόν και Blue Sky Don't Cry. Έχουμε επιστροφή με καινούριο άλμπουμ και μια παλιά μας γνώριμη, την Natalie Imbruglia. Αυτό είναι το Upside Down.

παλιά μας γνώριμη η Νάταλι Μπρούγκλια που μόλις ακούσαμε το Ups and Down από το νέο της άλμπουμ, παλιά μας γνώριμη όμως είναι και η Block Party. Ναι, μιλάμε για καλλιτέχνες, για σχήματα τα οποία υπάρχουν στη δισκογραφία άλλα από αυτά 20, 30, 40, μπορεί και 50 χρόνια και όμως εξακολουθούν να κυκλοφορούν και μάλιστα πολλοί από αυτούς κυκλοφορούν και ωραία πράγματα τα οποία εμείς αυτή εδώ την εκπομπή, παρότι συνεχώς ανανεώνουμε τις λίστες μας και τους καταλόγους μας με των τραγουδιών και των άλμπουμς που παρουσιάζουμε εβδομαδιαία. Ωστόσο, πέρα από τη λογική του να παρουσιάζουμε καινούργια ονόματα, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και τη συνέχεια ακόμη και βετεράνων. Ας πούμε, μέσα στη χρονιά αυτή παρουσιάσαμε το νέο άλμπουμ του Paul McCartney. Κάποιος θα έλεγε τι έχει να μας πει ο Paul McCartney το 2026. Και όμως αν ακούσει το τελευταίο του άλμπουμ κάποιος, θα διαπιστώσει ότι είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ, όπως και αυτό του Ringo Starr. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απαξιώνουμε τους καλλιτέχνες επειδή έχουν μια πολύ μεγάλη δισκογραφική διαδρομή ή έχουν δημιουργήσει μια θρυλική καριέρα όπως ο McCartney, όταν έχει φτιάξει τους Beatles, όταν έχει κάνει τους Wings, όταν έχει τη solo καριέρα που έχει ο McCartney. Πραγματικά είναι και δύσκολο να τα ξεπεράσεις όλα αυτά στα 80 σου. Αφήνουμε την Νάταλι Μπρούγκλια. Πάμε στο Lagoon Blue, ένα από τα καινούργια των Block Party.

Θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε, μιας και είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη θα έχουμε τη 15η και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στη δεκαετία του 90. Ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα από το Μάιο που ξεκινήσαμε αυτό το αφιέρωμα μέχρι και τώρα, σχεδόν 4 μήνες μετά, πάνω από 75 δίσκους και πολλά εμβληματικά τραγούδια από άλμπουμς που έγραψαν ιστορία στα 90's. Από το τέλη Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, ξεκινάμε ένα νέο αφιέρωμα ως τα τέλη της χρονιάς. Θα σας πούμε αν έφτασε το χρόνο τι θα περιλαμβάνει αυτό το αφιέρωμα. Την Πέμπτη συνεχίζουμε κανονικά με μία ακόμη παρουσίαση μιας δισκογραφικής διαδρομής. Την Παρασκευή βέβαια έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε με μια live ηχογράφηση των Cranberries, της αξέχαστης Dolores O'Riordan. Η Dolores, η οποία έφυγε από τη ζωή σχεδόν πριν από 8-9 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2018, αυτή η χαρισματική Ιρλανδή, στιχουργός, τραγουδίστρια και πολυοργανίστρια, η οποία βέβαια απέκτησε τη μεγάλη της φήμη σαν τραγουδίστρια των Cranberries. Κλείνουμε με το Linger, μια από τις μεγάλες στιγμές των Cranberries, εδώ σε μια live ηχογράφηση από ένα live album που βγήκε αυτές τις μέρες στην κυκλοφορία, και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξαναλέμε με την εκπομπή που, όπως είπαμε, κλείνει αυτό τον κύκλο εκπομπών του αφιερώματος στη δεκαετία του 90. Γεια σας!

0: Καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εκλογές, τονίσαμε και συζητήσαμε την μεγάλη σημασία να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου. Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι τον πρόεδρο Σίση για την αποφασιστικότητα την οποία δείχνει η Αίγυπτος στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητέ πρόεδρε Νίκο, να επαναλάβουμε και οι δύο προφανώς την πλήρη συμπαράσταση στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, πάντα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια λύση η οποία θα αποτελούσε, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην ειρήνη, στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, της προσωπικής απεσταλμένης του, για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Μιλάμε άλλωστε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της τριμερούς συνεργασίας μας, αλλά και για μια χώρα με κομβικό ρόλο σε μια ακρός ευαίσθητη περιοχή. Μιλήσαμε επίσης για την θαλάσσια ναυσιπλοεία, για τη θαλάσσια ασφάλεια, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς η ηρεμία σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς από το στενό του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαπ αλ Μαντάπ αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Γι' αυτό και η απρόσκοπτη ναυσιπλοεία και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστά, όπως εξάλλου ρητά προβλέπει και το Διεθνές Δίκαιο. Μια παγκόσμια ναυτική, μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως είναι η Ελλάδα θέτει το θέμα αυτό σε απόλυτη, θεμελιώδη και διαχρονική προτεραιότητα. Και έτσι η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα μήνα από τώρα, τον Οκτώβριο, σχεδιάζει, κύριε Πρόεδρε, να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Γιατί ασφάλεια στις θάλασσες και η ελεύθερη διακίνηση σε αυτές είναι προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης για όλες τις χώρες και προφανώς μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα για τρεις ναυτιλιακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Αγαπητοί πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Συζητήσαμε εκτενώς για το πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε τη συνεργασία μας σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων. Και μιλήσαμε για κοινά επενδυτικά έργα τα οποία προωθούν και οι τρεις χώρες μας. Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας. Μιλούσαμε πολλά χρόνια για αυτήν, αλλά βρισκόμαστε πια στο ευχάριστο σημείο αυτή να γίνεται πράξη. Τέλος, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στην ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας μας. Αναφέρθηκε και ο Νίκος σε αυτή. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστατήσαμε στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και στη σύναψη αυτής της συνολικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Το κάναμε σε μια εποχή όπου έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Και χαιρόμαστε που φτάσαμε πια σε αυτό το σημείο, διότι για μας μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου αποτελεί ουσιαστικά μια επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινή μας γειτονιάς. Και νομίζω ότι και η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερή μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν ένα σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για αυτήν την εξαιρετική φιλοξενία σήμερα στο Ελλαδαμίν. Και αγαπητέ Νίκο, προσβλέπω στην 11η τριμερή μας στην Λευκοσία ή όπου μάλλον επιλέξεις να την οργανώσεις την φίλη και αδερφή Κύπρο για να μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την τόσο ουσιαστική τριμερή συνεργασία.
1: Κάντε.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είχαμε συνδεθεί, παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αιγύπτου, του Αλ-Σίσι και του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, από το Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η 10η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, και μάλιστα προαναγγέλθηκε και η 11η, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα στην Κύπρο, στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις, η ενεργειακή συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από εμάς ένα καλό απόγευμα. Γεια!
3: Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από τον Post την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σκέφτηκα ότι θα ακούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή του 65 αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα μιας πολύ σημαντικής ταινίας της χρονιάς του 65, το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε.

Τζον Μπάρι στα διανύματα που έγραφε μουσικές για τον James Bond, έγραφε και τέτοια. ...1965 η πέμπτη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Θα πάμε σε ένα μαγευτικό κόσμο σήμερα για να ακούσουμε, μεταξύ άλλων, και δύο ονόματα τα οποία είναι ακόμα κοντά μας και κάνουν συναυλίες στην πρώτη τους εμφάνιση που έγινε το 65. Μηνύματα στο Earth News Radio, στο Viber. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Όσοι δεν άκουσαν το πρόγραμμα, μας ακούσουν το χθεσινό σχόλιο για την ταινία. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα γερμανό πιανίστα, αυτός που το ακούσετε, με κλασική εκπαίδευση και με μεγάλες επιτυχίες στη Γερμανία. Ο Χόρστ Γιανκόφσκι γεννήθηκε το 1936 και έφυγε από τη ζωή το 1998. Γεννήθηκε στο Βερολίνο και σπούδασε στο μουσικό οδείο του Βερολίνου. Έπαιξε τζαζ τη δεκαετία του 50 στη Γερμανία. Συνόδευε σε αρκετές ηχογραφήσεις και συναυλίες τη νούμερο ένα τραγουδίστρια τότε, Κατερίνα Βαλέντε. Ξαφνικά όμως η φήμη του απογειώθηκε όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μαγική εποχή που τα ορχιστρικά γνώριζαν επιτυχία και είχαν συναγωνισμό τα τραγούδια των Beatles ή των Supremes τότε. Χόρστ Γιανκόφσκι, 1965, χρυσός δίσκος, A Walk in the Black Forest.

A Walk in the Black Forest, Horst Jankowski. Δεν μεταδίδουμε τραγούδια σε αυτή τη σειρά των εκπομπών για το 65, που μπορεί να μην τα ξέρετε όπως αυτό, αλλά στην εποχή τους ήταν ένα τίποτα. Είναι κομμάτια που όσοι τα έζησαν τα ξέρουν, γιατί ήταν τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Και όλα είναι, σας θυμίζω, από φυσικό προϊόν, από δίσκους ή CD, και όχι κατεβασμένα από το διαδίκτυο. Η Σίδεϊ Έλλης είναι, να συνεχίσω με μερικά ακόμα τα τραγούδια από τον Ιανουάριο του 65, και μετά θα μπούμε σε όλη τη χρονιά. Έχει προηγηθεί μια εκπομπή με επιτυχίες από τον πρώτο μήνα του 65, εκεί που ακούσαμε τους Beatles, στις 4 πρώτες εκπομπές. Θέλω μερικά ακόμα που ήταν κυρίαρχα τον Ιανουάριο του 65, όπως αυτό της Σίδεϊ Έλλης.

τραγουδίστρια της Soul και στιχουργός με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες. Είχε σειρά επιτυχιών στα μέσα του 60. Τον Ιανουάριο του 65, The Name Game

0: Τραγούδια που δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο, που όμως υπήρξαν τεράστιες επιτυχίες. 1965 ήταν η Σίλεϊ Έλις, The Name Game. Έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει και άλλα τραγούδια των Freddie and the Dreamers. Κάποια από αυτά τα παίξαμε στο 64. Γι' αυτό τα βρίσκουμε τον Ιανουάριο του 65 να είναι επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Freddie and the Dreamers, συγκρότημα αυτής της γενιάς που γεννήθηκε αμέσως μετά την επιτυχία των Beatles. Beat συγκρότημα λοιπόν που φτιάχτηκε το 62, αλλά περίμεναν τους Beatles να κάνουν επιτυχία, να κάνουν επιτυχία και εκείνοι μετά. Είναι ένα συγκρότημα από την περιοχή του Manchester, που έχει και αυτή παράδοση η πόλη σε φοβερά μουσικά συγκροτήματα και από τότε και μετά στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είναι παλιό, του 53, και όπως έκαναν οι πολλοί Βρετανοί, το διασκεύασαν και ανέβηκαν στα 20 πρώτα και της Αμερικής. Freddie and the Dreamers, I Understand.
1: I understand.

0: από τους Freddy and the Dreamers σε ένα άλλο διαφορετικό συγκρότημα από την περιοχή του Kent που φτιάχτηκαν το 1963. Πολύ καλό γκρουπ από τα ξεχωριστά της φουρνιάς αυτής, βρετανικό, οι Pretty Things. Αυτοί διασκεύασαν τραγούδια, ας πούμε, του Bo Diddley ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν επιτυχία τους στα 21 τον Ιανουάριο του 65. Με μέλη, μουσική μάλλον του συγκροτήματος, ο ένας καλύτερος από τον άλλον και στη συνέχεια, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και αξιόλογα άλμπουμ με επικεφαλής ίσως εκείνο το καταπληκτικό που κάποιοι που παρακολουθούσαν εκείνη τη μουσική θα το ξέρουν, το Electric Banana. Οι Pretty Things και ένα τραγούδι διασκευή. Τραγούδι blues του Big Joe Williams το 35. Baby, please don't go.
1: Well, reached the point in the show where somebody that I grew up with, I can't tell you how much I admire this guy. His voice is like an instrument. He's definitely taken singing somewhere else. I really feel fantastically honored he's joining us tonight. Mr. Van Morrison!

Ήταν ένα συγκρότημα που έκανε και μεγάλη εντύπωση με τις συναυλίες. Γι' αυτό προτίμησα να φέρω το live, τη live εκτέλεση του τραγουδιού που μόλις ακούσατε. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτούς. Το πρώτο άλμπουμ τους βγήκε τον Ιούνιο του 65.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αιγαίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμη βόρη, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση σε αυτή τη μουσική που ακούστε λίγο πριν, που ήταν η ΔΕΜ και που θα σας ακούσουμε σε λίγο πάλι, για να ολοκληρώσουμε με μία άλλη από τις μεγάλες επιτυχίες από τον Ιανουάριο του 65. Πόσοι μπορούν να το ξέρουν στη χώρα μας? Robert Goulet είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Στα χρόνια του 60 έγινε διάσημος γιατί υποδίθηκε τον Lancelot, βασικός ρόλος στο musical του Broadway του 60, Camelot, δίπλα σε ποιους νομίζετε? Στον Richard Burton και την Julie Andrews. Στο κινηματογράφο παίζουν άλλοι ηθοποιοί. Έγινε αμέσως γνωστός με ένα τραγούδι μέσα από αυτό το musical, αλλά το 1965 τον Ιανουάριο ηχογραφεί ένα τραγούδι που η καταγωγή του είναι από την Ιταλία. Το ηχογράφησε αυτός και το ανέβασε στα 20 πρώτα που θα το ακούσουμε τώρα, και μετά, εκτός από αυτούς που το είπαν στην Ιταλία, δηλαδή η Ρίτα Παβόνε, η Νταλίντα, και θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, το είπαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Αμερική, ο Ρομπέρ Γκουλέ, η Πέγκι Λι και διάφοροι άλλοι. My Love, My Love, όχι, ναι, έτσι δεν είναι? Κόλλησα τώρα. Ναι, My Love είναι. My Love, Forgive Me.

Ρομπέρτ Γκούλε, σούπερστάρ της δεκαετίας του 60, στην Αμερική κυρίως. Θα ακούσουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, για να καταλάβετε πόσο εκείνα τα χρόνια τραγούδια από την Ευρώπη έβρισκαν διασκευές και στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και γινόντουσαν παγκόσμια. Το τραγούδι είναι του 64. Ένα από τα κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας για τη δεκαετία του 60. Ο Τζον Φώστερ το είπε και είχε λάβει μέρος στο φεστιβάλ Un Disco per l'Estate με την ερμηνεία του Τζον Φώστερ. Είναι ένα τραγούδι που ήταν καινοτομία για την Ιταλική μουσική από την πλευρά στίχους, γιατί δεν ήταν απλά συναισθηματικό, είχε ρεαλιστικούς στίχους και όχι αξιολείπητη, ας πούμε, έτσι, συμπάθεια για τον πρωταγωνιστή, το χαρακτήρα που αναφέρεται το τραγούδι, το Amore Scusami. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Λευτέρη Κογκαλίδη από την Ιταλία και πιστεύω να μας ακούει εκεί που είναι τώρα και του το αφιερώνουμε.

Αν μας ακούει κάποιος από την Ιταλία, άκουσε ένα τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα των Ιταλών εδώ και δεκαετίες. Amore scusami. Αφήνουμε τον Ιανουάριο του 65 και πάμε στο συγκρότημα που ακούσαμε λίγο πριν, στο πρώτο άλμπουμ τους που βγήκε τον Ιούνιο, συγκρότημα από τη Βόρεια Ιρλανδία, από το Belfast, φτιάχτηκε το 64 και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρώτη ένδειξη μιας μοναδικής καριέρας του τραγουδιστή που δίνει ακόμα συναυλίες, του Van Morrison, με τους Them.

μεγάλο τραγούδι, μεγάλο συγκρότημα, και αυτός, αυτός ο μοναδικός που έφυγε από το group το 66, την επόμενη χρονιά ή λίγο πιο μετά αν δεν κάνω λάθος, και ακολούθησε σε όλο καριέρα. Το τραγούδι έγινε ακόμα πιο γνωστό στην Αμερική όταν το 66 σε πολύ καλή διασκευή το έκαναν οι Shadows of Night. Θα το ακούσουμε. Η Gloria ήταν. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το πρώτο, μην ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 65, The Angry Young Them, όχι Men. Το άλμπουμ ξεκινάει με το τραγούδι Mystic Eyes.

Έτσι λοιπόν αλλάζει η μουσική στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60. Η Them, ο Van Morrison. Το προηγούμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που το έχει πει η Patti Smith, μεταξύ άλλων ακόμα και ο Jimi Hendrix. Και μην ξεχνάμε ότι οι Doors του άλλου Morrison επηρεάστηκαν από αυτούς τους Doors, αυτού του Morrison. Και ένα τρίτο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ.

Αυτά λοιπόν με τους Them. Το ξεκίνημά τους. Τα τραγούδια υπόγραψαν στο τέλος του 64 και απογειώθηκαν μέσα στο 1965. Όπως αυτό το συγκρότημα τώρα. Δυο λόγια μόνο. Βλέπετε, δεν ξέρω τι να πω για αυτούς. Φτιάχτηκαν στο Λονδίνο το 64. Τότε ξεκίνησαν. Δύο έχουν μείνει από αυτούς. Κάνουν συναυλίες ακόμα και ο τραγουδιστής εμφανίζεται. Λονδίνο 64. Roger Daltrey, Pete Townshend, John Edwist και Keith Moon. Το Δεκέμβρη κυκλοφορεί στη Βρετανία και στους πρώτους μήνες του 65 ξεκινάει η λυγιώδης καριέρα των Who.

Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι Who με το καταπληκτικό I Can't Explain. Οι Who στη δεκαετία του 60, δεν μιλάμε για τα μετά τα φοβερά, τα Tommy και τα Κοτροφίλια, έβγαλαν μια σειρά από single που μόνο 2-3 μεγάλα ροκ συγκροτήματα μπορούν να συγκριθούν με εκείνη τη σειρά των τραγουδιών που έβγαλαν. Αυτό ήταν το δεύτερο σχεδόν, μέσα στο 65 προς το τέλος, στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν χρειάζεται περιγραφή για ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία. Σε όλες τις λίστες είναι στα 500, στα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Pete Townshend που είναι από τους 3-4 σπουδαιότερους κιθαρίστες ή ο Roger Daltrey που είναι από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές. Ακούσατε το μπάσο και τα drums. Στη συναυλία που είχα δει αργότερα, στη δεκαετία του 70 στις αρχές, πρέπει να ήταν 82-83, τα σπάσε στο τέλος τα drums όπως έκανε συνήθως ο Keith. Ακούμε τη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου του My Generation. Δίνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο World News. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με 2 ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη 2. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει πως ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται έτοιμα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη χθεσινή κηδεία με στρατιωτικές τιμές του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι. Η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Σερβίας στο Λονδίνο, καταδικάζοντας τη συμμετοχή Σέρβων κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων στην κηδεία. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι κάθε εξύμνηση του Μλάντιτς υπονομεύει τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, η Βοσνία απέλασε δύο Σέρβους διπλωμάτες από την πρεσβεία στο Σαράγεβο. Ο Βόσνιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Βελιγράδι ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές με την απόδοση στρατιωτικών τιμών στο Μλάντιτς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Στην αρχή εμπνευστήκαμε αυτό το τραγούδι από την Dido σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Life for rent. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, σαν μια ζωή στο ενίκιο.

αλλά μετά το πήγαμε πάλι στο συναισθηματικό, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με την αισθηματική αποσύνδεση, το φόβο της δέσμευσης και την αίσθηση ότι περνάμε από τη ζωή σαν επισκέπτες χωρίς να την κατέχουμε πραγματικά.

Αυτές είναι κάποιες σκέψεις, πρώτες, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που ξεκινάνε από την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και φτάνουν μέχρι τα υπαρξιακά μας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ακόμα δεν θα πω απογευματόβραδο, θα το πω από τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη φτάσει με αυτά και με αυτά στις 8 του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, τις ημερομηνίες. Έχασα και την πρεμιέρα χθες, τον αγιασμό που λέμε, το ξεκίνημα, τα εγγένεια του νέου προγράμματος. Αλλά εγώ θα το πάρω σαν καλό σημάδι, καλός ιονός. Έχασα το χτεσινό, αναπληρώθηκα και αντικαταστάθηκα επαρκέστατα από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα. Τώρα σήμερα εδώ, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του ώρα, στη δική του, αν θέλετε, πώς να το πω, σειρά και γραμμή. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έρχονται κάποιες αναποδιές της ζωής. Πού τον θυμήθηκα και εγώ τον COVID, δεν είναι πλέον ρετρό, μου λέει η Αλίκη, η συνάδελφος. Εγώ το νου μου αμέσως εκεί λέω ρετροϊός, ξέρω εγώ, ρωταϊός, πήγα να το πάω ιατρικά. Ρετρό, παιδί μου, μου λέει, πάει, έχει περάσει ο COVID. Εσύ πού τον βρήκες, έλα μου ντε. Πάντως, παιδιά, μια φιλική συμβουλή, αν θέλετε. Εάν έχετε το παραμικρό, γιατί κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, πάρα πολλές ιώσεις με διάφορα συναφή συμπτώματα, μην το αφήνετε. Μην λέτε, κάπου κρύωσα. Το air condition. Θα μου περάσει. Και εγώ έτσι έλεγα. Καλό είναι να πάτε στο γιατρό, να κάνετε τη διάγνωση, να δείτε που βρίσκεστε. Για πολλούς λόγους. Αλλά διακόπτω για λίγο για να πάμε να Αλλά διακόπτω για

0: Κανδύλι, αυτή είναι η σωστή ονομασία.
1: Είναι κοντά στο Κανδύλι προς, προς Μελετάκι, τέλος πάντων, λέει την περιοχή. Πάντως είναι στα όρια των δύο δήμων, κοντά στο Κανδύλι.
0: Ναι.
1: Είναι, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας ελπίσουμε ότι θα την περιορίσουν σύντομα.
0: Ναι, έχετε και από αέρος βοήθεια?
1: Προς το παρόν όχι, δεν βλέπω κάποιο αέριο μέσο, αλλά και εγώ τώρα είμαι καθοδόν, πλησιάζω προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, δηλαδή, εδώ να μην σας δίνω έγκυρη πληροφορία, αν θέλετε να μιλήσουμε σε κανένα μισάωρο για να
0: ναι,
1: μπορώ
0: ναι,
1: να
0: βεβαίως, βεβαίως, Δημαρχέ μου, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Απλά εμείς προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για να μας δίνουν την εικόνα, την αυθεντική. Οπότε σας αφήνουμε να πάτε προς το σημείο.
1: Αυτά που σας μεταφέρω μου τα έχει πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας που είναι ήδη στο σημείο.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα πάω εντός ολίγου.
0: Εντάξει, εντάξει. Εύχομαι να την οριοθετήσετε και να την ελέγξετε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, για μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων, μεταξύ Μεγάρων και Μάνδρας, νομίζω μας είπε. Η πυροσβεστική ως επίσημη πληροφόρηση δίνει ότι από αέρος όντως επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και φυσικά υπάρχει συνδρομή από οχήματα, από υδροφόρες και από πεζοπόρα τμήματα. Για να πω την αλήθεια, σήμερα που ο μήνας έχει 8, πίστευα ότι θα έχει η θερμοκρασία κάπως υποχωρήσει. Έχει. Είναι 33 βαθμοί ήταν τώρα κατέβατη το μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί πολύ χαμηλότερα. Έχουμε και αυτούς τους έντονους βοριάδες που φέρνουν βέβαια αρκετή δροσιά, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Οπότε και από το πρωί, ακούγοντας τους ανέμους να λισομανούν, σκεφτόμουν και εγώ, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι όχ, Παναγία μου, θα έχουμε και πάλι πυρκαγιές, θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε, όπως έχετε παρατηρήσει, και πάμε σιγά σιγά προς μια ύφεση. Δεν ξέρω, και υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω ψάξει και θα έρθω περισσότερο οργανωμένη και προετοιμασμένη, τι γίνεται με τη φωτιά, την εννιαήμερη φωτιά στην Γκόνιτσα. Γιατί σκεφτόμουν, τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πρωθυπουργός αυτής της χώρας, τώρα παίζουμε το παιχνίδι, αν ήμουν πρωθυπουργός, τι θα γινότανε και τι θα έκανα μέσα σε μία μέρα, θα τα είχαμε λύσει όλοι όλα, έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εγώ να δεις, λέει, αυτό δεν μου λες με τη γλώσσα του σώματος και τα νοήματα. Εγώ αν ήμουνα, καλά, εγώ αν ήμουνα άστο, θα την πηγαίναμε αλλού τη χώρα, σε άλλο προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα ανέβαινα στη ΔΕΘ, δεν θα έκανα εξαγγελίες, δεν θα ολοκλήρωνα όλο αυτό, τέλος πάντων, το επικοινωνιακό και πολιτικό πακέτο, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι υπερεύει τα όρια και τα εσκαμμένα. Αλλά πρώτα θα οριοθετούσα ή θα φρόντιζα τη φωτιά στην Γκόνιτσα και μετά θα εμφανιζόμουν σε οποιοδήποτε βήμα της ΔΕΘ. Συγχωρήστε με, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, συγχωρήστε με, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες που δεν μπορούν να περιμένουν. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπήρξε και το πολύ μεγάλο, το τραγικότατο δυστύχημα στην Τανάγρα λίγες ώρες πριν, και εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα, και μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα, αδικότατα δηλαδή, δεν υπάρχει πιο άδικο από αυτό, μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει αναβληθεί, γιατί δεν είχαν γίνει οι προετοιμασίες, δεν είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολο αυτό σε κάθε περίπτωση, και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του.

0: Και εδώ είμαστε βέβαια, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Να πω λοιπόν και εγώ σήμερα, δεύτερη μέρα του καινούργιου προγράμματος του Earth News Radio 105,8. Αλλά ωστόσο καλή μας εκκίνηση, καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα, με δύναμη, με όλες τις αρετές και όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχουμε όλοι δουλέψει, με τη διεύθυνση επικεφαλής και όλο το προσωπικό, όλους τους συναδέλφους, να είναι σε επάλξεις και φέτος και αυτή τη νέα χρονιά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν από χθες. Εμείς με την εκπομπή κάθε μέρα θα είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, και μένουμε εδώ όπως ακριβώς το προφητεύει ο τίτλος. Θα παραμένουμε εδώ να παρακολουθούμε και τα πολύ τρέχοντα και φλέγοντα, αλλά βεβαίως και τα λιγότερο τρέχοντα, τα λιγότερο, πώς να το πω, φωναχτά, αλλά που είναι πάγια, που είναι βασικά και πολλές φορές, αν θέλετε, και άλλη τα ήδη σε πύρητα πράγματα, φαινόμενα της ζωής μας της ίδιας. Και ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο, μόλις βγήκε από το φούρνο. Μιλάμε για την έρευνα της PISA 2025. Είναι μια έρευνα που πολύ συχνά καταγράφει τις τάσεις των μαθητών, δηλαδή το που βρίσκονται, αν κατανοούν, πώς τα πηγαίνουμε τα μαθηματικά, αν έχουν καλές επιδόσεις. Και όπως φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, υποθέτεται μάλλον, πράγματι ένα βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Πολλά είναι τα συμπεράσματα, πολλές είναι οι παράμετροι, αν καθίσει κανείς και την ψάξει μία προς μία, ειδικά αν είναι του ενδιαφέροντος του, στο αντικείμενό του δηλαδή. Και εμείς απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, λειτουργών μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, την κυρία Φανή Πίζρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κυρία Πίζρα, να συζητήσουμε για την πίζα μαζί σας? Ένα ρο σας χωρίζει.
1: Περίπου, γιατί είναι πίζα, πίψιον, ρο, ζήτα, αλφα, έχω καιρό κι εγώ.
0: Έχετε ρο, συγγνώμη, γιατί η πίζα δεν έχει ρο.
1: Ναι, λέω, έχω το ρο τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, και φυσικά γράφεστε με ύψιλον, αλλά γενικότερα στα λατινικά, στους λατινικούς χαρακτήρες δεν ξεχωρίζει. Η κυρία λοιπόν Φανή Πίζρα, η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, από την πλευρά των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, θα μας το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να τη δείτε λίγο.
1: Λίγο την έχω προλάβει να τη δω. Εντάξει, στην ουσία αυτό που είχατε κάνει και στην εισαγωγή, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει, γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από άλλες χώρες. Δηλαδή, την ίδια ώρα ένας στους δύο μαθητές δεν κατέχει βασικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορείτε να το βαφτίσει κάποιο επιτυχία, γιατί άμα δείτε λίγο τις ανακοινώσεις της Υπουργού, στην ουσία λέει ότι πάμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τις δω, κακώς βέβαια, αλλά εμάς, να σας πω κάτι, δεν μας αφορούν οι πανηγυρισμοί κανενός. Μας ενδιαφέρει να το δούμε, όπως είπατε, όπως μόλις αναφέρατε, όσο γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο.
1: Άρα λοιπόν, στην ουσία, επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Mm-hmm. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Και εδώ λοιπόν λέει η Υπουργός σήμερα ότι εμφανίζει, λέει, θετικό πρόσημο η Ελλάδα, ότι υποχώρησε λιγότερο ακόμα και από παραδοσιακά χώρες όπως είναι η Φιλανδία. Την πραγματικότητα είμαστε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, εντάξει, Κοιτάξτε τώρα, να το πούμε τώρα όσο γίνεται και πιο αντικειμενικά. Και εσείς από την πλευρά της Υπουργού, αν ήσασταν ή του Υπουργού, περίπου θα βλέπατε τα θετικά στοιχεία για να και να τα παρουσιάσετε, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά κυρίως για να σταθείτε και κάπου, δηλαδή μην τα ακυρώνουμε όλα, μην τα θεωρούμε όλα αρνητικά. Ήδη μου αναφέρατε νωρίτερα τα πάγια προβλήματα, τα οποία όλα τα χρόνια και εμείς από τις εκπομπές τα παρουσιάζουμε, κυρία Πίζρα, είναι αλήθεια. Κυρίως που ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση, κακά τα ψέματα, και το χαμηλό αριθμό στελέχωσης των σχολείων και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αλλά εντάξει τώρα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε κάπως καλύψει αποστάσεις, θα το πούμε για θετικό, δεν μπορούμε να το πετάξουμε στο καλάθι.
1: Εξαρτάται τα νούμερα. Ξέρετε, μπορείτε να τα ερμηνεύσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν η αλχημία από ένα νούμερο. Πώς το βλέπει. Δηλαδή, όταν μας λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μικρότερη μείωση των μαθηματικών, στα μαθηματικά, και φέτος στην τρίτη ηλικίου το 70% των παιδιών της οικονομικής κατεύθυνσης είναι κάτω από τη βάση, λαμβάνεται ότι τα νούμερα δεν λένε τις αλήθειες πάντα. Δηλαδή, πραγματικά τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται είναι ότι κοντά στους 43,8 μαθητές είναι κάτω από το βασικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου και 40,9 κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα νούμερα είναι νούμερα τα οποία δεν πρέπει να μας εκπλήσουν. Είναι κάτι που περιμέναμε. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο.
0: Όχι. Σε
1: αυτό
0: καμία περίπτωση.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαγωνισμό.
0: Ένα διαγωνισμό. Διεθνή διαγωνισμό. Συμμετείχαν, το λέω για του ακροατέ μα, περίπου 760.000 μαθητές από 91 χώρες. 15 ετών τα παιδιά που συμμετείχαν, σωστά. Ναι, και στην Ελλάδα πήραν μέρος περίπου 7.000 μαθητές, 6.858, από 229 σχολεία. Ενδεικτικό βέβαια, μάλλον ένα δείγμα του μαθητικού πληθυσμού στην ηλικία των 15. Και εξετάστηκαν δηλαδή, κυρία Πίζρα, στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά ήταν τα παιδεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε όμως να δούμε και τι νομίζετε, τα περιγράψατε βέβαια, αλλά μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το καινούριο περιβάλλον, η χρονιά μέσα στην οποία με το καλό μπαίνετε την Παρασκευή, και θα ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς, είναι μια χρονιά που αγγίζει το 2030, δηλαδή οι μαθητές που τώρα ξεκινάνε θα βγουν από το σχολείο και θα έχει περάσει το 2030. Είναι λίγο, ξέρετε, άμα το σκεφτεί κανείς, τον πιάνει ήλιγκος. Προχωράνε λοιπόν οι χρονιές και οι απαιτήσεις και το περιβάλλον ευρύνεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό σχολείο πού στέκεται, κυρία Πίζρα? Πείτε μας όσο μπορείτε και βιωματικά, αν θέλετε, αυτά που ζείτε, αυτά που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το βήμα και πούμε ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα θα βρει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει χιλιάδες κενά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν, και μάλιστα από πέρυσι, από την περσινή μας εμπειρία, υπήρχαν σχολεία που παρέμειναν με κενά. Δηλαδή, δεν κάναν τα παιδιά ολόκληρη χρονιά συγκεκριμένα μαθήματα. Θα δούμε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Είχαμε κάνει μια περιοδία και στη Θεσσαλονίκη τώρα λόγω της ΔΕΘ. Και υπήρχαν σχολεία τα οποία 10 του μηνός αμφιβάλλω θα μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί είχαν κάνει κάποιες υποτίθεται επισκευές μέσα από ένα πρόγραμμα της Γιαννάκου Κουτσίκου, έτσι λεγόταν το πρόγραμμα, ναι, το οποίο δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες ή ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να υποδεχθούν οι μαθητές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολεία στην Ξάνθη αυτή την ώρα, τα οποία 26 Αυγούστου τους είπανε φεύγετε, γιατί το σχολείο δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα στατικότητας. 26 Αυγούστου. Το ένα σχολείο από την Τζάντη πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο παραπέρα και το άλλο σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όταν έρχεται ένας ψυχολόγος σε σχολεία, ας πούμε, των 300 παιδιών, μία φορά την εβδομάδα, γιατί τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις πραγματικά στήριξη όταν δεν έχεις ανθρώπους και δεν έχεις και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσεις να τα ανταπεξέλθεις όλο αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές με στην τάξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν μετά από εκεί πέρα, μετατρέπουμε το ίδιο το σχολείο σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο. Δηλαδή, σου λέει ότι πρέπει να έχει τράπεζα θεμάτων. Και θα πρέπει, ξέρω εγώ, στη Δευτέρα Λυκείου να βγάλεις μια συγκεκριμένη ύλη. Άρα, τι διαγράψει, βιωματική μάθηση, προσωπική επαφή με τον μαθητή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν περιγράφονται. Mm-hmm. Δηλαδή, σημειώνεται στην αίσθηση της Πίζα ότι τα σχολεία των πιο ευάλωτων κοινωνικά περιοχών, οι εκπαιδευτικοί δίνουν το μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Υπάρχει αυτό το αποτελέσμα του Υπουργείου, άμα το κάθε και το διαβάσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το σχολείο δουλεύει σήμερα στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού.
0: Πάντοτε, ανέκαθεν, ήλπιζα ότι θα έχουμε λίγο προχωρήσει. Λόγω χρόνου και μόνο θα σας χαιρετήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάθεση των απόψεών σας, κυρία Πίζρα. Και αν θέλετε να τα ξαναπούμε σε ένα-δύο μήνες, να δούμε πώς θα κυλήσει το νερό στο αυλάκι και αυτή τη χρονιά.
1: Βεβαίως,
0: να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Επίσης. Γεια σας, γεια σας.
2: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους πέρα από την πολύ πολύ φιλική συναδελφική και βέβαια είναι και οι δύο αξιότατα παιδιά. Η Βίβιαν λοιπόν και ο Βασίλης και η Βίβιαν φροντίζουν τον ήχο και μάλιστα μου λέει η Βίβιαν, μου αρέσει που σας ξαναβλέπω χαρούμενη. Της λέω, είμαι χαρούμενη επειδή είμαι πάλι μαζί σας και το ραδιόφωνο που αγαπώ και η εκπομπή και οι ακροατές και τα μηνύματα και ό,τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχετε ήδη στείλει στο Viber, Earth News, Radio, δύο λέξεις, λατινική βέβαια χαρακτήρες και φυσικά και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, όλα ανοιχτά τα έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο Instagram θα μας βρείτε, στα Messenger και στα Facebook θα μας βρείτε.

Μιχάλη, καλησπέρα. Μείναμε εδώ, λέει, και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Angel, αναφέρεσαι στα τραγούδια που παίξαμε και κάνεις και πολύ ωραίες, να το πω τώρα, ωραίους συνειρμούς με τα ονόματα. Οβίδια ή Δίδο, και λες Δίδο. Το πιάσα το υπονοούμενο. Γεράσιμε, μου έφιασε καλή ραδιοφωνική περίοδο, και σχετικά με τις προτεραιότητες τη ΔΕΘ συμφωνεί εντελώς. Ο Παναγιώτης, έλα στον αγιασμό του σχολείου μας, μου λέει. Πολύ θα το ήθελα, αλλά από την πλευρά πλέον του παρατηρητή, γιατί έχω περάσει πολλούς αγιασμούς. Καλά, ως παιδάκι δεν τους θυμάμαι και μ' αρέσανε κιόλας, αλλά μετά ως μητέρα δεν μπορώ να πω ότι χαιρόμουν ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα μια χρονιά και πολλές χρονιές που θα είχαν πολλά προβλήματα για τα παιδιά, και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου στο οποίο είχαμε επιλέξει να πάνε. Τέλος πάντων, είναι ντροπή, λέει. Σήμερα έλεγα στην Οδιόριστη Μαθηματικό να μάθουν τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν το τρίγωνο, τα είδη κλπ. Σκαλινό, σιγά μην ξέρουν. Θα τα μάθουν όμως. Θα τα μάθουν με εκπαιδευτικούς σαν εσένα και σαν εσάς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα μάθουν. Ο Μιχάλης αναρωτιέται πώς σχολιάζει κάτι που η Ολμέ αρνείται. Αναφέρεσαι στο διαγωνισμό της Πίζα. Εκπαίδευση και φροντιστήρια που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και είμαστε τόσο χαμηλά, μπράβο μας, τα καταφέραμε. Γιώργος, καλησπέρα. Έχεις γράψει μόνο το Earth News Radio 105,8 και 91,6, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος V. Και ο Σπύρος. Σπύρος, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, ειδικά στη Γερμανία η εναντίωση στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου που καταραίει, λέει, υπό το βάρος πολιτικής και ηθικής του σύψης. Νατάσα, καλησπέρα. Ή είσαι άρρωστη ή δεν είσαι τόσο καλά, λέει η Έλενα. Εύχομαι τα καλύτερα. Όντως, είπαμε, αναρρώνω, είμαι απόλυτα αρνητική. Έχω λάβει όλα τα μέτρα για να μην μεταφέρω τίποτα σε κανένα και με εντολή γιατρού έχω ξαναγυρίσει. Ο Μάνος από τη Λέσβο, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια οι καθηγητές για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών. Γεια σου, βρε Μάνο. Δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο την καλεσμένη, η οποία το πήρε από την καθαρά συνδικαλιστική πλευρά, αλλά και εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές ας κάνουν τη δουλειά τους όπως έχουν ταχθεί να την κάνουν μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανείς. Ακόμα και αν το σύστημα γίνει τέλειο, η προσωπική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή, στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο, και το πώς θα του μεταδώσει με μεράκι, με επάρκεια, με πάθος την όρεξη, την έφεση για μάθηση και για πρόοδο, για εξέλιξη τη ζωή του, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί καμία χρηματοδότηση ή υποχρηματοδότηση και κανένας υπουργός και κανένα σύστημα να το φτιάξει. Αυτό είναι πλέον στην ανθρώπινη, πώς να το πω, διαδικασία.

έχω πει μόνο τους ηχολήπτες μας, δεν έχω πει τη Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Σαρκύρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604-605. Σχετικά με το διαγωνισμό Πίζα πάντως δεν θα το περάσουμε έτσι μόνο με αυτό. Έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί. Επαναλαμβάνω, πολλά σημεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση τους τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι αυτός ο διαγωνισμός ο φετινός του 2025 με τα αποτελέσματά του μπορεί κάποιος να τα συνοψίσει στη φράση μικρότερη πτώση για τους Έλληνες μαθητές, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης.

0: ώρα είναι 6 παρα 20. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο ξεκίνημα του καινούριου, του νέου μας προγράμματος. Κλασικά, σταθερά, δυνατά, όπως συνηθίζω να λέω, και μας αξίζει αυτό. Καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους τους συναδέλφους. Και μαζί μας αυτή την ώρα, 5 με 6, συνδέεται και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία, πώς να το πω τώρα, αναστροφή μίας πραγματικότητας που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα θετικό ξεκίνημα. Αναφέρομαι στην οικογένεια από την Άξο, που τελικά μετήκησε στη φουρνά της Ευρυτανίας με τις ευλογίες της κοινότητας εκεί, του ιερέα, των κατοίκων, της εκπαιδευτικού, ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας και του δημοσιογραφικού. Τελικά η κατάσταση με τη συγκεκριμένη οικογένεια μετά από περίπου 2 χρόνια πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά στο πρόγραμμα ή στην τάση επιστροφή στα χωριά. Ένα ολόκληρο σχέδιο για να γυρίσει η ζωή στην Ήπεθρο, στα υπέροχα ελληνικά χωριά που εγκαταλείπονται, και σταθήκαμε σε μία μελέτη, μία αναφορά του καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Γούσιου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε με τη βοήθεια της Μαρίας Φιρόερα, και μας απάντησε και είναι μαζί μας, οπότε θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γούσιος είναι καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που καταφέραμε να σας έχουμε. Είναι λοιπόν έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς κάθε φορά που βλέπετε στην πράξη πλέον να πηγαίνουν νέοι κάτοικοι στα χωριά, μάλλον να σας δημιουργεί κάποια ευαρέσκεια και προσπαθείτε να καταλάβετε αν αυτό θα έχει απόδοση ή θα είναι περιστασιακό.
1: Ναι, και νομίζω ο ρόλος ο δικός μας, ειδικά όταν έχουμε εργαστεί μέσα από το Πολυτεχνείο και βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά, δεν είναι τόσο η ευαρέσκεια, είναι η ικανότητα να δούμε αν πραγματικά αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να εγκαταλείπονται τα βουνά και μάλιστα να υποτιμούνται και όλα αυτά που βιώσαμε και ζήσαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν με ρωτήσατε πριν 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι όχι, έχει τελειώσει. Πραγματικά υπάρχει μια στιφιλία. Το πολύ πολύ να δημιουργήσουμε κάποιες πειραστικές ζώνες όπου κάποιοι μπορεί να ζήσουν αποδεχόμενοι μια έτσι αρμονική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στην πόλη και της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον πιο φυσικό, ας το πούμε. Όμως η δουλειά η δική μας, και αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον για πολλούς λόγους και διάφορους, γεγονός που μας οθεί στο να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια, θα έλεγα, ή αναζωογόνηση ή αναγέννηση των περιοχών.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πιστοποιούμε μέσα από τις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα ότι αλλάζει αυτή, υπάρχει τάση της επανακατοίκησης, να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Οπότε, όπως λέτε τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούν οι τόποι να δεχθούν και να συνεχίσουν αυτή την αφομοίωση των ανθρώπων από τα αστικά κέντρα?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το επιχειρησιακό ερώτημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάναμε, εργαζόμενοι και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και είδαμε ότι, ναι, μεν από μια μεριά υπάρχει ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός, οι πολιτικές, τα κίνητρα, οι ειδικές ενισχύσεις. Αν την ίδια μας υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, αφορούν και τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αυτή η κοινότητα που, όπως μας έλεγε ένας Γάλλος καθηγητής μας Εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα ακούω, λέει, ότι οι κοινότητες πεθαίνουν και όμως αυτές αντιστέκονται. Και πραγματικά, αν δει κανείς, θα παρατηρήσει ότι η κοινότητα πραγματικά αναπροσαρμόζεται, προσαρμόζεται, βρίσκει καινούριους δρόμους και αυτό σήμερα φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχει με τον απόδημο πληθυσμό της. Φυσικά δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά οι σχέσεις εξασθενούν και άρα λοιπόν αυτό μπορεί να χαθεί. Όμως για τα επόμενα 5-10 χρόνια ακόμη αυτή η αποδημία της περίοδου 1960-1980 ζει ακόμη, δηλαδή έχει ακόμα δεσμούς με τους τόπους καταγωγής τους. Φυσικά παρέμειναν στο επίπεδο των πολιτιστικών, των σχέσεων, των κοινωνικών και ποτέ δεν το είδαν και από την πλευρά
0: της καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Της μια πιο έτσι συμβολής, ενεργού συμβολής στην ανάπτυξη του τόπου τους, γιατί ίσως οι άνθρωποι είχαν φύγει, είχαν βρει τις δουλειές τους στις πόλεις.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ χαίρομαι με αυτό που ακούω, προβληματίζομαι και ταυτόχρονα όπως και εσείς, κύριε Γούσια, γιατί το θέμα είναι αυτό μπορεί να το πιάσει αυτό που λέμε η πολιτεία, η επίσημη, πάνω στην ακμή του ή που ακμή του δεν θα έλεγα, συγγνώμη, πάνω στην ανωδική του πορεία, αυτό το κύμα και να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το να...
1: Νομίζω ότι...
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Είναι
0: του ενός εκατομμυρίου.
1: Όχι, είναι κέρια. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα και εδώ είναι η συμβολή η δική μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Δηλαδή εγώ έχω τελειώσει, είχα την τύχη να έχω σαν διευθυντή τον ένα τους μεγαλύτερους γεωγράφους του κόσμου, τον Περνάκη Ζέρο, ο οποίος εξάλλου έκανε και τον Άπλα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας έλεγε ότι χωρίς επιτόπια, χωρίς παρουσία στο πεδίο, δεν έχετε δικαίωμα λόγου.
0: Σωστό. Όταν αυτό μας το λένε και στις δημοσιογραφικές σχολές, ότι δεν μπορείτε να λέτε από μακριά. Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, ότι ναι, μεν είναι υπόθεση του ελληνικού κράτους, αλλά την άλλη μεριά όμως είναι και υπόθεση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας. Γιατί το κράτος έχει τα τεχνικά μέσα, έχει τα οικονομικά μέσα. Η κοινότητα έχει την ψυχή.
0: Πολύ και... ωραία το θέτετε.
1: Όχι, έτσι είναι μέσα στην πραγματικότητα σας. Θέλω να με πιστέψετε. Και από τη στιγμή που η κοινότητα έχει ακόμα αυτό που τα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να το ενσωματώσουν και άθελά τους ή θελημένα να το καταπιέσουν, δηλαδή οι άτυποι θεσμοί, τους κρατάει η κοινότητα. Δηλαδή να κινητοποιήσει τους απόδημους, να δει ποιοι είναι οι πόροι, γιατί σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή πλέον που μας καθιστά αισιόδοξους για το μέλλον των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου γενικότερα. Είναι αυτό το πέρασμα από την πρώτη ύλη που μας ταλαιπώρησε τόσα χρόνια, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε παραγωγικοί όπως οι Βόρειοι, δεν μπορούσε το βουνό να είναι παραγωγικό όπως ο κάμπος. Το πέρασμα λοιπόν από την πρώτη ύλη στον πόρο, που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θέλω να μου δώσεις κάτι, αγαθά ή υπηρεσίες, στο οποίο να σωματώνεται μέσα και η κληρονομιά σου, η εμπειρία σου, η τοπική νοημοσύνη σου, η συλλογική μνήμη σου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο βουνό, επειδή ακριβώς εγκαταλείφθηκε και έχει τους πόρους του άθικτους, να βγει πλέον στην αγορά, άρα στους καταναλωτές, τους συνειδητοποιημένους, και να πει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέγεται εξωστρέφεια, με δύο λόγια, με ένα λόγο.
1: Η εξωστρέφεια είναι το τελικό βήμα. Αφού καταφέρω ότι κάνω το προϊόν μου, να βγω μετά και να πω: κοιτάξτε, εγώ προσφέρω αυτό το πράγμα. Και αυτό, παράδειγμα, αφορά και τον τουρισμό. Μέχρι τώρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε με κίνητρα του μαζικού τουρισμού, με κριτήρια του μαζικού τουρισμού, να φτιάξουμε και τα βουνά μας έτσι, ή τις παραλίες μας. Τώρα σου λέει ότι πες μου εσύ τι προϊόν έχεις και κάνε εσύ ένα σύστημα προσφοράς προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
0: Παρόλα αυτά μένουν πάρα πολλά, όπως τα παρουσιάζεται πολύ ωραία στο άρθρο σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, από όπου πήραμε και την αφορμή να μιλήσουμε, και φυσικά αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες και πολλές εκπομπές, δεν είναι τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Σε αδρές γραμμές λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ποιοι τόποι μπορούν να δεχτούν κόσμο, ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, τι προϋποθέσεις υπάρχουν απασχόλησης, όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν και εσάς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια καταγραφή και μετά να σπρώξουμε τον κόσμο προς τα εκεί?
1: Όχι, εξάλλου πριν ελάχιστα χρόνια φτιάξαμε το αντίστοιχο σταδικό σχέδιο για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιείχε ένα τέτοιο σχέδιο συντεσάλης και επανακατοίκησης. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε με το ένα πόδι πάνω στην πραγματικότητα του χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι γεωγράφος κοροτάκτης.
0: Ναι, το είπα.
1: Ξέρω να διαβάζω το χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν εδώ λέμε από τη μια μεριά, και θυμόμαστε λίγο το Βενιζέλο, ο οποίος το 1910 είπε ότι όποια κοινότητα θέλει να κάνει κάτι αρκεί να το θελήσει και να το αποδείξει, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τη βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε τι λένε. Εντάξει, όποια κοινότητα θέλει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο που θα δείξει ποιους πόρους έχει, τι κατοικίες έχει και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι δικό της δικαίωμα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ίσα-ίσα το χαιρόμαστε. Όμως εμείς πιο, αν θέλετε έτσι, οργανωμένα προσπαθούμε να βρούμε μεταξύ της κοινότητας και των νέων δήμων, που τους θεωρούμε λίγο κάπως πιο απομακρυσμένα από τις κοινότητες, εκείνες τις ζώνες οι οποίες λειτουργούσαν ανέκαθεν γύρω από ένα κέντρο. Αυτό που λέγαμε κεφαλοχώρη στα ελληνικά.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζώνες όπου υπάρχει σήμερα ένα κέντρο με 100 κατοίκους, όπου οι τεχνοκράτες των Αθηνών θα σου πούνε ότι πάει τελείως, αυτό έσβησε. Αλλά εμείς λέμε ότι σε αυτά τα παλιά κέντρα υπάρχουν γύρω-γύρω άλλα 5, 6, 10 χωριά, πάλι με 50-60 κατοίκους, από τα οποία όμως η απόσταση από το κέντρο δεν είναι πάνω από 15 λεπτά. Άρα είναι μια λειτουργική χρονοαπόσταση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές τις ζώνες λοιπόν, όπου μαζί μαζεύονται 600-700 άτομα, άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια λειτουργική κρίσιμη μάζα, υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι εκεί, έστω και είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί μπορούν να, σήμερα, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, έχουμε τη μετακίνηση με καλύτερα από ό,τι πριν 30-40 χρόνια. Εκεί μπορούμε πραγματικά να τις αναγνωρίσουμε ως ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κριτηρίων.
0: Και όπως λέτε στο... Ναι, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό ήταν να πω ότι τέτοιες ζώνες υπάρχουν σχεδόν παντού.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη πιλωτική προσπάθεια στην Πίνδο, στηριζόμενη στο δίκτυο Πίνδος,
0: ναι,
1: που είναι περίπου 15 δήμαρχοι, και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην περιοχή του Σμοκόβου, ξέρετε. Στη,
0: ναι, Σμοκόβου, μάλιστα. Ναι.
1: Όπου
0: ήδη κινητοποιήσαμε,
1: κάναμε την πρώτη συνάντηση με 10 συλλόγους από την Αθήνα,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές, πραγματικά συζητήσαμε. Φτιάξαμε μια γραμματεία και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι απόδημοι από πλευρά, ως καταναλωτές, ως άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες σπουδές ή επαγγελματικά δραστηριοποιούνται κάπου και είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό, και τελειώνουμε αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: ότι ο καταναλωτής, ο απόδημος είναι ταυτόχρονα πιστός καταναλωτής, δώστε ένα χαλασμένο προϊόν από τα μέρη του, θα σου πει ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Πολύ γλυκό.
1: Δεύτερο είναι πολίτης και τρίτο είναι ένας δυνητικός επιχειρηματίας.
0: Κύριε Γούση, πραγματικά έτσι κι αλλιώς μου άρεσε το θέμα. Το βρήκα και πολύ επίκαιρο λόγω της Φουρνάς και της οικογένειας που γνωρίσαμε. Αλλά τώρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, υπάρχει μια άλλη προοπτική και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστώ. Ειδικά για το, για να δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ήταν τιμή για τις κοινότητες, όχι για μένα, που με καλέσατε.
0: Παρακαλώ, δική μας τιμή και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα πάει το πείραμα. Με τις 15 κοινότητες, με την Πίνδο, με το Σμόκοβο. Πολύ με ενδιαφέρει πραγματικά και προσωπικά και λόγω του απόδημου ελληνισμού με τον οποίο έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γούση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Κύριος Δημήτρης Γούσιος, ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, λοιπόν, για το αν μπορούν οι νέοι και γενικά οι πολίτες να επιστρέψουν στα χωριά, εάν υπάρχει όντως μια προοπτική επανακατοίκησης και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το ζητούμενο δεν είναι τελικά να φέρουμε ανθρώπους στα χωριά, είναι να δημιουργήσουμε τόπους στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν και να επιλέξουν να μείνουν.

0: Θάλασσα, μου λέει, ο σύντροφός μου και εγώ μετακομίσαμε πριν λίγα χρόνια έξω από τον αστικό ιστό όπου γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε παρά τις δυσκολίες. Δυστυχώς δεν ζούμε από τον τόπο, αλλά στον τόπο. Δηλαδή, εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε σε ένα μικρό χωριό από το οποίο δεν έχουμε καταγωγή. Δυστυχώς τα χωριά δεν είναι βιώσιμα εδώ και χρόνια. Κανείς δεν έχει πρόγραμμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ήπεθρο. Να λοιπόν, πολύ χαίρομαι, από τη μία στενοχωριέμαι γιατί διαπιστώνω ότι όσα εμείς διαπιστώνουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στον λίγο ραδιοφωνικό χρόνο, συμβαίνουν και στην κοινωνία. Δηλαδή τα πιάνετε αμέσως και μας τα λέτε, μας τα αναπτύσσετε ότι όντως συμβαίνουν. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Στον Άγγελο, σχετικά λέει με το ερώτημά σας, αν το κράτος θέλει και μπορεί να καβαλήσει το κύμα μιας επανακατοίκησης στην Ήπεθρο, η λογική της ΔΥΠΑ σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με την ομόλογη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εργασίας θέλει τους εργασιακούς συμβούλους των ανά την Ελλάδα καταστημάτων της να σκοράρουν με εύκολες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το κρατήσω και να το αναλύσουμε. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη.
1: Πυργίνη και θάλασσα, τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα χαλάσσα. Πυργίνη και από...
0: Αυτό μεγάλο σου ξέ, Νεφέλη Φασούλη, για σένα Βαγγέλη την Καλαμάτα που ζήτησες να βάζουμε και κανένα ελληνικό. Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Μη μου στενοχωριέστε, μη μου άγχεστε. Ο Φώτης από το Χελιδόνι ζητάει το αφιερωμένο και το χειμωνανθό. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό και σας προσκαλούμε, λέει. Κρατάνε ακόμα τα πανηγύρια, και να κρατήσουν ακόμα. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, καλέ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα στις αναχωρήσεις πτήσεων καταγράφονται σε βρετανικά αλλά και ιρλανδικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η βρετανική υπηρεσία NATS ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα με μηχανικούς να βρίσκονται επί τόπου, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και συνέστησε στους επιβάτες να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεών τους. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι επηρεάζονται το Gatwick, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και το Στάντζεντ, ενώ υπάρχουν θέματα και στις αναχωρήσεις του Χίθροου στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου αλλά και σε αυτό του Δουβλίνου. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολής συντονισμού για τη Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς. Συνολικά, 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα, αντιδρώντας στη βία των επίκων και στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν και καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο ή καλώς σας βρίσκουμε αν εσείς ήσασταν ήδη στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 και ήρθαμε κι εμείς να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Πρέπει να είστε σε καλή διάθεση γιατί γύρισε η Έλληνα Καραγιάννη που την είχατε στερηθεί μερικές μέρες, οπότε όλοι είμαστε καλύτερα σήμερα. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο 3η 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, σήμερα Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, παρακαλώ. Του ξέφυγε και του Υπουργού στη Βουλή, εντάξει αυτό δεν είναι αναλφαβητισμός, ο καρκίνος λέει του πάγκρεας, δεν είναι του πάγκρεας, είναι του παγκρέατος. Κλείνονται οι ελληνικές λέξεις και όταν έχεις και αγάπη και τέτοια στη γλώσσα και αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Σήμερα, κατ' επιλογή, αν θέλει η Δέσποινα γιορτάζει. Αν θέλει η Μαρία μπορεί επίσης να γιορτάσει. Η Μαριέτα, ο Μαριανός, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα μπορούν να γιορτάσουν γιατί σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, εορτάζεται το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Στη Ρόδο πολύ διαδεδομένο το όνομα. Χρόνια πολλά. Η Βίβια να εντυπωσιάστηκε βέβαια. Και το τσαμπίκα ειδικά στο θηλυκό στη Ρόδο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι δύσκολο δηλαδή άμα συναντήσεις πολλά κορίτσια το 1, 2, 3 να μην τα λένε έτσι. Ωραία, μπράβο, είπε η Βίβια Νικολοπούλου και σας το μεταφέρω. Μπράβο μας και εμάς λοιπόν που είμαστε εδώ και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχουμε τρεις μεθόδους από τις πιο παλιωμοδίτικες, τηλεφωνικός δηλαδή, μέχρι τις πιο σύγχρονες. Ξεκινάμε με τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες σας ανοίγουν τη δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα Earth News, η μία αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε εκεί στο Facebook γιατί έχετε διάφορες εργασίες, κοινωνικές διεργασίες και άλλα σχετικά, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε ενδώσει στον αγγλισμόν ή στον αμερικανισμόν, απολύτως σχετικό όπως είναι ο τίτλος, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα, βλέπετε και κάτι χαριτωμένα που βάζουμε κατά καιρούς. Εσύ Βίβιαν παιδί μου, δεν έχεις μπει να δεις τι ωραία πράγματα κάνουμε, γραφικά, θρανία με ραδιόφωνα επάνω, άντε που γυρίσαμε στα ραδιοφωνικά θρανία και κάτι, βέβαια είχε μεγάλο σουξέ η συγκεκριμένη ανάρτηση και κάτι άλλα. Λοιπόν, απολύτως σχετικό, η σελίδα μας στο Facebook και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη Νίκος Αποστόλης και Ιωάννης, πριν τα πω εγώ, τα ξέρετε καλύτερα εσείς, έχουν αποστείλει το μήνυμα της ημέρας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, έχουν αποστείλει το μήνυμα της ημέρας. Πριν πούμε

πατρίδα ανήκουν στην Ελλάδα και ούτε για τα παιδιά μου δεν θα προδώσω τους ανθρώπους με τους οποίους αντιστεκόμαστε μαζί. Και βέβαια οι Ναζί δεν το είχαν και σε τίποτα, δηλαδή την εκτέλεσαν μια τέτοια μέρα του 1944. Να θυμόμαστε και μερικούς ανθρώπους πιο σπουδαίους και πιο σημαντικούς από όλους μας, που έδωσαν και ένα δείγμα όταν λέμε αγάπη για την πατρίδα, για παράδειγμα, τι σημαίνει. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλο θέμα, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεν τα κατάφεραν οι Πέρσες, δεν τα κατάφεραν εχθροί και εχθροί. Εμείς όμως καταφέραμε και περικυκλώσαμε τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Στη Μακεδονία του παλιού καιρού.
0: Σου λέει θα κάνουμε μια συναυλία, θέλουμε χώρο. Εντάξει, θα πάει και πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια. Και υπάρχει και ένα ζήτημα. 7 η ώρα μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και μετά έχει συναυλία ο Ρέμος. Και μπορεί να γίνουν συγκρίσεις. Καλά, η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη είναι. Μη γελάς, Βίβιαν, είναι σε κλειστό χώρο, παιδί μου. Θα έχει γούστο πάντως να βγαίνει εκεί στη... πριν τη συναυλία να μίλαγε. Θα είχε μια 60.000. Οπότε θα γράφαν και τα πρωτοσέλιδα σεισμός στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Δρέμος λοιπόν θα δώσει μια δωρεάν συναυλία και μπράβο του. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, ένα άγαλμα όπως αυτό που έχει το συμβολισμό που έχει για τη Θεσσαλονίκη να το περικυκλώσεις με διάφορους πυργίσκους. Θα το φωτίσουνε, λέει, θα το αναδείξουνε και τα λοιπά. Άμα αρχίσουμε και κάνουμε ντεκόρ όλα αυτά για να κάνουμε τη συναυλία μας, δεν ξέρω. Μου φαίνεται, δεν λέω ότι είναι κάτι τραγικό. Δεν πρόκειται η μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου να εξαρτηθεί από αυτό. Αλλά εντάξει, βάλ' το απ' την άλλη. Δεν μπορώ, στρίφτω λίγο παρακεί, ναι, κάνε ένα κάτι, τέλος πάντων. Έχει γίνει πάντως κακομοίρας, περνάει κόσμος και βάζει τις φωνές τους εργάτες. Που οι εργάτες τους είπαν, στήστε εκεί τη σκαλοσιά, βάλτε τον πυργίσκο, τα φώτα, τι θα πει, όχι, με συγχωρείς. Και περνάει κόσμος και τους βρίζει, τους λέει αυτό το άγαλμα και εκείνο. Εντάξει, και αυτό μου φαίνεται είναι απ' την άλλη άκρη. Πάντως είχαμε, δεν είχαμε, τον περικυκλώσαμε. Προσέξτε, γιατί είναι και ο Βουκεφάλας που άμα νιώσει ζορισμένος, μήπως την ώρα της συναυλίας αρχίσει και κάνει τίποτα περίεργα και μετά όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.

Κατά τα άλλα, εμείς οι Έλληνες ζούμε μια συγκλονιστική ευμάρεια. Τι ήταν, ωραία έκφραση ήταν αυτή. Πάντως, δεν ταιριάζει όταν λες ότι περνάμε καλά. Το επίθετο συγκλονιστικός δεν πάει. Να πεις μία από τις καλύτερες περιόδους, ας πούμε μια στιγμή, να το δω, γιατί ήτανε τόσο, μου ακούστηκε κόντρα που δεν το θυμάμαι και με... Δεν μου ταιριάζουν οι λέξεις, δηλαδή ζούμε μια συγκλονιστική... Τώρα το κοιτάω, μπράβο. Την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Εντάξει, μην τα λέμε έτσι απότομα αυτά. Αλλά κι αν πει κανείς ότι όντως τη ζούμε, ρε παιδί μου, την περίοδο ευημερίας, δεν μπορεί να είναι συγκλονιστική η ευημερία. Συγκλονιστικό είναι κάτι δραματικό, κάτι... Άμα... Και τι να πούμε τότε και για τα πρώτα χρόνια του Πασόκ που έρεαν από τα δημόσια ταμεία... Εν αυθονία, δηλαδή έλεγες θέλω αυτό, σε έπαιρναν οι τράπεζες και σου λέγανε κυρία Νικολοπούλου έχουμε 3 δάνεια ήδη στο όνομά σας, 8 κάρτες, έχουμε διακοποδάνειο, δεν θα πάω διακοπές, δεν πειράζει, πάρτε το δάνειο εσείς, και μετά λέγαμε γιατί φτάσαμε σε μνημόνια ή σε τέτοια, ναι, αλλά συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, ξέρω εγώ, κάπως ακούγεται, ρε παιδιά. Και για να μην την πατήσετε, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σοβαρή είδηση. Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για ένα φυτικό μέλι που λανσάρεται ως σεξουαλικής ενίσχυσης.

Παίρνεις αυτό το μέλι και μετά ο Θεός έρωτας είναι στα πόδια σου και τα λοιπά. Προειδοποιεί ο ΕΟΦ ότι αυτό περιέχει μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες. Συγκεκριμένα περιέχει σιλδεναφύλλη και τα δαλαφύλλη. Αυτές οι δύο ουσίες είναι σε αυτά τα χάπια όπως το Viagra και τα λοιπά. Είναι άλλο λοιπόν να σου λένε πάρε ένα φυτικό μέλι που γενικόρεσε, παιδί μου, θα σε ανεβάσει, θα σε κάνει ξέρω εγώ τούρμπο, και άλλο να έχει φάρμακα μέσα. Τα φάρμακα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα όταν κάποιος έχει ενδεχομένως κάποιο ζήτημα με το... με την καρδιά ή δεν μπορεί να κυκλοφορούν έτσι. Προειδοποιεί λοιπόν ο ΕΟΦ αυτό το μέλι, το Tone Cut Ali Honey Herbal Mixed Paste, το διαβάζω έτσι όπως το, μην το καταναλώσετε, διότι δεν είναι αυτό που λέει ένα απλό φυτικό προϊόν. Φώτη από το Χελιδόνι, θα τα δούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Θα κάνω αύριο ό,τι μπορώ. Δηλαδή αν δεν βρω και χώρο θα ξεκινήσω με το τραγούδι που ζητάς. Ειλικρινά στο λέω. Σήμερα προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα. Βλέπω ότι σαν σήμερα εκεί στη Βιρτζίνια γεννήθηκε αυτή η πολύ σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Patsy Cline. Θεωρείται από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα.

0: crazy. Ένας ακροατής χθες έστειλε ένα μήνυμα από αυτά που σε ενεργοποιούν και λέει, αν η φωτιά που έχουμε εδώ στην Γκόνιτσα συνέβαινε κάπου εκεί στην Αθήνα, το πρωί μέχρι το βράδυ δεν θα κάναν τίποτα άλλο τα κανάλια. Έχει ένα μέρος δίκιο. Εμείς, να φανταστείτε, σήμερα κυνηγάμε εκπροσώπους εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσέξτε, όχι της περιφέρειας, γιατί το πρωί καλύφθηκε εδώ στο ραδιόφωνο μας. Αν μπείτε στο ΕΡΤΕΚΟ θα δείτε και σημερινή είδηση για αυτή την φωτιά. Και ενώ τα αυτά που λέμε τα αθηνοκεντρικά ΜΜΕ εμείς δεν είμαστε, γιατί η ΕΡΤ είναι πραγματικά πανελλαδικό δίκτυο ενημέρωσης, γι' αυτό έχουμε και τους περιφερειακούς μας σταθμούς, αλλά όταν πιο κεντρικά μέσα ενδιαφέρονται και ψάχνεις ανθρώπους από εκεί να σου πούνε δύο λόγια, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς να τους εντοπίσεις, μην το βλέπουμε μόνο τα κακά ΜΜΕ. Δηλαδή, αν δεν ασχοληθείς εσύ που είναι εκεί, τέλος πάντων, για να μην γεμίζω εγώ το χρόνο και το χώρο σας και τον ήχο σας με γκρίνια, θα πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, εκεί που οι συνάδελφοι τα παρακολουθούν όλα αυτά. Γι' αυτό σας είπα ότι η ΕΡΤ δεν είναι ένα τοπικό αθηναϊκό ή ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης έχει την εικόνα, γιατί αν δεν κάνω λάθος βρισκόμαστε στην ένατη ημέρα και ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Χρήστο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, δεν μπορώ παρά να συνυπογράψω όλα τα προαναφερόμενα σου.
0: Δεν ήταν γκρίνια δική μου δηλαδή.
1: Όχι, τα αντιλαμβάνομαι όλα και συνυπογράφω. Και αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν πριν κανένα δίμηνο με τους Hell Angels στην Ιγουμενίτσα.
0: Ναι, τα είχαμε πει ωραία με μοτοσυκλέτες, με γκάζια, αλλά τώρα δεν είναι, είναι άλλες φωτιές αυτές.
1: Ήταν άλλο πράγμα, τώρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, Ανδρέα, βαδίζουμε, οδεύουμε προς τη δέκατη μέρα. Έχουμε κλείσει ήδη 9-24 ώρα. Από την περασμένη Δευτέρα, με σημερινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, της 31ης Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη επιχείρηση, από τις πλέον πολυήμερες επιχείρησης κατάσβεσης στις περιοχές της Ήπειρου.
0: Σε μια εξαιρετική περιοχή, νομίζω, από πλευράς δασικού πλούτου και οικολογικού ενδιαφέροντος. Και αν δεν κάνω λάθος, πριν 3-4 μέρες είχε δοθεί εντύπωση ότι σβήνει, ότι τελειώνει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ορθά το λες. Πρόκειται από τη μία πλευρά για μια ιδιαίτερα περιβαλλοντικής αξίας περιοχή. Παρθένα οικοσυστήματα είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Και από την άλλη, Ανδρέα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ρίξει μια βροχή την περασμένη εβδομάδα και θεωρήσαμε ότι είχε τελειώσει η δουλειά. Όχι, δεν είχε τελειώσει. Η φωτιά σιγό και θα σου πω αμέσως, Ανδρέα, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει ένα πυκνό στρώμα από φύλλα και άλλη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Η φωτιά βρίσκεται κάτω από αυτή. Μου το είπε ένας πυροσβέστης, έρπεται η φωτιά. Επιτρέψτε μου τη φράση αυτή. Και αυτός είναι ο λόγος που οι συνεχείς ρήψεις που πραγματοποιούν τα εναέρια μέσα δεν φτάνει το νερό εκεί που πρέπει να φτάσει στο έδαφος. Η φωτιά υποβόσκει και αυτός είναι ο λόγος που τόσες μέρες δεν λέει να σβήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε λίγο, Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις, τα καλά, στα ευχάριστα, είναι ότι δεν κινδυνεύει και δεν κινδυνεύει ο οικισμός της Κωμόπολης της Γκόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Θωμίου. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τη χαράδρα του ΑΟΠ που εκεί επικεντρώνεται, εκεί έχει πέσει το βάρος της κατάσβεσης. Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα. Προσώρας πάντα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Διότι όπως μου μεταφέρουν αρμόδιες ανώτερες πυροσβεστικές πηγές, αν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα. Πάντως σήμερα ήταν μια καλή ημέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς θα χρειαστεί μια δυνατή παρατεταμένη βροχόπτωση, Ανδρέα. Μόνο τότε η πυρκαγιά θα
0: αυτό το μια πλήρως. Βροχή θα μας σώσει, πόσες φορές το χρησιμοποιούμε εδώ, είναι και κυριολεκτικό όπως το λες. Πάντως καλό θα είναι όταν ξεμπερδέψουν με αυτή την ιστορία, επειδή είναι ένας υπέροχος τόπος εκεί, από την Μπίκα και Δίκα και είδα και μου περιέγραψαν. Καλό θα είναι να γίνει και μια διαχείριση εκεί του δάσους. Κανάς δασικός δρόμος, κανάς καθαρισμός, κάτι ρε παιδί μου, κάτι.
1: Το μόνο που μπορώ να σου πω, Αντρέα, είναι ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο. Από την άλλη, αυτό που αναφέρεις βέβαια, οι καθαρισμοί, δεν έχει γίνει ποτέ καθαρισμός. Αυτό μου έχουν μεταφέρει και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Τεράστια.
0: Να φτιάξουμε και κανένα δασαρχείο, να προσλάβουμε και τίποτα δασονόμους. Όλο τα λέμε.
1: Το λέμε όμως, Αντρέα, εκ των υστέρων.
0: Ναι, γι' αυτό να το πούμε τώρα, για να είναι εκ των προτέρων κάποιας άλλης φωτιάς που απευχόμαστε βέβαια να μπει.
1: Πάντοτε το προλαμβάνει, είναι πολύ καλύτερο το θεραπεύει. Δυστυχώς όμως ερχόμαστε κατόπιν εορτής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη.
1: Εγώ ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Είχαμε πεταχτεί μέχρι την αγαπημένη μας Έρτη Ιωαννίνων. Πηγαίνουμε τώρα για τίτλους ειδήσεων και ακούμε Marvin Gaye, γιατί μια τέτοια μέρα που λέτε, 8 δηλαδή Σεπτεμβρίου του 1973, ανέβηκε στην κορυφή με αυτό το τραγούδι με το Let's Get It On.

Τα μηνύματα τα βλέπω, Φώτη, είπαμε. Θα προσπαθήσω αύριο κάπως να το βάλω. Είναι και υπέροχο τραγούδι, είναι η αλήθεια. Η πρότασή σου, ο Βασίλης από Καρδίτσα, για μέσω ψηφιακού ραδιοφώνου, λέει, άκουσες παρεμβολές. Το δύσκολο μου φαίνεται στο ψηφιακό, εκτός αν εκπέμπει κάτι περίεργο εκεί. Θα το κοιτάξουμε και αυτό, μέσα στην πόλη, λέει, της Καρδίτσας. Να περνάτε όμορφα, ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Βαγγέλη από Καλαμάτα, το ακούσαμε και το ελληνικό τραγούδι, δεν μπορείς να πεις, εκτός αν είχες πάρει πριν. Έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, συνοπτική αλλά πλήρης και τεκμηριωμένη προσέγγιση της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: σας είναι η περίφημη Electric Light Orchestra. Μια τέτοια μέρα που λέτε, Σεπτέμβρη του 1945, γεννήθηκε αυτός ο Βρετανός μπασίστας που καμιά φορά θέλει προσοχή για το πώς θα προφέρει το όνομά του, ο Kelly Graucat. Αμα δείτε και πώς γράφεται, είναι καταπληκτικό, αλλά δεν πειράζει, μην το δυσκολέψουμε. Πάντας μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Kelly Graucat εκεί στην Αγγλία και φυσικά πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Electric Light Orchestra από το 64 μέχρι το 83. Αγαπητέ Αποστόλη, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το δρόμο στην Κρήτη, Ηράκλειο Χερσόνησος, καινούριος λέει δρόμος, τον ξυλώνουν για να κάνουν το ΒΟΑΚ, να μπουν διόδια, και οι άνθρωποι που δουλεύουν στις περιοχές Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες, Γούβες, Χερσόνησο, μιλάμε σε τουριστική full season, καθόμαστε στην ουρά και κάνουμε κάθε μέρα μια μισή ώρα να πάμε και μια μισή να γυρίσουμε για 20 με 25 χιλιόμετρα. Ωραίες συμβουλές και υποδείξεις του Ιωάννης θα δούμε και στα μηνύματα. Ο Μίτσος τι λέει από το βόρειο δυτικής Μακεδονίας. Τελευταίες λέει 8-9 μέρες κάθε πρωί ένα ελικόπτερο περνάει από πάνω μας πηγαίνοντας για την τραπεζίτσα. Εκεί είναι η φωτιά για την οποία συζητούσαμε νωρίτερα, η τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Δεν ξέρω λέει αν πηγαίνουν κι άλλα ένα αέρια μέσα από αλλού, αλλά εμείς αυτό το ένα μόνο βλέπουμε κάθε πρωί. Τώρα ναι. Δεν ξέρω ο Μίτσο μου. Πάντως από ό,τι μας έλεγε και ο ανταποκριτής μας ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, είναι τέτοια η διαμόρφωση εκεί που δεν αρκούν τα πτυτικά μέσα. Έρπει η φωτιά, είναι χαμηλά, κρύβεται στην ουσία και οι ρήψεις δεν μπορούν να την αποτελειώσουν και είναι πολύ δύσβατη περιοχή για τις επίγειες δυνάμεις. Είναι ένα περίεργο θέμα. Διεθνής ημέρα του φυσικοθεραπευτή μας υπενθυμίζει η Πέπη. Γιορτάζει ο μικρός μου γιος ως φυσικοθεραπευτής που είναι. Να τον χαίρεσαι Πέπη μου και να τον αξιοποιείς, γιατί όταν μεγαλώνουμε ένας φυσικοθεραπευτής είναι ο καλύτερος φίλος μας. Ωρα καλή σου Ανδρέα, ο Κώστας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι λέει με την κυβέρνηση γιατί είπε ότι θα μας φέρει σανό. Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Μια στιγμή γιατί κοίταξα, ναι, τηλεφωνικό κέντρο, Messenger και πάμε Viber. Ω, έχεις πάρα πολλά σήμερα Γιάννη μου, έχεις και 2-3 που ούτε καν τα είδα εγώ και μπράβο. Ποιο είναι αυτό, οι Led Zeppelin βρέθηκαν για 8η και τελευταία φορά στην κορυφή των άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Επειδή παίξαμε σήμερα, θα προηγηθούν κάποιες, χθες με συγχωρεί, σήμερα θα προηγηθούν κάποιες άλλες επιλογές. Αλλά ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάς πάρα πολύ. Ο Σπύρος, τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες, χροκέρδειας από τα καρτέλ. Κοίταξε, τους αφορισμούς δεν έχει σημασία, συμφωνώ, διαφωνώ ή αν είναι και για τον εχθρό μου να λες. Οποιοδήποτε επιχείρημα με χαρά και ας είναι εναντίον όποιου θέλεις και μένα και της κυβερνήσεως και της αντιπολιτείας, αλλά αυτό το αφοριστικό χαρακτηρισμός αυτός επειδή δεν μπορώ, δηλαδή αυτό το στυλ πολιτικού καφενείου στα μηνύματα δεν θέλω να το κάνουμε. Να πεις ότι υπάρχει αυτό το καρτέλες χροκέρδειας διότι αυτό εκείνο και τ' άλλο, θα στο διαβάσω εναντίον οποιοδήποτε και να είναι, αλλά επιθετικούς μόνο χαρακτηρισμούς, το καρτέλ του τάδε, ο αναξιόπιστος τάδε, όχι. Να μιλάμε, δηλαδή βάλτε όποιο θέμα θέλετε και δείτε το από όποια οπτική θέλετε εσείς, δεν κάνω λογοκρισία. Αλλά αυτό το αφοριστικό facebookικό στυλ, εδώ είναι και Viber στο Facebook, δεν στέλνουν συνήθως τέτοια, δεν θα το υιοθετήσουμε Σπύρο στην εκπομπή. Δεν έχει να κάνει με το ποιον χαρακτηρίζεις, έχει με τον τρόπο διατύπωσης. Τι λέει εδώ ο Αλέξανδρος, ένα τυπικό συντριβάνι εκολαπτήριο διαφόρων ειδών. Α, επειδή λέμε για τα κουνούπια, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν είναι λιμνάζο νερό, κατά πράσινο είναι, το δείχνει εδώ, η χαρά του κουνουπιού είναι. Άρα και η χαρά του Δυτικού Νείλου. Ο Στέργιος. Να πω κάτι σχετικά με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τότε που ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, το άγαλμα δεν φωτίζεται τη νύχτα. Γιατί μην το δούνε από τη Βόρεια Μακεδονία και μας. Τέλος πάντων, λέει, ούτε επί μπουτάρι, ούτε. Μην μου βάζετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ. Δεν θα τους διαβάσω. Και με δυσκολεύεται γιατί πρέπει την ώρα που διαβάζω να κόβω και λέξεις. Δεν είναι αυτό το, με το πλακάτ μήνυμα και τέτοιο. Δεν το κάνω ούτε εγώ. Δεν είναι ότι εγώ το κάνω και δεν μπορείτε εσείς. Δεν είναι το ύφος της εκπομπής. Δηλαδή έχετε ένα επιθετικό προσδιορισμό για τον Μπουτάρι, ένα για τον Ζέρβα. Εντάξει, το δεξιού Ζέρβα το καταλαβαίνω, είναι ένας. Αλλά τα άλλα δεν. Ούτε επί Αγγελούδη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά θέλουν να τον κρύψουν το βράδυ το Μεγαλέξανδρο ή γίνεται για λόγους, πώς να το πω, οικονομίας, γιατί βλέπεις με τα ενέργεια κάτι δίνεται. Το κατέγραψα πάντως. Η Μάρθα που ήμασταν, στον Αλέξανδρο, στη Μάρθα, καλό δροσερό καλοκαιρινό απόγευμα. Αυτό είναι μια ανάσα, ρε παιδί μου, έτσι, πώς λέμε, θετικής άβρας, όχι θετικής ενέργειας. Έβγαλα τον καλύτερο μου αυτό και λες τέτοιες Αμερικανιές, δεν τρελαινόμαστε εμείς γι' αυτά. Ο Γιάννης, άμα δεν μου το στείλεις την Παρασκευή και μου το στέλνεις κάθε μέρα, Γιάννη, δεν θα το διαβάσω ούτε την Παρασκευή. Να κάνω έτσι διαφήμιση σε ωραία πράγματα. Ο Μπίλι Γκράντε από Καλαμάτα, 30 βαθμοί και ζέστη. Εντάξει, καλά είναι πάντως το 30. Είναι απλά η ιδεολογία τους, λέει, δεν έβρισα κανένα. Ναι, αλλά ο χαρακτηρισμός, θα τον πω για να κρυθεί κιόλας, αριστεροφιλελέ, είναι κάπως, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο καφενιακό, με συγχωρείς. Άμα θες, διατύπωσέ το, κάνε ένα κόπο να το κάπως αλλιώς να το διατυπώσεις, αν μπορείς. Από πότε η αλήθεια, λέει ο Σπύρος, είναι αφορισμός? Δεν πειράζει, όσοι θέλουν κατάλαβα. Όχι, Σπύρο μου, αυτά τα παλιά του αμφιθεάτρου, από πότε η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτό που λες εσύ αλήθεια. Άμα βγω και εγώ και πω ότι ο Νικολόπουλος, τον Ιχολύπτη, είναι μπιπ και βρίσω, θα μου πει, όχι, δεν σε βρίζω γιατί είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό είναι η αλήθεια όπως τη βλέπω εγώ. Δεν λέω δεν έχεις δίκιο. Το πώς θες βλέπεις την κυβέρνηση είναι δικαίωμά σου. Αλλά όχι με αυτόν τον, πώς να σου πω, τον τρόπο διατύπωση. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, εντάξει, δεν θα προσπαθήσω παραπάνω να το εξηγήσω. Θες να πεις ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αυτό το μέτρο που παίρνει καταστρέφει τον ελληνικό λαό, διότι, πρόσεξε, αυτό εκείνο τ' άλλο, θα στο διαβάσω. Αλλά ο χαρακτηρισμός πριν, το έτσι, οι μαφιόζοι, δεν το κάνουμε για κανέναν, όχι για την κυβέρνηση, ούτε για την αντιπολίτευση, ούτε για το μικρότερο κόμμα, ούτε για τον εχθρό μας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Καλωσορίζω τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
2: 30.000 σημαίες θα έχει σήμερα.
0: Ωπα, Παναγία μου.
2: Ετοιμάζει μια φαντασμογορία η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο Champions League σήμερα με 30.000 συλλεκτικές σημαίες.
0: Να προλάβω να περάσω, γιατί δεν είχα. Θα τις μοιράζει δηλαδή?
2: Θα τις μοιράζει, βέβαια.
0: Θα πάω απ' έξω, ό,τι προλάβω.
2: Να δημιουργήσει.
0: Πες τα γρήγορα να φύγω να πάω γήπεδο, αν και έχω. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο, νομίζω, ξεκινάει το παιχνίδι.
2: Σωστό. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα του φετινού Champions League και φυσικά πρεμιέρα της ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική.
0: Που αντιμετωπίζει ποια αυστριακή ομάδα?
2: Την αυστριακή ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω. Ματζέντα Σπορ 2, έτσι λέγεται η Κοσμοτέ πλέον.
0: Βγάζει μάτια πάντως αυτό το χρώμα που έχουν υιοθετήσει. Δεν το λέω για κακό. Αυτό ναι, το ματζεντοκόκκινο που το έχουν βάλει και παντού.
2: Ακόμα
0: και
2: στο.
0: Είναι μαρκετίστικο, αλλά θα τρέχουμε στους οφθαλμιάτρους. Δηλαδή λίγο μάζεψε το, λίγο πιο ματ, λίγο πιο. Τέλος πάντων, αυτά ο καθένας.
2: Και φυσικά από την Era Sport με αναλύσεις μετά, με γραμμές εκεί, με μηνύματα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι το σημερινό. 300 δεν θα παίξει.
0: Δεν παίζει τελικά, έχει ένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχει πει η ομάδα ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά του. Θα μπει, δεν είμαστε.
2: Σε κάποιο δάκτυλο του χεριού, αν κατάλαβα και εγώ τα συμφραζόμενα και τον υπόλοιπο.
0: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, εντάξει.
2: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, καλό τερματοφύλακα και ο Μπρινιόλι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο διαιτητής ήταν ο Λουίς Μιγκέλ Μπράγκο Γκοντίνιο. Τώρα μου πει γιατί μου λες για αυτό το Πορτογάλο.
0: Γιατί και οι τέσσερις θα διαιτητεύουν, ή ο
2: ένας θα. Ναι, γιατί ήταν στο περσινό με τη Τσέλιε 4-0 στο Conference League. Γι' αυτό το λέω.
0: Εμείς είχαμε νικήσει.
2: Ναι.
0: Καλώς να έρθει το παλικάρι να διαιτητεύσει. Καλώς να έρθει, μπράβο.
2: Λοιπόν, είναι μια μέρα όμως γεμάτη Champions League και είναι ευκαιρία να πούμε γρήγορα και ποιοι θα παίξουν. 8 παρατέταρτο λοιπόν ΑΕΚ Last Leeds και στις 8 παρατέταρτο επίσης Breeze Aston Villa. Στις 10 η ώρα Betis, Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal Καρέτσας.
0: Μάλιστα.
2: Porto Manchester City και Real Madrid της Inter.
0: Αχα. Άντε, να τους κουράσει η Ίντερ σιγά σιγά τη Ρεάλ όταν θα έρθουν σε εμάς να έχουν κουραστεί λίγο τα παιδιά. Και την είδα στο τελευταίο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με τη Ρεάλ. Είναι η ομάδα μου στην Ισπανία, γι' αυτό την παρακολουθώ αυτήν και την Arsenal στην Αγγλία.
2: Η Arsenal, η οποία αυτή πρέπει να παίζει αύριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, παίζει με την Νάπολη.
0: Θα μου τα πει ο Καϊμάς, γιατί έχω ενημερωθεί ότι θα είναι ο Δημήτρης.
2: Λοιπόν, έχουμε όμως και στις 10 παρατέταρτο ένα παιχνίδι κυπέλου σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, είναι λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή στο Παδεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός υποδείχεται απόψε Βόλο. Δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδος από την Ερασπορ και το Sky αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη.
0: Ωραίος ο Ηρακλής. Γιατί στην αρχή, επειδή έφαγε 4 από την ΑΕΚ, λέγανε αυτά που εκείνο και τα λοιπά. Αλλά εγώ τον βλέπω ότι θέλει να παίξει μπάλα ο προπονητής του. Δεν θέλει βάζω δύο πούλμαν και ό,τι κάνουμε. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο. Και όταν παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι να στρώσει και τελείως, θα χάσεις και αυτά, αλλά μετά θα κάνεις αυτό που πρέπει. Μάλιστα.
2: Η νίκη της ημέρας για τη Super League 2, μιας και το μεταβλήθηκε και η ΕΡΤ το πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Πανιόνιος 2-0 τον Αστέρα Άκτορ Β.
0: Ναι, Πανιονάρα, μπράβο.
2: Αλλά και το διπλό, η νίκη του Μαρκό επί του Παρσιαρικού με τον Ελαραμπή να σκοράρει, έτσι.
0: Αυτά είναι. Δεν ξεχνιέται η τέχνη, αγόρι μου.
2: Όχι, αυτό είναι καλλιτέχνη, είναι αλήθεια. Ναι, ότι είναι ακριβώς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Εκτρόπου. Εμείς τώρα θα πάμε για κολύμπι σε λίγο.
2: Βροσιές.
0: Θα βουτήξουμε από τους οθονούς και λέω έτσι χαλαρά να πάμε μέχρι την Ιταλία κολυμπώντας. Πώς σου φαίνεται?
2: Κουράστηκα.
0: Λίγο δύσκολη, Ναι, αλλά επειδή ο Σπύρος Χρυσικόπουλος το έκανε.
2: Αυτό είναι αθληταράς μεγάλος.
0: Όχι, είναι μεγάλο. Υπεραθλητής, δεν είναι απλώς αθληταράς. Γιατί τώρα να διασχίσει το Ιόνιο, το είχε επιχειρήσει, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν λίγο άτυχος με τον καιρό, με και τα λοιπά. Αυτή τη φορά το έκανε, ρε φίλε. Κολύμπησε, δηλαδή διέσχισε το Ιόνιο. Οπότε να μας πει λίγο, έτσι ξέρεις, όταν μιλάς με τέτοιους ανθρώπους, παίρνεις και μια γεύση από το πώς νιώθουν, πώς σκέφτονται. Και μπορεί να βρεις και εσύ έτσι κάτι καλύτερο μέσα σου να αναδείξεις. Θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι θα πάμε να δροσιστούμε.
2: Ωραία,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, Σπύρο μου, το διαβάζω το μήνυμα γιατί σε βλέπω στεναχωρημένο. Όχι. Τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες χροκέρδειας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις πλάτες της εργατικής τάξης, που και αυτά αφοριστικό είναι, αλλά δεν έχει τον επίμαχο όρο που, όπως να σου πω, εντάξει, μπορεί στην γλώσσα μεταξύ τους και αυτά να τη χρησιμοποιούν στην πολιτική, αλλά εκεί θα ήταν ενδιαφέρον να πεις δύο ωραία επιχειρήματα, τα οποία αλήθεια εγώ θα τα διαβάσω. Θα πάρει κάποιος άλλος, θα στείλει ένα μήνυμα. Πώς το έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ελλάδα χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά θα στείλει ένας άλλος. Η άθλια κυβέρνηση τέτοιο. Θα στείλει ένας άλλος. Η τραγική αντιπολίτευση. Δεν γίνεται όμως αυτό, δεν οδηγεί πουθενά. Μένα μην νομίζεις. Καλό θα μου έκανε, γιατί λέγοντας το ένα θα χτύπαγαν άλλοι πέντε και θα είχαμε 300 μηνύματα με αυτή την ευκολία. Αλλά δεν θέλουμε να πέσουμε στην ευκολία.

0: Και μάλιστα στην ευκολία τώρα που θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν την ξέρει αυτή τη λέξη, αν πρέπει να τη δει στο λεξικό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που οι στόχοι που βάζει, μερικοί μπορεί να είναι ως και ανέφικτοι, αλλά φαίνεται ότι αυτό που πέρυσι, ας πούμε, η πρόπερση ήταν ανέφικτο, φέτος είναι εφικτό. Δείχνουν μια προσήλωση και μια εσωτερική δύναμη, γιατί βέβαια χρειάζεται και η σωματική ικανότητα όταν πραγματοποιείς έναν άθλο. Και μην κοιτά τώρα, γιατί λέμε εμείς τα αθλητικά και βάζουμε και τα σπορ και τα λοιπά. Ο άθλος έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, γι' αυτό μιλάμε και για αθλητισμό. Ο άθλος είναι μια σπουδαία πράξη, ένα κατόρθωμα ή ένα επίτευγμα. Και πολλές φορές όταν αυτό το επίτευγμα περνάει και κάποια όρια, δεν ξέρουμε πως χρειάζεται να ενισχύσουμε και τη λέξη άθλος. Για να μην σας πω περισσότερα και να απολαύσουμε μαζί την συζήτηση, θα υποδεχθώ τον κύριο Σπύρο Χρυσικόπουλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαρακτηρίσω υπερκολυμβητή ή υπεραθλητή, γιατί και στους δρόμους, αν δεν κάνω λάθος, δεν περιορίζεται στο νερό, αλλά το νερό είναι πάντα ένα ακόμα πιο δύσκολο στοιχείο στο να το αντιμετωπίσεις. Κατάφερε λοιπόν να πέσει, να βουτήξει τους οθονούς και να βγει στην Ιταλία, κολυμπώντας. Εδώ που τα λέμε το βαπόρι της γραμμής, αν υπάρχει να πας, φτάνεις κουρασμένος, ρε παιδί μου, όχι να το κολυμπήσεις. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι κοντά μας, έστω τηλεφωνικός. Γεια σας, κύριε Χρυσικόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή.
0: Τι τώρα, και λίγα είπα, αλλά λέω άσε μη τώρα.
1: Μία μικρή διόρθωση να κάνω. Για το 2024 που το προσπάθησα. Δεν είχε να κάνει με θέμα καιρού. Ο καιρός ήταν χάλια, έτσι κι αλλιώς.
0: Οι τσούχτρες κάνανε τη δουλειά.
1: Ήτανε οι τσούχτρες, ναι, γιατί για πολλές ώρες κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες. Δεν τις έβλεπα τώρα, ήτανε βράδυ. Ήτανε πολύ μεγάλο κιόλας αυτό το είδος, γιατί το καταλάβαινα όταν με τσίμπαγε στα χέρια μου στο πρόσωπο, έτσι. Μέχρι που έφτασα στο σημείο από τα πολλά τσιμπήματα στα άκρα να αρχίζει να μου προκαλεί στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε, από την πολλή ισταμίνη που παράγει το σώμα, από το πολύ αίμα που στέλνει στα άκρα για τις πληγωμένες περιοχές και μένει ο κορμός χωρίς αίμα. Οπότε άρχισα να έχω στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε και αναγκάστηκα να σταματήσω.
0: Άρα οι τσούχτρες το 24.
1: Ναι.
0: Κάνα λαγοκέφαλο δεν πετύχατε αυτή τη φορά.
1: Όχι. Τόσα χιλιόμετρα δεν έχω συναντήσει.
0: Περίεργο, γιατί όταν έγινε όλη αυτή η φασαρία στην αρχή του καλοκαιριού με το λαγοκέφαλο, όλους και όλες τους τσιμπούς ένας, τους δάγκων ένας λαγοκέφαλος. Και μετά εξαφανίστηκαν οι άτιμοι.
1: Όσο τους ενοχλείς, τόσο δεν θα αφήσει το πράγμα.
0: Αυτή τη φορά πήρατε τα μέτρα σας πηγαίνοντας για να πετύχετε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Σε σχέση με τις τσούχτρες.
1: Όχι, ήμουν ακόμα πιο αισιόδοξο και πίστευσα στη στατιστική και όλα ότι 2 στα 2 δεν θα πετύχω ξανά.
0: Δεν μπορεί όλα τα κοπάδια να περιμένουν εμένα.
1: Έψαξα και διάφορα ό,τι έρευνες μπορούσα να βρω για τα κοπάδια των Μεδουσών, προφανώς. Αλλά αυτό δεν μπορεί, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει.
0: Σας βλέπω να παίρνετε πτυχίο θαλάσσιας βιολογίας την επόμενη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι έχω μάθει αρκετά χρόνια, αρκετά πράγματα τα τελευταία.
0: Όχι, και αν το βάλετε εσείς στόχο, δεν γίνεται, αφού κάνετε. Πόση απόσταση κολυμπήσατε, δηλαδή?
1: Την απόσταση την μετράμε ακριβώς σε ευθεία γραμμή και είναι ακριβώς από το σημείο των οθονών στο λιμάνι που ξεκίνησα μέχρι την παραλία που βγήκα, είναι 90,6 χιλιόμετρα. Και χρειάστηκα 31 ώρες και 50 λεπτά.
0: Εγώ ούτε περπατώντας σε 31 ώρες. Αλλά δεν έχει σημασία, γι' αυτό εσείς είστε αυτό που είστε.
1: Αλλάξα και λίγο και την κατεύθυνση και, και το σημείο εκκίνηση σε σχέση με το 24, αλλά και του τερματισμού. Πρόσθεσα παραπάνω μέτρα, γιατί αρχικά θα ξεκινούσα από την παραλία Ξυλοθερμών μέχρι το Οτράντο, αλλά που ήταν γύρω στα 85 με 86 χιλιόμετρα. Τώρα πρόσθεσα παραπάνω χιλιόμετρα, γιατί έβαλα στόχο πορεία προς τη Σάντα Μαρία Αντιλέουκα, που έβγαινε πάνω από 90 χιλιόμετρα.
0: Και αυτό είναι ένα είδος ρεκόρ Guinness, γι' αυτό προσθέσατε τα χιλιόμετρα, ή θέλατε εσείς, είπατε, είναι εύκολο τώρα τα 85, κάτσε να βάλω κάτι
1: όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, συνήθως κάποιες φορές όταν έχω σε κάποιους στόχους κάποια αποτυχία, κάνω κάποιες αλλαγές. Οποία από αυτές τις αλλαγές ήταν να αλλάξω και την κατεύθυνση, ναι, για να βγάλω και παραπάνω χιλιόμετρα, όχι, δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ σε χιλιόμετρα. Σίγουρα είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ και είναι ένα ρεκόρ Guinness ως ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως.
1: Από χιλιόμετρα, ναι. Δηλαδή δεν ήταν το επίτευγμα των χιλιόμετρων, ήταν το πέρασμα, το πόσο δύσκολο είναι να περάσει το στενό του Οτράντο, ναι. Που με 5-6 μποφόρη ήταν.
0: Διασχίζει το Ιόνιο, δεν είναι, γιατί έχετε κολυμπήσει και σε πισίνα πέρα δόθε κάτι άπειρες ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είχα κάνει το 21 μία εβδομάδα. Πέρσι είχα κάνει το 48ωρο που έχω, το δεύτερο μου παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες που έκανα 151 χιλιόμετρα. Φυσικά το Ρόδος Καστελόριζο που είχαμε εκεί πει και παλιότερα σε συνέντευξή μας, που ήταν πολύ δύσκολος άνδρος, ήμουν 64 ώρες μέσα στο νερό.
0: Και με μεγάλη συμβολική αξία η διαδρομή που κάνατε, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
1: Που και τώρα είχε συμβολική αξία, γιατί πάντα, επειδή αγαπάω πολύ τα κλειδικά μας νησιά, όσο δεν ήξερε ο κόσμος το Καστελόριζο, ακόμα χειρότερη ήταν η κατάσταση και με τους Οθονούς. Δεν γνώριζε τα διαπόντια νησιά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα, το Μαθράκι. Χαίρομαι αν συνέβαλα λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες που έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη προβολή αυτό το εγχείρημα, να μάθει ο κόσμος τους Οθονούς.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είναι πραγματικά άθλος. Δηλαδή αποσπάω κατευθείαν το θαυμασμό οποιοδήποτε, νομίζω. Αλλά και το λέω για να κλέψουμε λίγο, ξέρετε, από το ψυχισμό και την νοοτροπία σας για δική μας χρήση. Δεν το ρωτάω για κακό, για πολύ καλό το ζητώ, ναι. Ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λογική κάθε φορά που κάθε φορά όσο περνάνε και τα χρόνια ανακαλύπτω και παραπάνω λόγους που το κάνω. Κυρίως ήθελα να πω ότι μου αρέσει να ξεπερνάω τα ωριά μου, μου αρέσει να ανακαλύπτω μάλλον που είναι και να τα ξεπερνάω. Μ' αρέσει να αποδεικνύω ότι ο άνθρωπος έχει πολύ παραπάνω δύναμη από αυτό που πιστεύει. Δεν μ' αρέσουν τα λόγια, να το λέω στα λόγια πάμε προσπάθεια. Θέλω να το αποδεικνύω με πράξεις. Και σίγουρα βγαίνεις διαφορετικός άνθρωπος όταν ολοκληρώνεις μια υπεραπόσταση, πάντα προς το καλύτερο.
0: Βοηθάει όταν το πετυχαίνετε, νιώθετε, ναι, αυτοθαυμασμό ή κάποιο άλλου τύπου ικανοποίηση που εμείς δεν την ξέρουμε?
1: Όχι, όταν ολοκληρώνω ένα εγχείρημα δεν το έχω καταλαβαίνω τι έχω κάνει. Χρειάζεται αρκετές μέρες για να καταλάβω τι έχει γίνει και να το συνειδητοποιήσω. Είναι φορές που νιώθω και ένα κενό κιόλας με το που το κάνω, αν και έχω πολλά εγχείρηματα ακόμα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω. Μάλιστα. Τώρα ομολογώ ότι ήταν από τις φορές που μόνο που λες Ελλάδα-Ιταλία ένιωσα πολύ ωραία και για μένα. Ότι κατάφερα δηλαδή να φτάσω από την Ελλάδα στην Ιταλία. Δηλαδή είναι σαν να το λες σαν κάτι υπερβατικό που δεν γίνεται. Είναι ένα τίτλος.
0: Είναι υπερβατικό, είναι. Είναι μια πληρότητα, νιώθετε ενδεχομένως.
1: Είναι φανταστικό. Ναι, ναι. Γιατί ειδικά όταν έχει υπάρξει ήδη και μια αποτυχημένη προσπάθεια, νιώθεις μια ικανοποίηση ότι κατάφερες να το ολοκληρώσεις. Δεν ξέχασες το στόχο σου. Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή που δεν τα είχα καταφέρει ότι σίγουρα θα το προσπαθήσω και σίγουρα θα τα καταφέρω. Οπότε το κάνει ακόμα πιο. Μια αποτυχημένη προσπάθεια το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Και γενικά. Αν με ρωτήσει ο κόσμος ποιο είναι το μεγαλύτερο που έχει καταφέρει, αυτό που απαντάω είναι η σωστή διαχείριση μιας αποτυχίας. Να πάρω όσα περισσότερα πράγματα και να σηκωθώ μετά από κάθε αποτυχία.
0: Πηγαίνετε καμιά βόλτα σε τίποτα σχολεία να μιλάτε με τα παιδιά?
1: Ναι, ναι, με αφορμή και το βιβλίο που έχω γράψει. Είναι το αγαπημένο μου να πηγαίνω στα σχολεία και να μιλάω, να πω ότι λέγεται Κολυμπώντας πέρα από τα όρια. Βέβαια ολοκληρώνεται το βιβλίο μου αυτό με το Ρόδος Καστελόριζο, οπότε ίσως σιγά σιγά έρχεται ο καιρός να γράψετε.
0: Πρέπει να γράψετε και το επόμενο βήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω στο σχολείο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις των μικρών παιδιών.
0: Φαντάζομαι λίγο καλύτερες από τις δικές μου, αλλά είναι σημαντικό.
1: Οι δικές σας είναι φανταστικές και περνάω πολύ ωραία κάθε φορά που με έχετε φιλοξενήσει, αλλά ομολογώ ότι και των παιδιών είναι το κάτι άλλο.
0: Είναι ουσιαστικές, γιατί η εμψυχωτική σας παρουσία νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που χρειαζόμαστε σε αυτόν τον πολύ θολωμένο κόσμο που έχει γίνει τόσο διαδικτυακός. Γι' αυτό θέλαμε και εμείς έτσι να μοιραστούμε λίγη κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσκόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλούς άθλους. Καλούς επόμενους άθλους. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: 2003, 8 Σεπτεμβρίου, ο David Bowie ήθελε να προωθήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Reality. Πηγαίνει και στο Hammersmith του Λονδίνου για λίγους και εκλεκτούς, κάνει μια βραδιά, λέει και ένα τέτοιο τραγούδι. Εμείς λέμε το αποχαιρετιστήρια τα δικά μας, γιατί σε λίγο έρχεται Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. και εμείς θα συναντηθούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ο Χριστός και η Παναγία, λέει ο Σπύρος. Τι ζούμε, Θεέ μου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ, να σε καλά. Α, ο Στέλιος. Θα τα δω αύριο. Αύριο πρέπει, γιατί το Viber δεν το μπορώ να το βλέπω όταν βγαίνω. Παιδιά, Ειρήνη, μην και καλησπέρα, Βαγγέλης από Μαρούς. Έτσι τελειώνουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Έργο ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου δηλώνει ο Αλσίση. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη για το πολεμικό μας ναυτικό. Το σχέδιο της κυβέρνησης για 30% φθηνότερο ρεύμα έως το 2029. Οι 6 άξονες για τη μείωση. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό, το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά ακίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ολυμπία Τελιγιορίδου και Ελευθέρης Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους, τονίζουν οι δικαστές. Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων, έδειξαν οι εξετάσεις του προγράμματος PISA. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Ρενουάρ. Οι δράστες έκοψαν το σειρματόπλεγμα και διέφυγαν με τα μισά κλοπημαία. Η καρδιά μου ματώνει, σοκαρισμένη Μέρκελ από τη νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt. Και τέλος, Τραμπ και Πούτιν μίλησαν μία ώρα στο τηλέφωνο μετά το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης τριμερού συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο El Alamein με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αλσίση. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να στέλνει και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα. Οι τρεις ηγέτες ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία του τριμερού σχήματος, το οποίο και χαρακτήρισαν υπόδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία ολόκληρη.
5: Αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.
6: Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
7: Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και τέσσερις ολίκους, που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος.
4: Πάμε τώρα στην ανταποκρίτριά μας, στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλαν οι τρεις ηγέτες. Προέβαλαν κατά τις δηλώσεις τους τη συνεργασία των τριών χωρών ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο. Φιλιό, καλησπέρα από την Αθήνα. Θα λέγαμε για την ελληνική πολιτική διπλωματική μάχη του El Alamein.
8: Ακριβώς, Άννα, και να σας πω ότι η συνάντηση σήμερα έγινε σε ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα, με πάρα πολλά χαμόγελα από όλες τις πλευρές, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τόσο τον πρόεδρο Σίση όσο και τον πρόεδρο Χρυστοβουλίδη ως δύο πραγματικούς φίλους. Η φράση, ωστόσο, του Κύπριου Πρόεδρου, ο οποίος χαρακτήρισε την Τυρμερή ως άτυπη στη μορφή στρατηγική στην ουσία, περιγράφει ακριβώς το κλίμα της συνάντησης, ενός σχήματος σταθερού και δοκιμασμένου, όπως είπαν οι τρεις ηγέτες, που για πάνω από μία δεκαετία εδράζεται στην εμπιστοσύνη και τη θετική προσέγγιση. Να σας πω λοιπόν ότι ο τομέας της ενέργειας ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, τόσο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και το οποίο ο πρόεδρος Σίση χαρακτήρισε ως ορόσημο, όσο και η συμφωνία για τοξικό αέριο από τα κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη της Κύπρου. Από όπου το φυσικό αέριο θα εξάγεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και μετά θα μεταφέρεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα μηνύματα τώρα, μέσω της Τριμερούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως τις τρεις χώρες όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο βάσει του διεθνούς δικαίου. Και συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα και επιδιώκει τη σταθερότητα, η οποία δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανατομίστηκε και στην κοινή δήλωση των τριών ηγετών, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών πρέπει να συμπέφτουν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κλείνοντας, να σας πω πως, όπως είπες και εσύ, η συνάντηση έλαβε χώρα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, με τις συγκρούσεις στην περιοχή να μένονται και όλες οι εξελίξεις από τη Γάζα, το Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, αλλά και την Ερυθρέα Θάλασσα και το Κυπριακό ήταν στην ατζέντα των τριών ηγετών.
4: Και σε ένα σημείο με πάρα πολλούς συμβολισμούς. Λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα με τους συναδέλφους ότι είχε πει ο Τσόρτσιλ ότι πριν το El Alamein δεν είχαμε καμία νίκη, μετά το El Alamein δεν είχαμε καμία ήττα. Και ότι στη μάχη αυτή έλαβε μέρος η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Ωστόσο, για να επιστρέψουμε, Φιλιό, στα σημερινά, είναι προφανές ότι οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Είναι αυτό που έγινε σήμερα και μια απάντηση στην συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ, διότι γνωρίζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο σε αυτή την συμφωνία.
8: Ακριβώς. Είναι αυτό που λες και σίγουρα η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία.
4: 9 δις. Είναι η βοήθεια της Ένωσης προς την Αίγυπτο και σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η ελληνική πλευρά.
8: Ακριβώς. Ήταν μετά τη συμβολή της ελληνικής πλευράς, όπου η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε στρατηγική το 2024 και υπήρξε αυτή η μεγάλη συμφωνή χρηματοδότησης της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Οπότε παρά την πίεση της Τουρκίας, βλέπουμε ότι η Αίγυπτος αρνείται να συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Και επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Σίσι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι μάλλον γέννη προς το να είναι αντιϊσλαμιστής. Ενώ αυτή η συμφωνία είναι και μια συμφωνία στην οποία δόθηκε και ένας θρησκευτικός χαρακτήρας. Mm-hmm. Υπογράφηκε Παρασκευή στην Ιερή Χώρα των Μουσουλμάνων. Και είναι κάτι στο οποίο ο Σίσι θα σκεφτεί διπλά και τριπλά για το αν είναι κάτι στο οποίο θέλει να βάλει την υπογραφή του.
4: Έχουμε κάτι για την μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, προέκυψε κάτι σε σχέση με αυτό το αγκάθι, ας πούμε, στην συνάντηση αυτή?
8: Όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις, δεν υπήρξε κάτι για τη Μονή Σινά. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε και μία κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο πριν την Τριμερή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το θέμα της Μονής Σινά τέθηκε στο τραπέζι, γιατί βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη Μονή Σάνο. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Είναι μια απόφαση η οποία την περιμέναμε από τις 23 Αυγούστου και έχει αναβληθεί και την ίδια στιγμή η ίδια η Μονή βρίσκεται σε πολύ εντατικές συνομιλίες μαζί με το Αιγυπτιακό Δημόσιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία. Οπότε η συγκυρία η σημερινή ήταν πολύ κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της Μονής ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε.
4: Φιλιό, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα.
5: Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα. Ούτε ανοχήσατε δεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
4: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές και συνολικά η ενεργειακή συνεργασία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι.
5: Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φίλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.
7: Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
4: Να ακούσουμε τώρα και τον διπλωματικό μας συντάκτη Νίκο Μελέτη για τη θεμελιώδη σημασία που έχει η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: Της Αιγύπτου. Δεύτερος λόγος, δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Και τρίτον, δεν θέλει να δυσαρεστήσει χώρες που έχει φιλικές σχέσεις η Αίγυπτος, Ινδία, Εμιράτα και Ελλάδα και Κύπρος. Το Κάιρο έστεινε όλο αυτόν τον καιρό το τελευταίο διάστημα καθησυχαστικά μηνύματα μέσω διπλωματικής οδούς στην Αθήνα. Σήμερα όμως το Ρέα Λαμέιν επιβεβαιώθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον πρόεδρο Σίση ακριβώς αυτός ο στρατηγικός χαρακτήρας της σχέσης. Και οι τρεις χώρες έχουν οριοθετήσει θάλασσες ζώνες, η Ελλάδα και η Κύπρος με την Αίγυπτο. Κάτι που δεν ήταν εύκολο, αλλά όμως με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και την καλή θέληση βρέθηκαν λύσεις και αυτό μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγμα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς υπέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως στην Τουρκία, αλλά και στη Λιβύη. Εξάλλου, στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή συνάντηση, υπάρχει σαφής αναφορά ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένη στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η αναφορά και η αναφορά επίσης στο κοινό ανακοινωθέν ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο Κυπριακό με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΕΕ, νομίζω δεν θα ευχαριστήσουν κάποιους που είχαν στραμμένα τα βλέμματα σήμερα στο Ρέα Λαμέιν.
1: Στη Ρώμη τώρα υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η διακρατική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία είναι συνολικά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, αφού πρόκειται για ναυτικά έθνη που μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία δημιουργεί και κοινή ευθύνη. Αλλάζουμε θέμα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Άμεσα από τον προσεχή Ιανουάριο θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το θέμα που αφορά άμεσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνδεόμαστε αμέσως με την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασαν το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία, δηλαδή ως το τέλος του 2029. Και όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και μετρήσιμο σχέδιο, το οποίο οδηγεί στη μείωση του 30%. Αυτό, για να το μετατρέψουμε σε νούμερα, σημαίνει ότι αν η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τους φόρους στην Ελλάδα για τη λιανική ήταν 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τη μείωση θα οδηγηθούμε σε περίπου 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Τώρα, για να επιτευχθεί αυτό, ανακοινώθηκαν μια σειρά από κινήσεις. Καταρχήν, δράσεις εξοικονόμησης, δράσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας του καταναλωτή, καθώς και για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ενέργεια με την παραγωγή από ΑΠΕ και αποθήκευση για ίδια χρήση. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Τώρα, τα εργαλεία για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών είναι τρία ταμεία. Το κοινωνικό κλιμακτικό ταμείο ύψους 2,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το Ταμείο για τα Νησιά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και η ρήτρα διαφυγής 600 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά μαζί αθροίζονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν σε μια σειρά από έργα για να ενισχύσουν ακριβώς τη λειτουργία της αγοράς, την παραγωγή από ΑΠΕ, την αποθήκευση και εν τέλει να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Αναλυτικά, έχουμε παρεμβάσει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύ φτάνει στα 18 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και, όπως είπε ο Υπουργός, από 700 μεγαβάτ που έχουμε σήμερα εγκατεστημένη ισχύ σε αποθήκευση, στο τέλος του έτους θα φτάσει στο 1 γιγαβάτ και το 2030 σε 5 έως 7 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε ενίσχυση των διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις διασυνδέσεις υπολογίζονται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό οδηγεί

0: σε μείωση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή ενός τέλους που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές, προκειμένου να είναι η ίδια τιμή ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα νησιά, γιατί να πούμε ότι στα νησιά είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων επιτρέπουν ακριβώς τη μείωση στον οίκο, η οποία θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές από την 1η-1η του 2027, ενώ ισχύει ήδη από την 1η Ιουλίου για τις βιομηχανίες. Ένα ακόμα μέτρο είναι η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να πούμε ότι οι ρευματοκλοπές υπολογίζεται ότι κοστίζουν 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τους συνεπείς καταναλωτές και στόχος του Υπουργείου είναι από 5% που είναι σήμερα να μειωθούν το 2028. Σε 3,5%. Ακόμη προβλέπονται παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη διάθεση 7 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την αλλαγή συστημάτων θέρμανσης καθώς και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους και τέλος ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσω της εγκατάστασης από τους ίδιους τους καταναλωτές συστημάτων τόσο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και μπαταριών, έτσι ώστε να μπορούν να αυτοτροφοδοτούν τις κατοικίες τους.
1: Πινελόπη, άνοιξες μία, όχι εσύ, ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, μία μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου.
2: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Και μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Η τιμή του Brent έχει εκτιναχθεί εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο, με την αύξηση να ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα από το μέτωπο των καυσίμων και των υγρών καυσίμων για τα οχήματά μας, βενζίνη, πετρέλαιο, αλλά και του φυσικού αερίου, εν όψη και του χειμώνα. Ήδη η υπόλοιπη Ευρώπη, που συνήθως έχουν ανάγκες θέρμανσης πιο γρήγορα από εμάς, είναι σε βαθιά ανησυχία. Εμείς, εντάξει, μπορεί και να καθυστερήσει λίγο εδώ στην Ελλάδα το κρύο, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν βλέπουν τιμές, όταν βλέπουν το φυσικό αέριο να καλπάζει, είναι μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι και σχετικά άδειες οι αποθήκες τους. Είναι περίπου στο 60-62%, ενώ θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 90% και να πλησιάζουν το 100% ενώπιον του χειμώνα. Τώρα, όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λόγω του Περσικού, της νέας αναζωπήρωσης, που έχει οδηγήσει το μεν πετρέλαιο, το Brent, κοντά, τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια έχει λίγο υποχωρήσει, είναι στο 97,5%. Φανταστείτε, λέμε τα 97,5 ότι υποχώρησε.
1: Ναι, αλλά γιατί έφτασε κοντά στα 100, έτσι.
3: 99,3-99,4 το πρωί. Μια ανάσα από τα 100. Είμαστε 50% πάνω, δηλαδή, σε αιτήσια μεταβολή. Το δε φυσικό αέριο είναι στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα. Με αυτή την τιμή είχαμε να τη δούμε από το Δεκέμβριο του 2022 και έχουμε 2026. Πάμε για υψηλό τετραετίας, αν συνεχίσει αυτή η εικόνα. Τώρα, τι έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής. Έχει επηρεαστεί σίγουρα η αμόλυβδη και το πετρέλαιο, έχει επηρεαστεί και το ρεύμα. Ξεκινάω από την αμόλυβδη και το πετρέλαιο, όπου έχουμε σημερινές τιμές στα δηληστήρια. Για μένα τη βενζίνη 1,55, γιατί το ντίζελ 1,50, και αυτές οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Για να καταλάβει κανένας, μια εβδομάδα πριν ήμασταν περίπου 3 λεπτά κάτω στη βενζίνη και 9 λεπτά κάτω στο ντίζελ. Είναι πολύ γρήγορη η άνοδος και δεν έχει περάσει ακόμα όλη, μας λένε οι πρατηριούχοι. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην Αντλία έχουμε αμόλυβδη αυτή τη στιγμή 2,09 μέση τιμή. Εδώ στην Αθήνα μπορεί να βρει κανένας και με 2,05-2,06, αλλά στην περιφέρεια ξεκινάμε από 2,10 και ανεβαίνουμε. Τα νησιά έχουν 2,30 αμόλυβδη. Και αυτό το 2,09 που είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ξαναλέω, πιθανότατα θα πάει πιο πάνω τις επόμενες μέρες. Οι πρατηριούχοι μας το λένε, δεν είναι δική μας πρόβλεψη, είναι δικές τους εκτιμήσεις.
1: Το θέμα είναι πώς, Άκη, εγώ προχθές, όχι προχθές, χθες βρήκα 2,11. Εδώ, Αττική, Αθήνα.
3: Ναι, βέβαια. Υπάρχει στην Αττική και 2,11. Ναι, εγώ λέω το πιο χαμηλό που μπορεί να βρει κανένας. Ότι μπορεί να βρει με 2,05-2,06. Προφανώς και 2,11 και 2,12 μπορεί να βρει. Λοιπόν, τώρα για το ντίζελ να δώσουμε μια εικόνα. Μέση τιμή Αντλίας 2,05 ευρώ το λίτρο. Ήταν 2,02 πριν από 5 μέρες. Μέσα σε 5 μέρες, δηλαδή 3 λεπτά. Ελπίζουμε και φανταστείτε αυτές τις τιμές που σας λέω τώρα είναι όλες με επιδότηση. Επιδότηση από το κράτος στο ντίζελ και μία έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη. Αν δεν υπήρχε και αυτή η έκπτωση ή αυτή η επιδότηση από το κράτος, θα πρέπει να προσθέταμε τώρα συν 10 λεπτά και στο ένα και στο άλλο. Και τέλος το ρεύμα, ο μήνας βέβαια είναι ακόμα στην αρχή του. Ήδη είδαμε τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν ότι είχαν μια άνοδο και αυτό οφείλεται στο φυσικό αέριο, για να συνδέσω και το φυσικό αέριο, ναι, ότι έχει και αυτό τις επιπτώσεις του στην παραγωγή του ρεύματος.
1: Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό δρομολογεί η κυβέρνηση, θεσπίζοντας φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στην μακροχρόνια μίσθωση, δρομολογώντας νέο σπίτι, πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ενισχύοντας την ανακαίνιση και βάζοντας περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση. Για το Σπίτι μου 3, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια, θα διατεθούν συνολικά 2 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κωστή.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μέτρα άξονες, θα έλεγα 7 άξονες, οι οποίοι αν εφαρμοστούν από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το τοπίο στο μείζον πρόβλημα της στέγης. Μιλάμε για φορολογικά κίνητρα τα οποία συνεχίζουν να εφίστανται, επεκτείνονται με λίγα λόγια, Θάνο. Μιλάμε για την μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση των κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ, όχι για ένα χρόνο, για 4 χρόνια ακόμα, μιλάμε πάντα για τις νεόδημητες οικοδομές, την κατάργηση του ΕΦΙΑ σε 131 οικισμούς της χώρας, ακόμα σε 131, και βέβαια το Σπίτι μου 3, το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το οξυμένο ζήτημα της στέγης.
1: Εκεί πάμε μέχρι τα 55 έτη, έτσι.
4: Ναι, αλλάζουν τα κριτήρια, αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα χρήματα αρκετά, θα έλεγα, 2 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας για όσους θα βρεθούν στην περίμετρο των προϋποθέσεων που θέτει η κυβέρνηση, μέσω πάντα χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Επίσης έχουμε και ένα αντικίνητρο που τίθεται. Αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3-15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, Θάνο, για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης από ξένους αγοραστές και κατ' επέκταση στη συγκράτηση των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία για τη χρυσή βίζα. Αλλά ειδικά για το Σπίτι μου 3, Θάνο, αν έχουμε 1-2 λεπτά, να πούμε ότι το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το δάνειο το 90% της αγοραίας αξίας. Η ανώτατη τώρα εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, με την ευκαιρία να πούμε, δείχνουν ότι τα τελευταία 4 χρόνια φτάσαν οι αυξήσεις στο 40% και στα ενίκια, στα διαμερίσματα εννοώ, και στα ενίκια ξεπέρασαν το 50%. Και με τα ποσά που έδινε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, γι' αυτό και πολλοί δεν έκαναν χρήση, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Τώρα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά τώρα για κάθε παιδί άνω των 4 προστίθεται άλλα 10 τετραγωνικά, και τα εισοδηματικά όρια στις 35.000 για κάθε ζευγάρι, προς αύξηση 7.000 ευρώ από 5 που ήταν πριν για κάθε παιδί, και μια τετραμελής οικογένεια και 49.000 ευρώ να έχει εισόδημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Δεν βγαίνει από το πρόγραμμα. Να πω επίσης ότι καταργεί το έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς. Συνολικά έτσι οι οικισμοί στους οποίους καταργεί το έμφυα για την πρώτη κατοικία θα φτάσουν το 2027 12.855. Να πούμε επίσης ότι από τον Ιούλιο του 2027, για να μην υπάρξει ευνηδιασμός, θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης για τους ξένους στο 15%.
1: Ναι.
4: Αναφέρω την ημερομηνία γιατί αρχικώς είχε δοθεί αίσθηση ότι θα ισχύσει από την πρώτη του έτους. Θα πάει τον Ιούλιο για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Και επίσης ενάχει για να κλείσουμε...
1: Για τους πολίτες τρίτων χωρών λέμε τώρα.
4: Τρίτων χωρών, και δεν αφορά μόνο κατοικίες. Δεν αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
1: ναι.
4: κλπ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να μην δοθεί η αίσθηση ότι γενικότερα για ακίνητα αφορά το μέτρο. Και κλείνω, Θάνο, λέγοντας, επεκτείνεται η απαλλαγή για 4 χρόνια ακόμα μέχρι το 30 από το φόρο. Τα κενά ακίνητα απαλλάσσονται από το φόρο αφού θα ενοικιαστούν. Επίσης, παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων επίσης μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ μέχρι το 30 για τις νεόδρυτες οικοδομές και δεν θα παρακολουθούν νέες άδειες βραχυφόρειας μίσθωση σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές ειδήσεις, σημαντικές οι εξελίξεις. Τώρα, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Να τους ακούσουμε.
5: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
6: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι.
6: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
1: Yeah.
6: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
1: Ναι,
6: αυτό
1: ναι.
6: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
7: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εφήγησαν. Σχολίασε ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος Πομιδά, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εφήγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά από τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από την δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη ότι μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Επί της ουσίας, οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωτικών Αθηνών στο βούλευμά τους αναφέρουν ότι οι 4 κατηγορούμενοι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και μπροστά στα μάτια του ενός εκ των 4 κατηγορουμένων, του σκοπού που θα έπρεπε να βρίσκεται έξω από το φυλάκιό του και σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου δεν ήταν στη θέση που θα έπρεπε να είναι, ούτε ήταν σε ετοιμότητα, όπως αναφέρεται από τους δικαστές, προκειμένου να επιδείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και να αντιληφθεί πρωτίστως τον δράστη και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τον αφοπλίσει. Έτσι λοιπόν παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως σε αυτή την δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση που σχηματίστηκε για τις ευθύνες των 4 αστυνομικών. Πρόκειται για τον σκοπό, όπως είπαμε, την αξιωματικό υπηρεσίας στην οποία απευθύνθηκε η άτυχη κοπέλα, την επόπτρια, και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που τον ακούμε και σε αυτό το εξοργιστικό ηχητικό να λέει στο άτυχο κορίτσι ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε.
1: Τραγικό, ακόμα είχε στα αυτιά μας αυτή η φράση.
9: Ναι, πολύ, πολύ, τραγικό. Πολύ θάνατο. Το συζητώ εξοργιστικό και όσες φορές το ακούμε εξοργιζόμαστε το ίδιο, πόσο μάλλον οι γονείς της άτυχης κοπέλας, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι σε λίγες ημέρες από τώρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα έρθουν και πάλι αντιμέτωποι με τον δράστη αυτής της δολοφονίας, καθώς για τις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει η δευτεροβάθμια δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Βεβαίως, σε πρώτο βαθμό, ο 49χρονος σήμερα καθομολογεί ανδράστης, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη και από την πρώτη μέρα προσωρινής του κράτησης έως και σήμερα κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, γιατί θεωρήθηκε από τους δικαστές ότι είναι επικίνδυνος και για τον ίδιο του τον εαυτό και για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό κρατείται στο ψυχιατρίο. Σήμερα, στο άκουσμα αυτής της είδησης, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα προαναγγέλουν ότι θα στραφούν με αγωγή τους και κατά του ελληνικού δημοσίου, υπό την έννοια ότι οι αστυνομικοί είναι δημόσιοι λειτουργοί και δεν έπραξαν το καθήκον τους προκειμένου να προστατεύσουν την κόρη τους. Το επόμενο διάστημα θα καταθέσουν και αυτή την αγωγή. Και εκκρεμεί και η υπόθεση της προσφυγής των αστυνομικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω ότι ο σκοπός έχει αποταχθεί οριστικά από το σώμα, γιατί είχε και παλαιότερη καταδική για άλλη υπόθεση. Οι άλλοι τρεις όμως έχουν προσφύγει για τις πειθαρχικές ποινές αποστέρησης μισθών λίγων μηνών που έλαβαν πρωτοδίκως από την αστυνομία και έχουν προσφύγει για αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπόθεση η οποία εκκρεμεί.
1: Μια τραγική υπόθεση, Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου και συγκεκριμένα στη Γαλλία, μεγάλη κλοπή έγινε στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και αναζητούνται δύο διαρρήκτες που κατάφεραν και άρπαξαν ισάριθμα έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων. Να πούμε εδώ ότι μια σειρά διαρρήξεων σε γαλλικά μουσεία συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου έχει αναδείξει τις ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας σε ορισμένες περιπτώσεις και έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εγκληματικές συμμορίες θεωρούν τα μουσεία εύκολους στόχους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο μόλις τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και είναι προφανές ότι είναι εύκολη στόχη, γιατί είναι η πολλωστή ληστεία σε μουσείο. Οι δύο διαρρήκτες που διέφυγαν με τους δύο πίνακες του σπουδαίου εμπρεσιονιστή ζωγράφου εγκατέλειψαν ισάριθμους πίνακες στον κήπο του μουσείου στη διάρκεια της διαφυγής τους. Η κλοπή αποτελεί, Θάνο, την τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η περσινή κλοπή μέρα Λούβρο. Μεσημέρι στο Λούβρο, κοσμήματα του γαλλικού στέματος αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το περίφημο εμβληματικό μουσείο.
1: Εκεί βρέθηκαν οι δράστες, δεν βρέθηκαν όμως τα κοσμήματα, έτσι.
5: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό και ποιος ξέρει να θα βρεθούν.
1: Εδώ ποια είναι η αξία των έργων?
5: Η αξία των έργων των δύο που κατάφεραν τελικά να κλέψουν από τα τέσσερα τα οποία είχαν αφαιρέσει είναι περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ο Ρενουάρ είναι ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών. Τώρα, σύμφωνα με το γραφείο του Δημάρχου της Κιανής Ακτής, οι δράστες διέφυγαν έχοντας την κατοχή τους το πορτρέτο με τίτλο «Μαντάμ Κολονά Ρωμανό», καθώς και το έργο «Ζεν Φαμ Οπιουί», που σημαίνει «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι». Το μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται περίπου μισή ώρα οδικός από την Νίκαια και στεγάζεται στο τελευταίο σπίτι που έζησε ο
1: σπουδαίος. Ήταν η κατοικία του Ρενουάρ, έτσι.
5: Ο ζωγράφος πριν από το θάνατό του, ηλικία 78 ετών, το 1919, οπότε ήταν και παράλυτος σε καροτσάκι θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Και να συνεχίσουμε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα της Δευτέρας στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου αλλά και άλλες πόλεις ζητώντας να σταματήσουν την AfD μια ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt, το οποίο θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του Earth News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
11: Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οι διαδηλώσεις που είδαμε είναι και η έκφραση μιας γενικότερης ανησυχίας μετά το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών την Κυριακή. Αποτυπώνεται και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για το πρώτο γερμανικό κανάλι. Το 64% λοιπόν αυτής της δημοσκόπησης λέει ότι είναι ανησυχή για το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 24% μόνο δείχνει να είναι ευχαριστημένο. Έχει και μια ενδιαφέρουσα άλλη πτυχή αυτή η δημοσκόπηση. Στο ερώτημα εάν θα πρέπει ο υποψήφιος του AfD, Ulrich Zygmunt, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, εκεί το 45% λέει να είναι και το 48% μόνο να μην είναι. Οριακώς ό,τι αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Με 44% που πήρε ο Zygmunt, σχεδόν 44%, πήρε και μια σαφή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εύκολο δεν θα είναι, διότι ο ίδιος έχει την χείρα συνεργασίας προς όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα ή ακόμα και μνημονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο όμως να αποδεχτούν το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Είναι σαφές ότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα υπάρχουν μεμονωμένοι βουλευτές που θα συνεργαστούν μαζί του, γιατί του λείπουν τρεις για να εκλεγεί πρωθυπουργός, για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο το νέο κόμμα της Σάρα Βάγκεκνεχτ, που μπήκε στη Βουλή και έχει πέντε βουλευτές. Εάν αυτοί οι πέντε βουλευτές, που όπως έχει αποφασίσει το κόμμα στην τρίτη ψηφοφορία, που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία, τηρήσουν στάση αποχής όπως έχουν αποφασίσει, τότε αυτό θα είναι μια έμεση στήριξη στο Ζίγκμουντ να εκλεγεί ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός της Γερμανίας. Πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα πάρει χρόνο. Δεν είναι υπόθεση μιας μέρας ή μιας εβδομάδας.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας.
12: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
1: Σε ρυθμούς ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εξαπολύοντας πειρά στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
13: Καλησπέρα. Θάνο, στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε με τους παραγωγικούς φορείς ο κ. Ανδρουλάκης ήταν τα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Κατά τις τοποθετήσεις του, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε σε αποστροφή των δηλώσεών του ότι εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο. Μακροπρόθεσμα για την πατρίδα. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.
1: Να ακούσουμε, Ευγενία, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και επιστρέφουμε σε σένα.
14: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
1: Ευγενία, στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ναι, ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ, Θάνο. Πρόκειται για την Ολυμπία Τελιγιορίδου και το Λευτέρη Αβραμάκη, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Προσχωρούν και επίσημα στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Τελιγιορίδου είχε βρεθεί και στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
1: Ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Τελιγιορίδου.
13: Ακριβώς, ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, να σου πω ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ και επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης, ενώ το ίδιο βράδυ στις 7 από το Βελίδιο θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Κριτική και από τα άλλα κόμματα έχουμε, που μιλούν για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι όσο εξειδικεύονται και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Μιλώντας στον Αντένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για ψίχουλα.
15: Όλα τα κόμματα, και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης, δίνουν ψίχουλα.
1: Μέσω βίντεο, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πρόταση για τον ΕΦΚΑ. Ακούμε τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
17: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
16: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
17: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
16: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
17: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
16: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Η Νίκη σχολιάζει ότι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται ανάσα τώρα. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο Κόντρα ότι πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία.
18: Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε τη λύση.
1: Απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στην συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη. Στο Earth News και τις συνδέσεις μίλησε ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας.
19: Δεν πήγαμε σε ένα κατάλογο μέτρων. Ο πρωθυπουργός τι έκανε, ήρθε και είπε: Κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα μέτρα, εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά.
1: Ο Γιάννης Βαρουφάκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, παρουσίασε τις προτάσεις του Μέρα 25 για την επανάκτηση του δημόσιου πλούτου. Αλλάζουμε θέμα. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην κατάθεσή της, η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και συνήγορος οικογενειών θυμάτων, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Και η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελπίδα.
20: Καλησπέρα. Λοιπόν, μπήκαμε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας. Από χθες ξεκινήσαμε με τους μάρτυρες στη συγκεκριμένη δίκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης του μηχανοδηγού, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, για κατάσταση που ήταν γνωστή τόσο στην Hellenic Train, όσο στον ΟΣΕ, όσο και στα Υπουργεία. Μια κατάσταση που οδήγησε επί της ουσίας, όπως είπε, στο θάνατο 57 ανθρώπων και του πατέρα της. Είπε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ έμπειρος, πιστοποιημένος μηχανοδηγός και εκπαιδευτής άλλων μηχανοδηγών, πολύ τυπικό στην εργασία του, και αναφέρθηκε και στο ανθρωποφαγικό κλίμα, όπως είπε, το οποίο υπήρξε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, παρότι ο ίδιος έχει ρεάκρας υγείας και παρακολουθούνταν πολύ συχνά από γιατρούς, όπως όλοι οι μηχανοδηγοί. Η μεσαία κόρη της οικογένειας του Κουτσούμπα, του άτυχου μηχανοδηγού. Παρότι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν τα κατάφερε. Λίγησε έντονη η φόρτιση. Είναι δύσκολη στιγμή αυτή, έτσι κι αλλιώς, για τους συγγενείς και τους γονείς των θυμάτων.
1: Ξαναζούν την τραγωδία.
20: Ακριβώς, ακριβώς. Με δάκρυα στα μάτια, λοιπόν, είπε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικός, ότι πήγε για τη δουλειά και τον πήραμε πίσω στο φέρετρο. Και ήταν η στιγμή που ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Ζησιμάτος, την απείλαξε από την όποια εξέταση σε σχέση με την μαρτυρική της κατάθεση. Ακολούθησε η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, ενδεχομένως ολοκληρωθεί αύριο. Ο κ. Ψαρόπουλος προηγήθηκε στη λίστα των μαρτύρων, καθώς έχει τη ιδιωτική ιδιότητα του πατέρα θύματος, της Μάρθης δηλαδή, και του δικηγόρου της υπόθεσης, οπότε πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα για να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι γνωστό ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία εάν δεν ολοκληρώσουν τη δική τους κατάθεση. Γι' αυτό προηγήθηκε, λοιπόν. Ο κ. Ψαρόπουλος μίλησε για παραλήψεις και ελλείψεις της ανάκρισης που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών στοιχείων. Επίσης μίλησε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος που οδήγησε ομοίως στην απώλεια σημαντικών στοιχείων στην υπόθεση. Φτάνουμε σε μία δίκη, είπε, η οποία κληρονόμησε τις παραλήψεις της ανάκρισης χωρίς να έχουν απαντηθεί σημαντικά ερωτήματα και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αναφέρθηκε στη στάση των εισαγγελικών λειτουργών, δηλαδή του τότε προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών και της ανακρίτριας, οπότε και 6 μέρες που γινόταν το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του χώρου, όπως είπε, δεν είχαν κάνει ούτε καν επιτόπια αυτοψία. Και παράλληλα αναφέρθηκε στην φωτιά στην πυρόσφαιρα και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις που χαρακτήρισε πρόχειρες. Ξεκίνησαν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Ψαρόπουλο από την πλευρά των δικηγόρων της υποστήριξης κατηγορίας. Ξεκίνησε και ερώτηση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράστης. Αύριο θα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις και η κατάθεση του κύριου Ψαρόπουλου. Θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας η αυριανή ημέρα.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στο μεγάλο κάδρο ξανά είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης.
5: Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, τρεις για την ακρίβεια, η τελευταία θα σας την πω σε πολύ λίγο. Έχουμε την αποκάλυψη της Ισραηλινής κεντροαριστερής εφημερίδας Χαρέτζ, που φέρνει στο προσκήνιο μια προειδοποίηση που σύμφωνα με δημοσίευμα βασισμένο σε έρευνα με δεκάδες πηγές είχε φτάσει απευθείας στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Είναι σοβαρή αποκάλυψη, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη προειδοποίηση τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Χαρέτζ αναφέρει ότι ούτε ο τότε αρχηγός της Ινβέτερον Ενμπάρ, ούτε ο επικεφαλής της Μοσάντ, ούτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων γνώριζαν για την προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ. Τώρα είχαμε νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων.
1: Το διαψεύδει ο Νετανιάχου αυτό. Έτσι.
5: Το διαψεύδει βεβαίως, ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είχαμε κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον κυρίων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι ως γνωστόν πρόσκυνται στο Ιράκ. Από αυτές προκλήθηκαν πυρκαγιές, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 73 άτομα. Ακόμη δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο δεύτερος τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισημεί το τέλος του πολέμου και ότι ο κύριος Πούτιν έχει πει στον Τραμπ τι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Άλλη μια σημαντική είδηση, το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ διέταξε το Ισραήλ μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Λονδίνο ως αντίδραση στους Ισραηλινούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις να παρουσιάζονται σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη την Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια του Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται θάνο.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. 0-0 είναι μέχρι στιγμής η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Αναφερόμαστε 13ο λεπτό. Αναφερόμαστε στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια επιστροφή για το δικέφαλο. Εκεί όπου φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω και για τη διάκριση. Δεν παίζει ο Στρακώσια, παίζει ο Μπρινιόλι στη θέση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ φιλοδοξεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. 8 παρατάτο ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έχουμε και την αναμέτρηση ταυτόχρονα του Club Breeze με την Aston Villa 0-1. Μόλις τώρα σκόραραν οι Άγγλοι. Στις 10 η ώρα, Real Madrid της Inter, Dortmund του Καρέτσα με την Villarreal. Betis φιλοξενείται από την Lille και η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο απέναντι στην Πόρτο. Φάνο.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Γιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.
0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για την Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς. Συνολικά 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα, αντιδρώντας στην βία των εμπίκων και στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς και δεν επιθυμούν να υπάρξει κάτι που θα αποσταθεροποιήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
2: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν ο Θάνος Σιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δήμητρης Φαναριώτης στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Ρωμαίος,
22: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
22: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
22: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
22: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
22: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
22: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
22: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
23: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Ethnic News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας.
1: Στο ειδησογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είμαστε το γνωστό τρίο εδώ. Βαγγέλη Σαρή, Θάνος Γιαφάκας
0: και Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι και τις 10. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα του Ethnic News Radio. Θάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα, επειδή ερχόμαστε και ως συνέχεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα, όπου συμμετέχει όλο το team, βέβαια, όλη η τριάδα.
2: Το δελτίο μας.
0: Το δελτίο μας, λοιπόν. Είδαμε ότι πρωταγωνίστησε σήμερα η τριμερής που είχαμε στο El Alamein, διόλου τυχαία και η γεωγραφική
2: έχει
0: επιλογή.
2: Συμβολισμός.
0: Έχει πλήθος συμβολισμών, ακριβώς.
1: Αλλά ξεκινάει το Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου το El Alamein, έτσι, στις δύο φάσεις των μαχών, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1942.
2: Το είπαμε και νωρίτερα στο δελτίο, ότι είναι φράση που ανήκει στον Τσόρτσιλ. Είναι η δεύτερη μέρα που λέμε για Τσόρτσιλ. Mm-hmm. Πριν το El Alamein δεν είχαμε καμία νίκη, εμείς οι σύμμαχοι, είπε. Μετά το El Alamein δεν είχαμε καμία ήττα. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτριος.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό βέβαια να πούμε ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι απέναντί τους δεν είχαν SS, είχαν το Ρόμελ, ο οποίος Ρόμελ είχε διαφοροποιηθεί από τη στάση του Χίτλερ και δεν λένε. Εντάξει. Ότι δεν πολέμησε με τεράστια μαχητικότητα.
2: Δεν ξέρω πόσο στέκει αυτό, γιατί απέναντι από το Ρόμελ ήταν ο Μοντκόμερι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι.
1: Και τεράστια μορφή.
2: Τεράστια μορφή και είχε, και στη μάχη έλαβε μέρος και η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Έτσι.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι μιλούμε για την τριμερή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο στο El Alamein, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Αλσίση συζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, για την συνεργασία στα ενεργειακά που είναι πολύ σημαντικό, ενώ εστάλησαν μηνύματα και προς την γείτονα Τουρκία αναφορικά με όσα ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και όσα διαφαίνεται ότι έχουμε και μπροστά μας, έτσι, γιατί φαίνεται ότι ο χειμώνας γεωπολιτικά θα είναι θερμός.
2: Και γεωπολιτικά και ενεργειακά, άστα.
1: Όχι, αυτό για το γεωπολιτικό που λέτε, σήμερα διάβαζα, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμα, αλλά το διάβαζα σε 2-3 διαφορετικά ειδησογραφικά μέσα, ότι περάσανε τουρκικά μαχητικά πάνω από το Κάιρο. Τυχαίο, ποιος ξέρει.
2: Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Mm. Έτσι, μια επίδειξη ισχύως, αν ισχύει αυτό που μάλλον ισχύει, είναι μια επίδειξη ισχύως. Η Τουρκία θέλει να δώσει να στείλει ένα στίγμα παρουσίας στις εξελίξεις. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι και μια απάντηση στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη, ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να προσεγγίσει την Αίγυπτο στην συμμαχία αυτή. Φαίνεται ότι η Αίγυπτος αντιστέκεται, ο Σίση έχει μάθει να ελίσσεται, αν και λειτουργεί μέσα σε συνεργατικά σχήματα, αλλά ούτως ή άλλως οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή η τριμέρης. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι μια γέφυρα, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ένωσης και Αιγύπτου. Έχει συμβάλει στο να βοηθήσει σημαντικά και με δις η Ευρωπαϊκή Ένωση την Αίγυπτο. Βέβαια, ένα από τα αγκάθια είναι η μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ωστόσο, να πούμε ότι η Τουρκία καλεί διαρκώς την Αίγυπτο σε οριοθέτηση ΑΟΣ πέραν του 28ου μεσημβρινού. Με ΔΕΛΕΑΡ παρακαλώ την παραχώρηση σαφώς μεγαλύτερης θαλάσσιας έκτασης σε σχέση με αυτή της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας.
0: Mm-hmm. Με ενδιαφέρον ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο τον Νίκο το Μελέτη να εξηγεί στην ανάλυση του, την οποία ακούσαμε και στο δελτίο μας, τους λόγους για τους και τον καλό συνάδελφο τον Νίκο το Μελέτη να εξηγεί στην ανάλυση του, την οποία ακούσαμε και στο δελτίο μας,

0: ολοκληρωθεί. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέγεται Τουρκία. Αλλά μερικώς έχουμε οριοθετήσει την ΑΟΣ με τους Αιγύπτιους από το 2020.
1: Και επειδή αναφέρθηκε, θα είναι νωρίτερα στο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Και είναι ένας πρώτος σταθμός. Μέσα σε λίγες μέρες του Πρωθυπουργού μαθαίνω ότι ενδέχεται να βρεθεί στο Καστελόριζο στις 13 του Σεπτέμβρη, επέτειο απελευθέρωσης το 1943. Υπενθυμίζω ότι η Άγκυρα στα θαλάσσια πάρκα της έχει κυκλώσει το ακριτικό νησί. Υπενθυμίζω επίσης τον Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι αν κάποιος φωνάξει από το ΚΑΣ θα ακούσουν οι απέναντι, εννοούσε προφανώς το Καστελόριζο. Επίσης θα βρεθεί, όπως είπε, στην έκθεση στην Σαουδική Αραβία, 9 με 10 του Σεπτέμβρη στο Παρίσι για την Διεθνή Έκθεση Γαλλίας-Γερμανίας.
1: Μιλάμε για αύριο και μεθαύριο, έτσι.
0: Ναι, άμεσα. Και στις 24 του Σεπτέμβρη θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με το Θάνο Σιαφάκα, το Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας συντονισμένη στο Air News Radio 105,8. Λέγαμε για τις εξελίξεις και τα μηνύματα που είχαμε από την Τριμερή στην Αίγυπτο, στο El Alamein, και ένα θέμα που μας κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, το συζητούσαμε πάρα πολύ, ήταν δύσκολο να το επεκτείνουμε και να το αναλύσουμε μέσα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο. Είναι αυτά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του προγράμματος PISA. Και θέλω λίγο να έρθουμε σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη νεολαία μας, έχει να κάνει με τους Έλληνες
2: μαθητές. Κοινώς πατώσαμε, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά.
1: Να πούμε πριν πούμε τι είναι το PISA. Το PISA είναι ένα πρόγραμμα για... ένα πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών, το οποίο το κάνει ο ΟΣΑ εδώ και 15 χρόνια. Τι είναι ο ΟΣΑ για όσους δεν γνωρίζουν? Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από ανεπτυγμένες χώρες που μοιράζονται κοινές αρχές για τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Βρίσκεται στο Παρίσι, σε ένα πανέμορφο κτίριο με ένα τεράστιο κήπο. Έχω πάει σε δύο σεμινάρια. Όταν ήταν εκεί ο Γιώργος Πρεπελάκης, φίλος του Air News Radio, ήταν τότε πρέσβης, και πραγματικά λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και συνεργασίας των κυβερνήσεων για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Και ως εκ τούτου πραγματοποιεί και αυτά τα τεστ στα μαθηματικά, στη φυσική και φυσικά στα γράμματα, στη γλώσσα. Ακριβώς.
0: Και το

0: Αποτέλεσμα ποιο ήταν για να καταλάβουμε, Δημήτρη? Η συνολική βαθμολογία των Ελλήνων μαθητών φαίνεται ότι είναι χαμηλά?
1: Να το πω πολύ απλά με δύο λέξεις, ναι. Ευαγγέλη μου, επιτρέπεις?
0: Αυτό θέλω για να καταλάβουμε.
1: Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Τόσο απλά.
2: Ναι.
1: Είναι και... βελτιωμένη η κατάσταση σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά η κατάσταση παραμένει τραγική.
2: Ναι. Και αυτό δείχνει...
0: Μετά το πέρας στο σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, και αυτό το οποίο αξιολογεί κυρίως το PISA είναι το κατά πόσο, πόσο καλά είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής και τη μελλοντική επιτυχία και τις σπουδές τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί βεβαίως σε ό,τι αφορά τη φυσική και τα μαθηματικά πρωτοστατούν οι Κινέζοι, είναι άπιαστοι, δεν πιάνονται, έχουν φοβερές επιδόσεις. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες μαθητές δεν διαθέτουν, φαίνεται, ότι το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού τουλάχιστον περίπου η μισή. Και σημειώνουμε όλο και μεγαλύτερη πτώση. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια βέβαια με τον καλεσμένο μας για αυτό το θέμα και ποιο, τι ευθύνεται τελικά. Αν ευθύνεται το εκπαιδευτικό σύστημα, αν ευθύνονται οι ίδιοι οι μαθητές.
1: Να πούμε τρεις λέξεις ο καθένας για το τι πιστεύει ότι ευθύνεται για αυτή την τραγική πραγματικότητα, την εκπαιδευτική πραγματικότητα ή όχι. Εγώ λέω να το προσπαθήσουμε. Τρεις λέξεις ο καθένας.
0: Εγώ καταρχάς είναι λίγο σοκαριστικό αυτό σαν διαπίστωση, έτσι. Θα έλεγα ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάζει αυτήν την κατάσταση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος μας δημιουργεί μια αποξένωση, μια έλλειψη επικοινωνίας, διαζώσης, έτσι, επικοινωνίας και η χρήση της τεχνολογίας.
2: Ναι, κινητό, TikTok.
0: Και όλη η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας.
2: Σωστά. Και επίσης τα γκρίκλεις, τα οποία έχουν καταστρέψει την ελληνική γλώσσα πραγματικά. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα θεωρώ στην Ελλάδα είναι ότι δεν διαβάζουμε βιβλία. Είμαστε πολύ πίσω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, κοίταζα τα στοιχεία λίγο νωρίτερα. Και αν δεν έχεις διαβάσει βιβλία, πολλά, αρκετά τουλάχιστον, είναι δύσκολο να μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τη γλώσσα. Μπορεί να μας διδάσκουν στο σχολείο, να διδάσκουν τα παιδιά μας στο σχολείο γραμματική, φιλολογία και διάφορα άλλα, αλλά αν κάποιος δεν γυρνάει σπίτι του και να διαβάσει ένα βιβλίο, γιατί εμείς μην ξεχνάμε, πάλι θα πάμε στο χάσμα των γενναίων, ήμασταν μια γενιά όπου η διασκέδασή μας όταν ήμασταν σπίτι ήταν ή να δούμε κάτι στην τηλεόραση ή να διαβάσουμε βιβλία. Και δόξα τω Θεώ, τα βιβλία είναι και φθηνά και πολλά στην Ελλάδα. Υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικές βιβλιοθήκες, όπως η Γεννάδιος για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και πρέπει οι γονείς να κυνηγήσουν τα παιδιά πραγματικά να διαβάσουν και κανένα βιβλίο. Γιατί δεν γίνεται να μορφώνεσαι μέσα από αναρτήσεις στο TikTok.
0: Φάνο, για πες μας και εσύ.
1: Συμφωνώ και με τους τρεις. Επιγραμματικά λέω και εγώ ότι είμαστε το κινητό μας πια. Η προσωπικότητά μας προκύπτει μέσα από μία οθόνη. Είμαστε η οθόνη μας, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν βάζουμε το μυαλό της σκέψη να δουλέψει. Δηλαδή βάζουμε το Google και όλα μια χαρά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βαγγέλη. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Έχει σταματήσει η επικοινωνία.
0: Ή μας είναι πιο εύκολο να επικοινωνούμε μέσω της οθόνης παρά να σε έχω απέναντί μου και να σου
1: και
0: μιλάω.
1: Και η καθημερινή επικοινωνία γίνεται με συντομογραφίες και γκρίκλεις, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, και η προσοχή μας ουσιαστικά έχει εκπαιδευτεί σε βιντεάκια λίγων δευτερολέπτων. Είμαστε παπαγαλάκια όταν διαβάζουμε και οι γονείς συνήθως απουσιάζουν από το σπίτι και επίσης προβάλλονται πρότυπα επιτυχίας, πάλι έρχομαι στα λόγια του Δημήτρη, όπως ας πούμε επιτυχίας κοινωνικής, οικονομικής επιτυχίας, τα οποία πρότυπα δεν έχουν ούτε καλλιέργεια ούτε παιδεία. Και σου λέει ο άλλος, γιατί να χρειαστώ την παιδεία και την καλλιέργεια, έτσι, αφού μια χαρά τα καταφέρνει αυτός που βλέπω στην τηλεόραση ή αυτός που βλέπω στο κινητό και έχει και πολλά χρήματα και δόξες και τιμές και κοινωνική αναγνώριση. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο.
2: Για τους influencers, λες, έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Μπορούσε να είναι και
2: άλλο,
0: τους,
2: άλλο φαινόμενο.
0: Για τους ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα.
1: Και δημιουργεί
0: ένα ίνδαλμα ποδοσφαιριστή και σου λέει αυτός κλωτσάει την μπάλα.
1: Και δημιουργεί και ένα ταυτοτικό ζήτημα.
0: Ακόμη
1: και
0: αν δεν μπορεί να αρθρώσει μια πρόταση ολοκληρωμένη, κλωτσάει την μπάλα καλά και έχει βγάλει λεφτά, έχει γίνει ίνδαλο.
2: Αλλά έχουμε έχουν ξεχάσει γίνει και ευρωβουλευτές ποδοσφαιριστές.
1: Καλά, όχι μόνο, αλλά έχουμε ξεχάσει να μιλάμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του Βαγγέλη. Δεν μιλάμε. Όταν δεν μιλάς, ξεχνάς να μιλάς.
2: Διαβάζουμε, ναι, και δεν διαβάζουμε.
1: Και δεν διαβάζουμε.
2: Εσύ που διαβάζεις και πολλά βιβλία. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως αυτό το θέμα. Είναι κουλτούρα το βιβλίο. Μόρφωση, τι να κάνουμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε!
1: Λαβίον Ροζ, εκτελεσμένο από τη Ζαζ και πραγματικά το λέει πολύ καλά, γιατί εντάξει είναι αδύνατο να πιάσει την Edith Piaf, αλλά μπορεί να την πλησιάσει.
0: Σου αρέσει αυτή η βραχνάδα.
1: Ναι, είναι η ίδια έχει πει ότι η φωνή της είναι σαν μια βραχνιασμένη καραμούζα. Και έχει πάρα πολύ δίκιο, ξέρεις, η Ζαζ. Και το Ζαζ προέρχεται από το Z στο Α και από το Α στο Z, που είναι το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, και δείχνει, γι' αυτό διάλεξα αυτό το όνομα, ότι έχει εξαιρετικές μουσικές σπουδές, ότι έχει μελετήσει όλο το αλφάβητο της μουσικής.
0: Λοιπόν, λέγαμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ποιότητα της μάθησης ουσιαστικά που ναι. αποκτούν οι Έλληνες μαθητές
1: ή δεν αποκτούν
0: σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA του ΟΑΣΑ και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έλεγε, σκεφτόμουν αυτό που έλεγε ο Θάνος και οι γονείς λείπουν πολύ από το σπίτι και όταν έρχονται επιστρέφουν από τη δουλειά πόση όρεξη ενδεχομένως έχουν προκειμένου να κάτσουν να συζητήσουν με τα παιδιά
1: πόσο
0: τους, μεταξύ τους,
1: έχουν,
0: δυο
1: έλεγα,
0: τους,
1: ναι.
0: για να ακούσουν τα παιδιά έναν φυσιολογικό διάλογο.
2: Δεν την έχεις την απάντηση, Βαγγέλη, αυτή την απάντηση στο ερώτημα που
0: την
2: θέτεις.
0: Την έχω, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι
2: την έχεις λίγο, την απάντηση.
0: Είναι λίγο ισοκρατικό, έτσι, γιατί όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, ξέρουμε, σκεφτόμαστε, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται.
1: Έχει να κάνει πάντως και με τους γονείς, κατά πόσο οι ίδιοι γονείς έχουν μια ανώτερη, ανώτατη μόρφωση. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ανώτατη μόρφωση, αλλά να είναι βιβλιοφάγοι.
2: Η αγάπη δεν είναι θέμα μόρφωσης.
1: Δεν μιλάω για την αγάπη. Μιλάω για το να μεταφέρεις τον άλλον την αγάπη για την λογοτεχνία.
2: Ωραία.
1: Έχουμε και σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες.
2: Ωραία. Αλλά αυτό είναι σε συνάφεια με την γενικότερη αγάπη και φροντίδα του παιδιού.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επικοδομητική και πολύ ειλικρινή η συνομιλία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως, οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Με δημόσια δαπάνη 263,5 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Επενδύουμε σε μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική ελληνική γεωργία, δήλωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε στην μαύρη λίστα το σύνολο του Ιρανικού τομέα αερομεταφορών και απείλησε να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν. Για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας έκανε λόγο η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στα αποτελέσματα των εκλογών στην Σαξονία Άνχαλτ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Epp News Radio 105,8, συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα και τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα PISA, τα οποία έτσι λιγάκι μας θορύβησαν. Και θα πάμε στον καλεσμένο μας τώρα, ο οποίος είναι ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, είναι ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και θα είναι ο λόγος σε σένα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε
3: και
0: μαζί μας.
3: Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χαραλαμπάκης.
2: Εγώ σας παρακολουθώ, κύριε Σιαφάκα, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σαρή, να είστε καλά. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται τις ειδήσεις, τα νέα στο τέλος της ημέρας, με εντυπωσιάζουν και εμένα, να είστε καλά.
0: Είναι πολύ τιμητικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε.
3: Εντυπωσιαζόμαστε και εμείς.
2: Πρέπει να κρίνουμε και να επαινούμε αυτό που ποιοτικά ξεχωρίζει. Συνήθως ζούμε σε μια εποχή που διστάζουμε να επενέσουμε, αλλά όταν επενούμε χωρίς να αξίζει κάποιος, τότε είναι σαν να τον κοροϊδεύουμε. Επομένως, εγώ είμαι πολύ φιδωλός στους επένους, αλλά σας συγχαίρω ειλικρινά, γιατί περνάτε αυτά τα σπουδαία μηνύματα.
3: Τώρα, είμαστε ξέρω, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, έχετε ένα δίκιο στο ζήτημα της ορθής προσέγγισης και της κριτικής, αλλά της καλοπροαίρετης κριτικής. Συνήθως βγάζουμε πολύ χολή, κυρίως διαδικτυακή χολή. Αλλά εδώ προκύπτει ένα ζήτημα με το θέμα των εξετάσεων, των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του προγράμματος PISA για τα παιδιά. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Και ένα πελώριο γιατί προκύπτει. Υπάρχει απάντηση στο γιατί?
2: Ξέρετε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε, ειδικά εμένα, γιατί το 2000 που ξεκίνησαν αυτές οι αξιολογήσεις ήμουν αντιπρόεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Επομένως παρακολουθώ τα τελευταία 25 χρόνια από κοντά αυτό το τεράστιο θέμα και ήθελα να πω και το τονίζω εμφατικά, επειδή στην ουσία έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο και μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ένα κόμμα ή το άλλο, δεν είναι εκεί το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι την ίδια βάρκα και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Είναι διαχρονικό το θέμα. Τι έγινε λοιπόν? Το 2000 που εγώ εκπροσωπούσα το Υπουργείο Παιδείας για αυτά τα θέματα χωρίς να έχω καμιά κομματική θέση, είδα τους ειδικούς της PISA. Πολλοί βέβαια δεν ξέρουν να πούνε PISA και νομίζουν ότι είναι Ιταλική πόλη, ενώ είναι Program for International Student Assessment, δηλαδή
1: πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών, κύριε καθηγητά.
2: Πρόγραμμα, διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης 15χρονων μαθητών. Η PISA λοιπόν δεν έχει σχέση με την Ιταλία που νομίζουν ορισμένοι.
1: Και τον κεκλειμένο πύργο, έχετε δίκιο.
2: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα 50 αυτά, τα 50 λέω, τα 25 αυτά χρόνια δεν έχουμε ούτε πρόοδο αλλά ούτε και κατάρρευση. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, το 2000 η βαθμολογία μας μέσα εισαγωγικά, που είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα, είχαμε πάρει 474 μονάδες. Τώρα το 25 πήραμε 423, υποχωρήσαμε 50 μονάδες, αλλά το άριστα δεν είναι 1000 για να πάρουμε 400.
1: Γύρω στα 600 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα φοβερά σύνθετο αξιολογικό σύστημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα, θα ζαλίσουμε τον κόσμο. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, επειδή ως γλωσσολόγος ασχολούμαι ειδικά με τη γλώσσα, τη διδασκαλία, το λεξιλόγιο, το εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την ποιότητα του ελληνικού λόγου, δεν έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριδότη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρούς στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσείς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Πρέπει να βελτιωθούμε ως κοινωνία. Όταν υπάρχουν πολλοί γονείς, μηδενού εξαιρουμένου ότι είχα τα παιδιά μου στο γυμνάσιο, που δεν μιλούν οι γονείς με τα παιδιά, αλλά τσακώνονται ή δεν μιλούν καθόλου, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνεται ένας τρόπος σκέψης, κρίσης. Δεν μιλούν τα παιδιά με τους γονείς. Ας ενοχληθούν κάποιοι που το ακούσουν, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Ερχόμαστε κουρασμένοι από τη δουλειά μας. Τσακωνόμαστε με τα παιδιά, δεν κουβεντιάζουν. Και λέμε το στέλνω στο σχολείο, στο φροντιστήριο να λύσει τα προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι. Από την άλλη μεριά, η υψηλή τεχνολογία, ο τρόπος με τον οποίο ζει ο καθένας μας στη μοναξιά του, δεν γίνεται διάλογος. Ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε και στην κοινωνία. Έχω πει κάποτε και ενοχλήθηκα ορισμένοι ότι ο διάλογος, αλλά εξακολουθώ και το πιστεύω, είναι η πιο βάνασα κακοποιημένη λέξη της ελληνικής. Εν ονόματι του διαλόγου κολυθιεργούμε και δεν προχωρούν τα πράγματα. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν. Ήθελα ακόμα να τονίσω το εξής, γιατί δεν το έχουν σημειώσει πολύ, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Εστονία είναι η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή, μετά η Φιλανδία, η Ιρλανδία, αλλά η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία είναι σε χαμηλό επίπεδο. Και τις χαμηλότερες επιδόσεις έχει ανάμεσα στις χώρες. Η Ελλάδα είναι μέσα στις χαμηλές επιδόσεις, αλλά και η Κύπρος, που σημαίνει ότι τα οικονομικά δεδομένα, η μάρια ή ο τρόπος που ζει ο κόσμος δεν είναι αρκετός όσο εισόδημα. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μάλτα είναι ακόμα πιο κάτω. Αυτό δεν πρέπει να μας χαροποιεί βέβαια. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Υπάρχουν τρόποι και εμείς έχουμε δείξει, ενώ οι γλωσσολόγοι, οι επιστήμονες σε κάθε ειδικότητα και στα μαθηματικά και στη φυσική και στην πληροφορική, τι πρέπει να κάνουν. Ας μας ακούσουν λοιπόν αυτοί που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική, μην επικρίνει ο ένας τον άλλο, και είμαι βέβαιος ότι οι αποκλίσεις αυτές θα βελτιωθούν. Δεν είμαστε σε τόσο δεινή θέση όσο θέλει να το παρουσιάσει κανείς. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Εμείς οι γλωσσολόγοι, το έλεγα παλιότερα στον Μακαρίτη τον υπουργό, τον Γεράσιμο Αρσένη, με τον Μιχάλη Κασοτάκη που ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αρχίσαμε τα τεστ δεξιοτήτων. Δηλαδή αξιολόγηση με αντικειμενικό σε ακριβώς μας στοιχεία, αλλά δεν προχώρησαν γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν ήθελαν να αποκαλύψουμε τη γύμνια μας. Ναι. Εμείς οι γλωσσολόγοι έχουμε τεστ, σας το λέω υπεύθυνα, που μπορούμε να ξεγυμνώσουμε τον καθένα. Κατόρθωμα θα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν η αλαζονία του ερευνητή που έχει μετρήσιμα στοιχεία να βγάλει τον άλλον αγράμματο είναι κάτι που με ενοχλεί αφάνταστα. Ακόμα προχθές εδώ στην Ιεράπετρα έλεγα σε μια ομιλία, μην νιώθουμε άσχημα αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα σε τέλειο βαθμό όπως μας ζητάνε.
3: Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι. Εθέως το ερώτημα. Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι.
2: Και εγώ ο ίδιος που είμαι καθηγητής γλωσσολογίας και σε πολύ μεγάλη πια ηλικία, τώρα προς το τέλος του βίου μου συνειδητοποιώ ότι δεν ξέρω την ελληνική γλώσσα. Και έχω γράψει ένα ολόκληρο λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών που έχουμε βάλει μέσα 70.000-75.000 βήματα από τα 700.000 βήματα που έχει η ελληνική γλώσσα.
1: Κύριε καθηγητά,
2: μιλάει με 2.000 λέξεις, με 10.000, με 20.000, αλλά ποιος είναι αυτός που ξέρει 700.000 λέξεις του ελληνικού, την ελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν όλοι έχουμε λεξιπαινία και βρίσκουμε εύκολα ευάλωτο στόχο τον μαθητή, ο οποίος τηρουμένων των αναλογιών είναι ευφιέστερος από εμάς τους μεγάλους. Τα παιδιά πολλές φορές δεν μιλούν, αλλά ξέρουν πολύ περισσότερο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Κύριε
1: καθηγητά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι μπορεί να φταίει και η τεχνολογία σε έναν βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι ένας πολύ καλός τρόπος να βελτιωθούμε θα ήταν να έχουμε υψηλότερη αναγνωσιμότητα βιβλίων. Είμαστε σχετικά χαμηλά στην Ευρώπη, κάτω από το μέσο όρο. Ναι. Έχουμε σπουδαίους λογοτέχνες, μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα, και ποιητές.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα παιδιά να μην διαβάζουν παραπάνω βιβλία? Γιατί όποια παιδιά έχουν διαβάσει πολλά βιβλία έχουν καλή εκφορά λόγου. Αυτό είναι νομίζω νομοτελειακό, θα συμφωνήσετε?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο, αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να διαβάζουμε περισσότερο λογοτεχνία, αλλά ο κόσμος και οι μεγάλοι πρέπει να διαβάζουμε, αλλά όταν έρχεται κανείς κουρασμένος από τη δουλειά του, αγχωμένος, κάνει 2-3 δουλειές να επιβιώσει, τρέχει από εδώ και από εκεί, πότε θα καθίσει? Και εγώ σας δίνω ειλικρινά, έλεγα στους φοιτητές τι πρέπει να διαβάσω. Λοιπόν, αν ρωτήσετε ένα φοιτητή φιλοσοφική σχολή να σας πει 10 ποιητές της γενιάς του 70, δεν θα πει πάνω από 2-3. Και αν του πει Τίτος Πατρίκης, πες μου 2 συλλογές. Είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή ποιητής. Πόσες συλλογές σου έχει διαβάσει, ποιος και τι μηνύματα έχει πάρει? Ενοχλούμε αφάνταστα όταν ακούω μόνο τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέλιδη, μεγάλοι ποιητές, όχι γιατί πήραν τον Νόμπελ, γιατί πραγματικά άνοιξαν δρόμους. Αλλά αν τους πεις, διάβασαν Κωστή Παναμά? Όχι, ακούγεται μόνο Σεφέρης, Καβάφης, Ελίτης, άρα το πολύ πολύ λίγο και ο Ρίτσος ή ο Καζαντζάκης.
3: Ακόμα και το Σολωμό δεν έχουν διαβάσει και μελετήσει.
2: Το Σολωμό, πόσοι τον έχουν διαβάσει? Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να πω. Η ρηχότητα αυτή είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Να καταλάβουμε ένα πράγμα, δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. Εδώ μας απασχολούν πολλά προβλήματα των καθένα μας. Από το παιδάκι που μόλις γεννηθεί μέχρι τον άνθρωπο που είναι στο τέλος του βίου του και δεν έχει και την ψυχική αντοχή και διάθεση να φτάσει στο βαθμό που θα θέλαμε σε ό,τι αφορά την λογοτεχνική και γλωσσική παιδεία. Όμως, ας πιάσουμε κάποτε και το μολύβι, όχι μόνο στον υπολογιστή. Εδώ βλέπετε, στέλνουμε ένα μήνυμα στο κινητό και λέμε εμείς με πολύ... γράφουν ένα κοινό, αγαπητέ τάκ, και σου συνεχίζει μετά. Σερμούς, γράφει σερμούς και σου χαιρετισμούς. Με πολύ και σου βάζει αγάπη. Δεν σκέφτεται ο κόσμος μηνύματα ψυχρά τυποποιημένα. Ας καθίσουν τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, να στείλουμε ευχές για ονομαστικές εορτές, για οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι αυτό το ψυχρό, το τυποποιημένο, να σου στείλει μια καρδούλα, να γράψει μια πρόταση, να σβήσει, να διορθώσει. Αυτό είναι το ύφος. Μας λείπει το ύφος, η ιδιαιτερότητα του λόγου. Δεν είμαστε όλοι όμορφοι. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα που έχουμε στα κινητά μας έχουν ψυχρές τυποποιημένες εκφράσεις που δεν λένε τίποτα. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Ας πούμε εμείς να το διατυπώσω με πιο ωραίο τρόπο. Αυτό κάνω εγώ ακόμη και σε αυτήν την ηλικία. Γράφω πρόχειρα με το μολύβι. Φυσικά χρησιμοποιώ την υψηλή τεχνολογία, αλλά σβήνω, γράφω και βελτιώνω το ύφος. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι ασκήσεις στη γλώσσα, αλλά στο ύφος, που είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εκφράζει ο καθένας τις σκέψεις, τα συναισθήματά του, για να μην ιστοπεδωθούμε, διότι αυτό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Τα βγούμε απάνθρωποι. Τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε, εσείς το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχετε και ροή και ποιότητα λόγου.
0: Είμαστε τρεις άνθρωποι που γράφουμε πολύ, πιστέψτε με, κύριε καθηγητά.
2: Μα αυτό φαίνεται και με τον τρόπο
0: και που γράφουμε. Και γράφουμε και με το χέρι, έτσι, όχι μόνο στο πληκτρολόγιο, και με το χέρι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι έχουμε συνηθίσει και οι τρεις μας γράφουμε με το χέρι.
2: Το βλέπω. Αλλά αν μας ξεφύγει και κάνουμε ένα λάθος, δεν είναι σωστό να λέμε αγράμματος. Γιατί όπως περπατάμε και μου στείλει και εμένα και γλιστρώ και πέφτω κάτω και μετά σηκώνω και προχωρώ. Δεν θα με κατηγορήσει κάποιο ότι δεν μπορώ να περπατώ.
0: Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε καθηγητά.
2: Όταν είμαστε κουρασμένοι και ειδικά οι δημοσιογράφοι που εξαντλούν το όριο αντοχής, θα μας ξεφύγει να κάνουμε ένα λάθος να πούμε των υπαρχόντων λύσεων. Όσο δηλαδή των υπαρχουσών. Ξέφυγε. Τι έγινε, το διορθώνω. Δηλαδή, μην κρίνουμε με μεγάλη αυστηρότητα τον προφορικό λόγο. Γιατί έχουμε άγχος, στρες, δεν είμαστε κουρασμένοι. Εγώ έτυχε. Είμαι κουρασμένο και να πω μια άλλη λέξη. Δεν συγγνώμη. Και συνειδητά έκανε λάθος ο καθηγητής δοσολογίας. Δεν πάει έτσι. Ας μιλάμε με ειλικρίνεια αισθημάτων, να διαμορφώνουμε το προσωπικό μας ύφος, διότι είμαστε αυτόνομες προσωπικότητες. Όχι ισοπαίδους.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Με συγκίνησε το γεγονός ότι με αφήσατε τόση ώρα στο μονόλογο, ενώ θέλαμε διάλογο.
0: Δεν μπορούσαμε να σας διακόψουμε, πιστέψτε με.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: εμείς.
2: Αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θέλουμε να
0: το κρατούμε αυτό που μας λέτε.
2: Θα είμαστε αισιόδοξοι, τα παιδιά μας έχουν ικανότητες που θα βρούμε τρόπο να βελτιωθούν.
0: Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρίες και κύριοι.

0: Υπάρχει μια ένταση εδώ για το θέμα της προσέγγισης του άλλου φίλου. Εγώ προτείνω αυτό που είπες εκτός αέρα, Βαγγέλη, να το πεις και στον αέρα.
1: Το πόσο έχει αλλάξει και η προσέγγιση και το φλερτ πλέον. Ότι δεν υπάρχει το φλερτ face to face. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή πλέον στις μέρες μας για ένα πολύ σημαντικό, θα πω, κομμάτι των νέων ανθρώπων να προσεγγίσουν κατευθείαν κάποιον ο οποίος τους αρέσει. Θέλουν να τον προσεγγίσουν με μια συναισθηματική διάθεση, ερωτική. Δεν τους είναι καθόλου εύκολο να τον προσεγγίσουν λέγοντας ότι «Γεια σου, είμαι ο Βαγγέλης και σε είδα και μου άρεσες
2: και
1: να πιούμε ένα ποτό μαζί, να κεράσω κάτι». Έτσι όπως τέλος πάντων γνωρίζαμε και
2: πάμε για
1: κάναμε.
2: Καφέ.
1: Μπράβο.
2: Πάμε για καφέ.
1: Καφέ το λέμε τώρα, έλεγε μετά στο τραγούδι, έτσι. Και από
2: τώρα
1: εκεί και πέρα,
2: Instagram.
1: Πλέον, ναι, πλησιάζεις και λες «Γεια σου, θες να μου δώσεις το Instagram σου».
2: Ναι,
1: και δίνεις το Instagram
2: αφού
1: επιστρέψουν
2: είναι
1: στο ίδιο μαγαζί, τα παιδιά είναι στο ίδιο μαγαζί,
2: ναι.
1: Η προσέγγιση είναι αυτή, θες να μου δώσεις το Instagram και μετά φεύγουν, δεν βρίσκονται εκεί, δεν κάθονται να τα πούν, φεύγουν, πηγαίνει ο καθένας στο σπίτι του και επικοινωνούν μέσω Instagram και αρχίζουν στο πληκτρολόγιο τον πύρι-πύρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να κλείσουν ενδεχομένως ένα ραντεβού, να βγουν, να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά. Η επαφή όμως, η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο είναι δύσκολη.
2: Και το συναίσθημα δεν υπάρχει πια, Βαγγέλη, γιατί θα θυμάσαι πιο παλιά, πριν εμφανιστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ήθελες να εκφράσεις το συναίσθημά σου απέναντι σε μια κοπέλα, θα έψαχνες να βρεις τις κατάλληλες λέξεις ώστε να μην γίνεις γελίος, να μην...
1: Γράμματα. Γράμματα. Στην εποχή μας, γράμματα.
2: Γράμματα, ποίηματα.
1: Είμαι πολύ καλό στα γράμματα. Έτσι. Ναι. Μου άρεσε πολύ να γράφω.
2: Ποίηματα.
1: Ποίηματα, τραγούδια, τηλεφωνικά. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν παίρνει τραγούδια.
2: Παιδιά, όμως ο κόσμος. Θα πω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Τες.
1: Πόσο πίσω είστε.
2: Ναι, έχει αλλάξει. Όχι, δεν θα πω πόσο πίσω είστε. Ούτε θα πω ότι αυτό που κάναμε εμείς ήταν καλό και αυτό που κάνανε τα παιδιά ήταν κακό. Έχει αλλάξει ο κόσμος.
3: Είναι άλλη εποχή, εννοείται.
2: Έχει. That's life, ρε παιδιά.
3: Ναι, απλώς βλέπω ότι υπάρχει μια έκπτωση συναισθήματος. Δηλαδή, όταν είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα πω και δεν είναι κάτι μη σωστό, εν πάση περιπτώσει. Τα νέα παιδιά. Πολλές φορές επικοινωνώντας μέσα από το διαδίκτυο στέλνουν μια φωτογραφία. Πες ότι ξέρω εγώ, είμαι εγώ ένα νέο παιδί, μου αρέσει μια κοπέλα, μου στέλνει μια φωτογραφία. Η φωτογραφία που μου στέλνει η κοπέλα μπορεί να μην αντικατοπτρίζει, να είναι μια τέλεια φωτογραφία, να έχει ρετουσαριστεί, να είναι τέλεια. Και σου λέει να βρεθούμε, να κάνουμε φάση. Η φάση για τα νέα παιδιά είναι στο να βρεθούν και να φιληθούν και τα λοιπά, χωρίς όμως να έχει προϋπάρξει μια προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το γεγονός. Είναι πολύ ψυχρό, δεν περιλαμβάνει συναίσθημα μέσα. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί δύο αγόρια μεγάλα έχω και έχω δει χιλιάδες μηνύματα, όχι από τα παιδιά μου, από άλλες κοπέλες, φίλους τους σε άλλες κοπέλες και τα λοιπά. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει και λίγο συναίσθημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ ψυχρά τα πράγματα πια. Τουλάχιστον έτσι τα βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά το συναίσθημα μάλλον τίνει να εκλείψει. Τουλάχιστον στον βαθμό που υφίσταται παλιότερα.
1: Και νομίζω ερχόμαστε στο ίδιο, στην ίδια κατακλίδα, όπως και χθες, ότι ενδεχομένως να είμαστε κι εμείς έτσι παιδιά, μακριά από την εποχή αυτή και να τα βλέπουμε.
2: Αυτό συμφωνώ και νομίζω ότι κινδυνεύει η εκπομπή μας να γίνει λίγο ρετρό, έτσι, τα παλιά τα χρόνια.
3: Μέρες δεν που είναι και τόσο παλιά. Άλλες, πριν το 2000 αγάπες. Μιλάμε που δεν είχαμε κοινωνικά δίκαια.
2: Εντάξει, και πιο πριν, αλλά τώρα να πεις τώρα για μια γενιά ότι δεν έχει συναίσθημα, εγώ δεν θα το έλεγα. Δεν το παίρνω πάνω μου, αλλά δεν θα το έλεγα με τόση ευκολία όπως
3: δεν
2: το
3: έχει φάνω συναίσθημα στο βαθμό που υπήρχε παλιότερα.
2: Ότι δεν κυνηγάς μια κοπέλα, ότι δεν λιώνεις παπούτσια και ότι όντως μέσω
3: δεν κάθεσαι
2: Instagram
3: σπίτι σου να στενάζεις και να λες αχ, Μαριγούλα, πόσο σ' αγαπάω.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να το λες. Μαριγούλα.
3: Ναι. Κατάλαβες.
2: Σου έχει κάνει ζημιά καμιά Μαριγούλα, μάλλον.
3: Όχι, όχι, δεν τα έχω φτιάξει ποτέ με Μαριγούλα. Δεν θα μ' άρεσε το όνομα. Εκτός και αν ήταν καμιά Καλονή, αλλά δεν έχω πετύχει Καλονή Μαριγούλα μέχρι στιγμής.
1: Εγώ δεν έχω πετύχει Μαριγούλα ούτως ή άλλως ποτέ. νομίζω κάτι κατσικάκια τα ονοματίζαν έτσι. Λοιπόν,
0: Το θέμα μας τελικά κατέληξε να είναι η Μαριγούλα.
1: Είναι.
0: Okay.
1: Καταλήξαμε στην Μαριγούλα.
3: Δεν είναι η Μαριγούλα, είναι το ότι έχουν αλλάξει καιροί, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτούς τους νέους καιρούς, αλλά να μην χαθεί αυτό που είναι το πιο ωραίο.
1: Δημήστε,
3: ένα
1: προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε.
0: Δανείζομαι επιχειρήματα από την κουβέντα μας που είχαμε χτες. Παλιά, οι πιο παλιές γενιές από εμάς έβλεπαν φεγγάρια, χάριζαν φεγγάρια στις κοπέλες. Έλεγαν τα ξανθάσουτα μαλλιά, τα φεγγάρια, τα κίτρινα. Εντάξει, εμείς ήμασταν διαφορετικοί. Γι' αυτό τον κόσμο εμείς δεν ήμασταν και τόσο
3: ρομαντικοί βλάκες.
0: Έτσι.
3: Ας το πούμε έτσι.
0: Ήμασταν πιο απότομοι. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η κοινωνία. Τι να κάνουμε, δηλαδή, η ζωή εξελίσσεται, Δημήτρη.
3: Αρνήθηκα ποτέ κάτι τέτοιο?
0: Όχι, δεν αρνήθηκες και δεν αντίδικο μαζί σου. Όχι, δεν κάνω αντίσταση. Απλά λέω ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες.
3: Ναι. Επειδή
0: και αυτή
3: είναι
0: η νοσταλγία παραπέμπει σε ένα ρετρό.
3: Ναι.
0: Okay, έτσι γίνεται πλέον η επικοινωνία. Μέσω των σχέσεων.
3: Των πολύ νέων ανθρώπων.
0: Των πολύ νέων ανθρώπων.
3: Οι έχουν άλλου είδους επικοινωνία. Έτσι.
0: Εντάξει, μέσω του κινητού, μέσω της οθόνης, μέσω του TikTok, του Instagram.
1: Πάντως και πολλοί μεσήλικες έχουν να σου πω, Δημήτρη, ότι ενστερνίζονται αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και τον υιοθετούν.
3: Είναι πιο πρακτικός.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μόνο με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
3: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Γεια σας από μένα.
1: Καλό βράδυ, Θανός
0: Καφάρη. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορουμένοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους ηλικίας 15 ετών. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργοί της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για μια νέα καμπή στην προσέγγιση τους για την προστασία της λύσης των δύο κρατών. Στο μεταξύ, αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για την Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς και δεν επιθυμούν να υπάρξει κάτι που θα αποσταθεροποιήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά ή πυρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε μαζί.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και Δημήτρη, τι έγινε? Είχαμε παρέμβαση Μερκέλ για τα αποτελέσματα στην Σαξονία-Ανχάλτ.
1: Ακριβώς. Κατά πρώτο να πω ότι ακούσαμε τον Γιώργο τον Παπά στο μαγκαζίνο μας, το κεντρικό.
0: Μας έδωσε έτσι όλο το story. Και τα απόνερα του εκλογικού αποτελέσματος. Γιατί είχαμε και διαδηλώσεις, αρκετές δρόμους σε πόλεις σε όλη τη χώρα. Και είχαμε και μια δημοσκόπηση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει και πια, αποτυπώνει λίγο και τη γνώμη των Γερμανών πολιτών απέναντι σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το αποτέλεσμα θα πυροδοτήσει αλλαγές στην ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και να δούμε τι θα γίνει, γιατί έλεγα ότι την επόμενη χρονιά έχουμε εκλογές σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Εκεί υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα. Ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, τώρα η Fratelli d'Italia στην Ιταλία, που είναι το κόμμα της Μελόνι, αλλά έχει τηρεί πιο μετριοπαθή στάση.
0: Έχει πλέον μια πιο ήπια, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά και τον νέο ακροδεξιό, ο οποίος... τον κύριο Βανάτσι, πρώην στρατηγό της αστυνομίας, ο οποίος οι δημοσκοπήσεις μας έλεγε πριν από λίγες μέρες που είχαμε τη συνέντευξη με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, ότι μπορεί να μαζέψει έως ένα 7%. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για ποσοστά τώρα για νεοφασιστικά κόμματα. Ξεκάθαρα.
0: Να πούμε λίγο για τη Μέρκελ.
1: Να πούμε για τη Μέρκελ, βέβαια. Αναφέρθηκε λοιπόν στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Ανχάλτ και είπε ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος: ματώνει η καρδιά μου.
0: Όπω αυτό είναι ο τίτλος, ματώνει η καρδιά μου. Μέρκελ.
1: Ναι. Κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Επέκρινε το τείχος προστασίας με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από το AfD. Είπε ότι δεν το εφήβρε αυτή το τείχος προστασίας, που ουσιαστικά αποτρέπει οποιοδήποτε κόμμα να συνεργαστεί με την ακροδεξιά. Δεν είναι αυτό που θα πει στους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα. Πολύ εύστοχη η παρατήρηση της κυρίας Μέρκελ, και είπα ακόμη ότι τα άλλα κόμματα πρέπει να απομακρυνθούν από την αιμονή τους με τους δεξιούς λαϊκιστές. Έτσι. Είναι σπάνια κάνει παρεμβάσεις η κυρία Μέρκελ, ακόμα σπανιότερα δίνει συνεντεύξεις. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία αυτό το ματώνει η καρδιά μου που επισημαίνεις και εσύ, είναι αυτό το οποίο πονάει περισσότερο τους δημοκράτες Γερμανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν από πίσω τους όλο το, φέρουν όλες τις ενοχές και τις τύψεις για το παρελθόν της ναζιστικής Γερμανίας, για το ολοκαύτωμα, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι απλό θέμα, και πρόσφατα τώρα το καλοκαίρι που είχα πάει γνώρισα κάτι Γερμανούς οι οποίοι ήταν αναπληρωτής πρόεδρος σε μια μεγάλη εταιρεία ο άντρας και η σύζυγος σε άλλη εταιρεία, και συζητήσαμε το θέμα της ακροδεξιάς και είπαν ότι είναι νιώθουν φοβερή ντροπή για το γεγονός ότι έχουν μια αναβίωση ναζιστικών ιδεολογιών, και μάλιστα όπως έγινε στη Σαξονία Ανχάλτ, να πιάνει το 44%, δηλαδή ένα στους δύο, να τάσετε με ένα νεοναζιστικό κόμμα με ξεκάθαρο προσανατολισμό, Βαγγέλη.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Τώρα έχουμε γενικότερα πολλές ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, όμως μία από τις ειδήσεις αυτές οι οποίες μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και με την οποία θα ασχοληθούμε κιόλας, είναι η κλοπή των πινάκων αξίας πολλών εκατομμυρίων από το Μουσείο Ρενουάρ.
1: Τέσσερις κλέψαν, δύο τους πετάξανε στην προσπάθειά τους να φύγουν.
0: Τους έπεσαν.
1: Ναι,
0: είναι φοβερό. Μιλάμε για τέσσερις. Στη Γαλλία, έτσι.
1: Ναι. Έτσι, στην Κιανή Ακτή.
0: Οι διαρρήκτες οι οποίοι ξέφυγαν με τους πίνακες του Ρενουάρ εγκατέλειψαν δύο στον κήπο του μουσείου κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Το επιβεβαίωσε μάλιστα και ο δήμαρχος της περιοχής, και φαίνεται ότι η κλοπή αποτελεί τα τελευταία χρόνια έτσι μια σειρά παρόμοιων τέτοιων περιστατικών στην Γαλλία.
1: Θυμάσαι το Λούβρο τώρα, το οποίο ήταν όχι εντυπωσιακό, δηλαδή να σταματάει το φορτηγό σε κεντρική οδό δίπλα στο Λούβρο, σαν να λέμε τώρα, τι να σας πω, Λεωφόρο Κηφισίας, ας πούμε, για να καταλάβουν οι ακροατές. Να σταματάει, να ανεβαίνει στη σκάλα το γερανοφόρο και καλά για να διορθώσει κάποιο τζάμι, να αλλάξει κάποια λάμπα.
0: Με τα χαρακτηριστικά έτσι, κίτρινα γυλαίκα, έτσι, των εργατών. Έτσι, ναι. Ήταν όλα πολύ οργανωμένα στη λεπτομέρειά του.
1: Κίτρινα γυλαίκα, βέβαια, θυμίζουν και τα κίτρινα γυλαίκα. Άλλου Παπα Ευαγγέλιο.
0: Τα κίτρινα γυλαίκα
1: τη
0: διαμαρτυρία, λες.
1: Ακριβώς. Και είναι και ένας λόγος που αγαπώ ιδιαίτερα τον Μακρόν, γιατί χειρίστηκε τέλεια αυτό το θέμα. Και σταμάτησαν οι διαδηλώσεις, όπως θα θυμάσαι, τις οποίες μετήχαν, μου έλεγε τότε ο πρέσβης της Γαλλίας εδώ, ο κύριος Αντεπί, μου έλεγε ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν ήταν ακροδεξιοί, ακροαριστεροί, ήταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απλώς όλοι αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα.
0: Ήταν αγανακτισμένοι πολίτες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Μακρόν το χειρίστηκε καλά. Ζητάγανε 20 δις, έδωσε 10.
0: Ξεφύγαμε τώρα όμως.
1: Ξεφύγαμε. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν είναι η δεύτερη ή η τρίτη κλοπή, είναι η πέμπτη ή η έκτη, αν θυμάμαι καλά. Καλά, το Λούβρο ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει, θα μπορούσε να γίνει και ίσως και να γίνει σενάριο για ταινία. Αλλά βλέπεις ότι τελικά τα μουσεία δεν φυλάσσονται στο βαθμό που θα έπρεπε. Να σου θυμίσω και την κλοπή πριν από 2 ή 3 χρόνια ήταν στην Εθνική Πινακοθήκη, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπεις ότι έχουν και κάποιο θράσος και ίσως τελικά, Βαγγέλη, να μην προστατεύονται στο βαθμό που θα έπρεπε τα έργα τέχνης.
0: Ή που θα θέλαμε, ή τέλος πάντων οι γνωρίζοντες βρίσκουν τα παραθυράκια, οι ενδιαφερόμενοι. Α, και προφανώς μιλάμε για κάποια οργανωμένα κυκλώματα, γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα ζητήσουμε και τη γνώμη του καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Παπανικολάου, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος της δικής σας εμπειρίας ακούει τα περιστατικά αυτά, τα οποία φαίνεται ότι είναι επαναλαμβανόμενα, δηλαδή κάποια προφανώς κυκλώματα να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για έργα τέχνης και να μην διστάζουν ακόμη και να μπουν σε τέτοιου είδους μουσεία προκειμένου να τα αποσπάσουν.
2: Σωστά, έχετε δίκιο. Καταρχήν, το έργο τέχνης είναι μια διαρκής αξία. Δεν χάνει ποτέ την αξία του. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο κινητό αντικείμενο. Δηλαδή, το έργο τέχνης έχει μια αξία η οποία συνεχώς με τον χρόνο μεγαλώνει. Ή γι' αυτό μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο κινητό αντικείμενο. Δηλαδή, το έργο τέχνης έχει μια αξία η οποία συνεχώς με τον χρόνο μεγαλώνει.

0: Όμως έγινε τόσο, με τόσο απλό τρόπο, δηλαδή πολλές φορές και απορεί κανένας, και που πράγματι δεν υπάρχει ασφαλές δημοσιοσύμων, ασφαλή συλλογή μπροστά στα κυκλώματα και μπροστά στην ευευρετικότητα των κυκλωμάτων.
1: Ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, επειδή έχω πάει και επανειλημμένος στο Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, εκεί εκτίθενται τα περισσότερα έργα του Ρενουάρ, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ιμπρεσιονιστής. Είχε ένα τραγικό θάνατο βέβαια στο τέλος της ζωής του και δεν αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα. Μου έλεγε νωρίτερα, γιατί διάβασε και ο Θάνος Σιαφάκας κάποια στοιχεία, ότι ο Ρενουάρ πούλαγε τους πίνακές του για 2-3 ψάρια στους ψαράδες της Ικουάνα και αυτοί τα περνάνε με δυσκολία. Το φαντάζεστε αυτό, δηλαδή?
0: Είναι ο εμπιστηρισμός ήταν ένα κίνημα δύσκολο για την εποχή του. Εμφανίστηκε δηλαδή στα μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στο Παρίσι. Ήταν δύσκολο στην κατανόηση του, γιατί ήταν ουσιαστικά ο προθάλαμος του μοντερνισμού. Δεν το καταλάβαινε κανένας εύκολα μετά από το ρεαλισμό, το ρομαντισμό, κινήματα τα οποία οι αισθήσεις του ανθρώπου τα αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα από ότι ένα έργο το οποίο είναι αυστηρά υποκειμενικό. Πράγματι, ωστόσο ευτύχησε όμως να δει έργα του στο Λούβρο πρωτού πεθάνει.
1: Λίγο πριν πεθάνει, ναι, το 1919 νομίζω.
0: Ναι, κάπου εκεί, ναι. Το 19 πέθανε λίγο πιο πριν, δηλαδή πρόλαβε να δει έργα του εκτεθειμένα στο Λούβρο, και αυτό είναι σημαντικό για ένα καλλιτέχνη της εποχής του, που έβλεπαν με δυσκολία να κινείται η αγορά. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως, ότι υπάρχει μια, πώς το λένε, μανία των κλεπτών να κυνηγάνε έργα υπερισονιστικά, και τα οποία έχουν πάντα αυξημένη αξία. Δηλαδή ένα υπερισονιστικό έργο του Μονέ, του Μανέ για παράδειγμα, είναι πολύ πιο ακριβό από ένα έργο.
2: Άρα θα υπάρχει και ζήτηση από τους συλλέκτες, τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
1: Δηλαδή λέτε, συγγνώμη, ένα έργο του Μπρακ, του Πικάσο, που είναι πατέρες του κυβισμού, αυτό δεν αποτελεί, δεν συνιστά μεγάλο βέλεαρ για τους επίδοξους κλέφτες?
0: Πάντα, φυσικά, κυρίως εδώ είναι και το όνομα του Πικάσο, αλλά ας πούμε του Μπρακ για παράδειγμα, λιγότερο κατά τη γνώμη, γιατί το εμπόριο και η κλοπή έχουν να κάνουν με την πλαστογραφία. Έργα κυβιστικά και
1: αντιγράφονται πιο εύκολα, λέτε.
0: Εύκολα, ναι. Ένα υπερισονιστικό έργο είναι σχεδόν αδύνατο να το αντιγράψει κανένας. Υπάρχει τέτοια διάχυση φωτός μέσα στον πίνακα, που όσο και άριστος είναι ένας αντιγραφέας, δεν θα μπορέσει να το κατορθώσει, και το πλαστό εύκολα γίνεται αντιληπτό από ένα έμπειρο μάτι. Αυτή είναι η κατά δικιά μου άποψη, ο λόγος που και έχουν υψηλές τιμές στα υπερισονιστικά έργα. Και μεταξύ μας τώρα, αυτά τα που είναι που εκλάψαν δεν είναι αυτά που είναι στο Ορσέ, όπως σας αναφέρατε,
1: τα
0: οποία
1: είναι
0: τα άριστου γήματα. Ωστόσο είναι πολύ ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί είναι ένα εμπισονιστικό έργο, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για έναν συλλέκτη. Αλλά το άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι ότι το έργο αυτό ποτέ δεν θα εκτεθεί, που έχει κλαπεί ή που έχουν κλαπεί, αν είναι τα δύο. Ποτέ δεν μπορεί να εκτεθεί δημόσια. Ποτέ.
2: Και αυτό είναι. Και αυτό νομίζω είναι το ερώτημα όλων ημών, που δεν έχουμε άμεση επαφή με την τέχνη. Δηλαδή, το κλέβεις. Τι το κάνεις, το βάζεις σε ένα σκοτεινό γραφείο για να κάθεσαι έτσι και να το βλέπεις, να πίνεις ένα ποτό ως συλλέκτης και να το έχεις πάνω από το κεφάλι σου? Δηλαδή, τι είναι αυτό που συνήθως.
0: Ή θα μπει σε ένα σταυροφυλάκιο μέσα σε ένα έτσι χρηματοκιβώτιο, ας πούμε, ένας πίνακας που θα το βλέπει μόνος του και θα ειδονίζεται. Τι να πω. Αν και υπάρχουν χώρες οι οποίες στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, αυτά θα πουληθούν, κάπου εκεί θα πουληθούν σε πλούσιους ανθρώπους που είναι έτσι, θέλουν να μαζεύουν έργα.
1: Που έχουν πετροδολάρια πολλά.
0: Έχουν πετροδολάρια, ναι, και που θα τα βάζουν μέσα στα σταυροφυλάκια τους.
1: Ή στα παλάτια τους. Και θα
0: κάποια
1: τα...
0: στιγμή, πάντως, ποτέ χρονικά δεν θα μπορέσουν να εκτεθούν τα έργα αυτά. Σωστή. Διότι η ιδιοκτησία, τη στιγμή που είναι καταγεραμένο το έργο αντικείμενο ιδιοκτησία του μουσείου, του συγκεκριμένου μουσείου, δεν πάβει να αφήσετε να μην υφίσετε ποτέ. Πάντα η ιδιοκτήτης θα είναι το μουσείο, το γαλλικό κράτος. Οπότε αυτό είναι το προβληματικό. Αλλά οι εκκεντρικοί συλλέκτες όμως υπάρχουν. Εκεί πρέπει στην ψυχοσύνθεσή τους. Γιατί το συλλέγει δεν είναι μια ιδιότητα απλά εμπορική. Δηλαδή αγοράζω και πουλάω. Υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι αγοράζουν για να αγοράζουν και για να τέχουν να λέω ότι έχω Ρενουάρ στην κατοχή μου. Έχω Ρενουάρ. Υπάρχει μια. Μόνο φροηδικά μπορεί να ερμηνεύσει κανείς αυτή την. Ναι, φυσικά. Να δω ότι έχω

0: μια ψυχοσύνθεση διαφορετική από έναν κοινό θνητό που θα έλεγα, έτσι, χωρίς υπερβολή.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Παπα-Νικολάου, καθηγητής ιστορίας της τέχνης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

0: Hit News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς να πούμε για δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ και έχουν τη σημασία τους. Την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγη ώρα πριν δολοφονηθεί έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ήταν το 2024, από τον πρώην σύντροφό της. Αποφάσισε το δικαστήριο και σχολίασε και ο πατέρας της, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News, ο κύριος Θανάσης Γρίβας. Όπως είπε, οι αστυνομικοί πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μία αθώα ψυχή. Η κόρη μου είπε, πήγε στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να την σώσει. Θυμίζουμε ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε προβλήματα, ήταν βίαιος απέναντί της, ο πρώην σύντροφός της, έκανε όλα όσα έπρεπε. Έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει.
1: Και το panic button είχε πατήσει.
0: Βεβαίως, έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που βιώνει μια τέτοια κατάσταση. Να πάει στις αρχές, να πάει στην αστυνομία. Η κοπέλα αυτή τα έκανε όλα. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και βρήκε το θάνατο έξω από αυτό.
1: Ναι, όταν... και άκουσε τη φοβερή ατάκα το περιπολικό δεν είναι ταξί.
0: Το περιπολικό δεν είναι ταξί.
1: Τι άλλο να πεις.
0: Και είναι και συγκλονιστικό το ηχητικό, το οποίο το άκουσα λίγη ώρα νωρίτερα, δεν θα ήθελα να το κάνουμε αναπαραγωγή, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό που παίρνει η κοπέλα και λέει, είμαι στο αστυνομικό τμήμα, αλλά επειδή τον είδα, φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου και αν γίνεται ένα περιπολικό να καλέσει. Γιατί της είπαν, πάρε τηλέφωνο στο 100. Στο αστυνομικό τμήμα της είπα να πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο στην άμεση δράση για να ζητήσει βοήθεια για να την πάρει περιπολικό. Λοιπόν, ήταν όλα πήγαν κατά διαβόλου. Δηλαδή, και κανείς από τους εμπλεκόμενους, γιατί υπήρχαν και εμπλεκόμενες γυναίκες μέσα σε αυτήν την μέσα σε αυτήν εκείνη την εκείνες τις ώρες τις δύσκολες, κανείς δεν έκανε, δεν έδειξε, δεν ευαισθητοποιήθηκε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, Βαγγέλη, και το εξοργιστικό είναι ότι οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο καθήκον τους κάνανε?
0: Τέλος πάντων,
1: το καθήκον του αστυνομικού είναι να προστατεύει τον πολίτη. Ναι. Απλά πράγματα. 1-2. Αλφαβήτα. Τέλος πάντων.
0: Και να πούμε και για την άλλη υπόθεση, ναι, την υπόθεση με το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό, κατεψυγμένο, προφυλακιστή.
1: Στις 10 μαχαιριές, λες.
0: Βεβαίως, προφυλακιστές κρίθηκαν για δεύτερη φορά μετά από τις απολογίες οι γονείς του. Έτσι. Ενώ το δρόμο για τη φυλακή πήρε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός.
1: Τι περίεργη παρέα εντός πολλών εισαγωγικών αυτή
0: ήταν,
1: τώρα.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Περίεργη σύνθεση.
1: Περίεργη έτσι. Σύνθεση. Πολύ. Γιατί ο 26χρονος Αφγανός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθωσέ με, ήταν και αυτός ο οποίος κατέστησε έγκυο του 15χρονη.
0: Ναι, την κόρη, την ανήλικη κόρη. Και ο 43χρονος με 38χρονη, το ζευγάρι που κατηγορούνται πλέον για την ανθρωποκτονία του βρέφους, γνώριζαν και είχαν αποδεχθεί αυτήν την κατάσταση και συζούσαν, τέλος πάντων, όλοι μαζί. Αυτές τις δύο ιστορίες λοιπόν που με τις εξελίξεις από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Στη δημιουργία. Συνέχεια θα πούμε, γιατί επειδή αναφερθήκαμε πριν στην κλοπή των πινάκων του Pierre-Auguste Renoir, θα δούμε, θα σας πω και ποια ήταν η σχέση του με τον Γουστάβο Άιφελ. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Γουστάβος Άιφελ, αλλά και ένα ευτράπελο που έγινε σήμερα στον περίφημο πύργο που συνιστά το μεγαλύτερο μνημείο στο Παρίσι, μαζί με την αψίδα του θριάμβου, Βαγγέλη.
0: Πάμε λοιπόν για τίτλους ειδήσεων στις 9:30 και επανερχόμαστε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επικοδομητική και πολύ ειλικρινή συνομιλία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως, οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε στην μαύρη λίστα το σύνολο του Ιρανικού τομέα αερομεταφορών και απειλήσε να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Air News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης,
0: Βαγγέλης Αρής. Η ώρα είναι 10 παρά 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για ακόμη 25 λεπτά στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή η οποία εξετάζει όλες τις ειδήσεις της ημέρας που πέρασε, αλλά έχει ανοιχτό το μάτι της και σε αυτές που θα έρθουν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στο Παρίσι.
1: Είναι εκεί η διάσκεψη για το διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα παραθέσει δείπνο σε όλους τους ηγέτες, τους συμμετέχοντες, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Μετέχουμε πλέον και στο διάστημα τα τελευταία λίγα χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το μέλλον βλέπουμε ότι δεν έχει όρια πλέον. Δεν έχει γεωγραφικά, ας το πω έτσι, όρια. Έλεγες όμως κάτι για την ασπίδα του Αχιλλέα, ναι. Αυτό το σύστημα των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο αγοράσαμε από το Ισραήλ.
1: Μιλάμε για αυτόν τον θόλο, τον αντιαεροπορικό θόλο, έτσι. Ένα θόλο το οποίος δημιουργείται, ένα σύστημα Ισραηλινής κατασκευής.
0: Κατά το Iron Dome που έχουν.
1: Κατά το Iron Dome, ακριβώς, των Ισραηλινών. Και πλέον ο πηγαίος κώδικας της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα βρίσκεται υπό πλήρη ελληνικό έλεγχο πλέον, και είχαμε σχετική ανακοίνωση και από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ναι, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τα οπλικά συστήματα που έχουν αυτούς τους κώδικες, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η χώρα που σου πουλάει το σύστημα θα σου δώσει και τους κώδικες. Αυτό οφείλεται μάλλον στις ιδιαίτερα καλές σχέσεις, ελληνο-ισραηλινές σχέσεις, που βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε, γιατί έχουμε σημαντικά θεματάκια. Θέλεις να σου πω κάτι το οποίο μου θύμισε μια χθεσινή κουβέντα που κάναμε εδώ. Ναι. Μιλούσαμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν στις θάλασσες, πνίγηκαν χθες. Ένα στην Πιερία και ένα στη Χαλκιδική. Ναι. Και σου έλεγα μάλιστα και την προσωπική μου εμπειρία.
0: Ναι, και με το κάρπα
1: έσπευσα,
0: και πώς μπορείς να.
1: Σε βοήθεια σε έναν άνθρωπο που πνίγονταν στη Χαλκιδική. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι στη Χαλκιδική και πάλι. Φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί σε τέτοιου είδους επεισόδια. Ναι, σώθηκε ένας άντρας μετά από συντονισμένη προσπάθεια, ο οποίος και είχε αίσιο τέλος ευτυχώς, γιατί τι έγινε, κατάφεραν να τον επαναφέρουν μετά από 45 λεπτά κάρπα. Μετά από 45 λεπτά καρδιοαναπνευμονικής αναζωογόνησης. Αλλά τι έγινε, ξεκίνησαν κατευθείαν εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική ομάδα διάσωσης, παρευρισκόμενοι εκεί στην παραλία, σαν εμένα ας πούμε, που έκανα κάποια σεμινάρια και γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα, άρχισαν κατευθείαν, γιατί αν περάσουν κάποια λεπτά χωρίς να αιματώνεται, χωρίς να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, αρχίζουν βλάβες οι οποίες είναι και μόνιμο
0: χαρακτήρα. Και μετά είσαι κλινικά νεκρός.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να παρέχει ουσιαστικά οξυγόνο με κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Τι έγινε λοιπόν, άρχισαν παρευρισκόμενοι, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα, την οποία συνέχισαν μετά εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης της Κασάνδρας που έφτασαν εκεί στο σημείο. Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι και την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρήχαν πλέον εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής. Και η πολύωρη αυτή και συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε τελικά στην επαναφορά της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας του άντρα, ο οποίος και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Κασανδρίας. Και εξαιτίας αυτού του περιστατικού, η ελληνική ομάδα διάσωσης επισημαίνει ακριβώς τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών και κάρπα, αφού η άμεση επέμβαση των παρευρισκομένων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Και μια και το λες αυτό, Βαγγέλη, να θυμίσουμε, ειδικά για τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, ποτέ δεν κολυμπάμε κάθετα, αλλά οριζόντια στην παραλία. Η δε Χαλκιδική, επειδή έχω πάει αρκετές φορές παλιότερα, έχει πάρα πολύ βαθιά νερά.
1: Και βέβαια δεν κολυμπάμε όταν είμαστε και μιας μεγαλύτερης ηλικίας κυρίως.
0: Ή έχουμε αποφεύγουμε φάει, να έχουμε πιει.
1: Όχι, αποφεύγουμε να κολυμπάμε μόνοι.
0: Ναι.
1: Μην κολυμπούμε μόνοι. Το να έχουμε φάει πιει δεν το συζητώ, είναι απαγορευτικό. Έτσι. Γιατί μπορεί να μπεις μέσα και με παρέα να είσαι δυστυχώς να επέλθει το.
0: Άρα
1: το
0: να πηγαίνει μονίμως όπου πατάς. Ναι, ουσιαστικά.
1: Να κουλυμπάς, αλλά με προσοχή, με παρέα, αν σου συμβεί κάτι. Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και σου συμβεί κάτι, αν έχεις κάποιον μαζί σου, μπορεί να σε βοηθήσει. Αν είσαι μόνος όμως και έχεις απομακρυνθεί 1 χιλιόμετρο μέσα στην θάλασσα, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Δεν θα καταλάβουν καν ότι κινδύνευσες και πνίγηκες.
0: Μα ήταν αυτό που σου έλεγα χτες, ότι κάποια φορά που έκανα ψαροδούχο και απομακρύνθηκα πολύ και άρχισα να φυσάει αντίθετο ρεύμα. Προσπαθούσα να δω αν οι δυνάμεις μου θα καταφέρουν να με βγάλουν στη στεριά. Γιατί αν δεν κατάφερναν, θα με τρώγαν τα ψάρια. Είναι το μόνο βέβαιο.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη και την Τζάνις Τσόπλιν να μας συντροφεύει σε αυτό το φοβερό καταπληκτικό τραγούδι που πρωτοακούστηκε στο Woodstock το μακρινό 1969.
0: Μας έλεγες νωρίτερα για τον πύργο του Άιφελ και το αφήσαμε στη μέση.
1: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή το Ρενουάρ και τον καθηγητή από το Απιθύτα που βγάλαμε της ιστορίας της τέχνης, ο Ρενουάρ γνωρίστηκε το 1889 με τον Γουστάβο Άιφελ. Ο Γουστάβος Άιφελ βεβαίως είναι ο δημιουργός του πύργου του Άιφελ και ήταν μια πολύ έτσι, ωραία συνάντηση όπως την περιγράφουν. Είχαν αλληλοεκτίμηση οι δύο άνδρες. Αλλά αυτό όλο γιατί το είπα. Γιατί ο πύργος του Άιφελ τέθηκε ξανά σε λειτουργία σήμερα μετά το κλείσιμό του για ένα 24ωρο λόγω απεργίας των εργαζομένων, οι οποίοι αντέδρασαν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό στη διάρκεια επίσκεψης ιδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Ξέρεις, αυτοί οι χαρεράμα που χορεύουν, χτυπάνε τα διάφορα.
0: Τι έγινε λοιπόν εκεί?
1: Οι εργαζόμενοι λοιπόν αρνήθηκαν να εργαστούν τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να μείνει κλειστό το μνημείο για μια ολόκληρη μέρα. Ποια ήταν η αφορμή, Βαγγέλη? Οδηγίες της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες εργαζόμενες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να παραμείνουν σε χώρους αναμονής του προσωπικού, ώστε να μην έρθουν σε οπτική επαφή με την αντιπροσωπεία. Μάλιστα, όπως είπε εκπρόσωπος του συνδικάτου ΣΕΖΕΤΕ, η αντίστοιχη ΓΕΣΕΕ της Γαλλίας, δήλωσε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες ενημερώθηκαν ότι δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μέλη της Ινδουιστικής Θρησκευτικής Αντιπροσωπείας BAPS. Η κυρία Νταβουάν χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες οδηγίες πρωτοφανείς και απαράδεκτες, ενώ η BAPS, ένας παγκόσμιος θρησκευτικός και κοινωνικός οργανισμός, υποστήριξε από την πλευρά της ότι είχε συντονιστεί με τη διοίκηση του πύργου του Άιφελ προκειμένου να περιοριστεί η αναστάτωση για το προσωπικό και τους επισκέπτες εν ώψη της επίσκεψης περίπου 100 μελών της αντιπροσωπείας. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση της οργάνωσης που λέει ότι ο συντονισμός ουδέποτε σε κανένα σημείο είχε ως στόχο να αποτελέσει αίτημα που βασίζεται στο φύλο, και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν αντικατοπτρίζει το πνεύμα ή τις αξίες της κοινότητάς μας ούτε της.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα
1: αντιπροσωπείας.
0: Άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαίτερες συνήθειες λόγω της πολιτικής,
1: θρησκευτικής
0: και άλλου προσανατολισμού, του όποιου προσανατολισμού, το πώς μπορεί να δύνανται να ζητούν ιδιαίτερη μεταχείριση όταν βρίσκονται σε έναν άλλο τόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή αυτή τώρα, το οποίο το βλέπω αυτή την ώρα να παίζει και στο Air News, στο δελτίο μας, με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου, πώς μπορεί να πηγαίνει στο Παρίσι και να έχεις τέτοιου είδους απαιτήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, στον πύργο του Άιφελ.
1: Αυτό είναι και το, αν θέλεις, η καρδιά του μεταναστευτικού. Όταν υπήρξαν οι πρώτες μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, Βαγγέλη, είχα διαβάσει στη Süddeutsche Zeitung, σε μετάφραση, δεν ξέρω γερμανικά, μόνο αγγλικά, γαλλικά. Ήταν λοιπόν σε ένα χωριό 300-400 κατοίκων και φτιάξανε μια μικρή δομή για 50 μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Αφγανοί. Και διερωτήθηκε, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα μία Γερμανίδα. Οι Γερμανοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη στο γυμνισμό. Υπάρχουν στο Μέλλον Αδερμό ειδικές διαδρομές όπου μπορείς να τρέχεις ολόγυμνος. Δεν έχουν τέτοιου είδους ταμπού. Και αυτή η Γερμανίδα λοιπόν είπε: εγώ κάθε καλοκαίρι κάνω ηλιοθεραπεία στον κήπο μου γυμνόστηθη. Για σκεφτείτε, λέει, να περάσουν οι Αφγανοί να με δουν γυμνόστηθη στον κήπο μου. Θα πέσουν να με φάνε, στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό τι δείχνει? Ότι υπάρχει τόσο αβυσαλαία απόσταση στην κουλτούρα των μεν και των δε, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσει.
0: Ναι, έτσι. Μια ομάδα γυμνιστών όμως που θα πήγαινε στον πύργο του Άιφελ δεν μπορεί να το διεκδικήσει αυτό.
1: Όχι,
0: να το κάνει.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί είσαι στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Τώρα, αν είσαι σε μια.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας να ήσουν, ή στο κέντρο της Πάτρας και της Λάρισας και της Κορίνθου. Ομοίως θα ίσχυε.
1: Όντως. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η ακροδεξιά είναι ένα μείζον ζήτημα.
0: Και όσο βλέπουμε τέτοια περιστατικά, ενδεχομένως να φουντώνουν τα ακροδεξιά αισθήματα κάποιων.
1: Ναι. Και κάποιοι προσπαθούν να τα περιορίσουν τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, όπως έγινε και στην Ολλανδία, όπου πριν
0: κάποιοι
1: από λίγες ώρες,
0: έτσι,
1: και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται ως εκεί που δεν παίρνει.
0: Και είναι στην Ολλανδία.
1: Λοιπόν, υπήρξε διαδικασία για την ακύρωση άδειας ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού. Είναι το κανάλι Ongehoord Nederland, όπου σημαίνει η Ολλανδία που δεν ακούγεται. Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία κτλ. Σε μία εκπομπή, λοιπόν, αυτό το κανάλι εξέφρασε ο παρουσιαστής την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ. Και υπουργός μέσων ενημέρωσης, η Ριάννε Λέτσερτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση δεν ελήφθηκα λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Και πρόσθεσε ότι όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και να μην εξυμνεί τον Χίτλερ. Έτσι.
0: Μάλιστα.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, και υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Βαγγέλη μου.
0: Για ένα από αυτά θα σας...
1: θα μας πεις τώρα για ένα από αυτά, πούμε, τα ιδρύματα.
0: Φτηνό, θα βάλουμε λίγο βασιλική χρειά στην κουβέντα μας. Να πούμε ότι πέρασε το κατόφλι του Κολεγίου Ήτων ο πρίγκιπας Τζορτζ σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μεγάλος γιος του Βίλιαμ και της Κέιτ.
0: Ακριβώς, έφτασε συνοδευόμενος από τον πρίγκιπα Βίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ. Υποκαταρακτώδη βροχή, ήταν άτυχος. Θα μου πεις στο σημείο εκείνο, λογικό.
1: Καλά, Λονδίνο.
0: Είναι συνηθισμένη. Είναι ο δεύτερος στη τάξη διάδοχος, έτσι, του Βρετανικού θρόνου, και έφτασε σε αυτό το ιστορικό Βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο νομίζω ότι είχε πάει ο παππούς του, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είχε πάει ο Κάρολος, αλλά λογικά και ο ίδιος ο Βίλιαμ.
1: Όλοι είχαν πάει. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι μια απολύτως προσωπική γνώμη. Αγαπάω πάρα πολύ Βίλιαμ, Κέιτ και παιδιά, ενώ δεν πολυσυμπαθώ Χάρη και Μέγκαν.
0: Α, είσαι από αυτούς, ε.
1: Είμαι από αυτούς, ναι.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτοί επέστρεψαν. Ο Χάρη με τη Μέγκαν
1: επέστρεψαν, θα ξαναφύγουν.
0: Είναι σε μεταβατική στάδια.
1: Μετακομίζουν.
0: Όχι γιατί χωρίζουν όμως.
1: Όχι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν τον αφήνει ρε η Μέγκαν τώρα που τον τήληξε. Είσαι καλά.
0: Πάντως, αυτό που λένε ότι, ότι κάποια δουλίτσα βρήκε σε κάποια σειρά θα παίξει.
1: Ναι, θα πει στην Αμερική.
0: Η Μέγκαν. Στην Αμερική. Εγώ νόμιζα ότι γυρίζεται στην Ευρώπη εδώ. Ότι γυρίζεται.
1: Από ό,τι είχα δει, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Μπορεί να είναι αμερικάνικη παραγωγή, αλλά την αίσθηση ότι κάτι γυρίζει εδώ. Γι' αυτό λένε ότι μάλλον θα τα παντρέψει. Ότι είχε και το σκοπό της, δηλαδή λίγο τα βόλεψε όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί για κάποιους υπάρχει ζήτημα οικονομικής φύσεως, έτσι, γιατί δεν πήγαν τα πράγματα όσο καλά θα ήθελαν.
1: Ναι. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα, και το βασικότερο είναι ότι δεν έχουν την έγκλη των ενός γαλαζοαίματου ζευγαριού.
0: Δεν έχουν τυπικά πλέον ρόλο, έτσι, βασιλικό δεν ρόλο. Δεν έχει
1: όχι,
0: ο Χάρη.
1: Όχι, κανένα.
0: Τον έχει αποποιηθεί.
1: Ακριβώς. Βασικά τον έχουν εξηλώσει το ρόλο ο βασιλιάς Κάρολος. Έλαβαν λοιπόν μια επιστολή από τον Κάρολο.
0: Οπα.
1: Η οποία ξεκαθαρίζει πως οι Σάσεξ δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
0: Άρα δεν θα αμείβονται, δεν έχουν κάποια αμοιβή για κάποιον τέτοιο ρόλο.
1: Ναι. Ενδεχομένως κάποιο επίδομα θα παίρνουν, γιατί ακόμα και ο Άντριου, ο οποίος ξυλώθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein, αποφάσισε ο Κάρολος να του δίνει ένα μικρό χαρτζιλίκι 100.000 λιρών το χρόνο για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος. Εντάξει, εξαρτάται και από τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Εμείς με 100.000 λίρες το χρόνο θα κάναμε κολοτούμπες από τη χαρά μας. Αυτός δεν νομίζω. Πάντως, πηγές των ανακτόρων που μίλησαν τόσο στην Daily Mail όσο και στο BBC είπαν πως έχουν λάβει την επιστολή από το βασιλιά Κάρολο και δεν ζητήθηκε η γνώμη τους για το περιεχόμενό τους. Αυτό η επιστολή γιατί εστάλει. Εστάλει εκ μέρους του Κάρολου, γιατί είχε στόχο να αποσαφηνίσει το καθεστώς του Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ, οι οποίοι μετακόμισαν ξανά από την Καλιφόρνια στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, τον περασμένο μήνα. Και δεν εστάλει μόνο επιστολή σε αυτούς, αλλά εστάλει στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρη, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και τοπικούς εκπροσώπους του στέματος. Και όπως αναφέρεται στην επιστολή, την οποία απέστειλε εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου Λόνδρος Τσάμπερλεϊν, ανώτατος αξιωματούχος των ανακτόρων, εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους τίτλους «η αυτού υψηλότητα» ή «η αυτή υψηλότης», ενώ παραμένουν ιδιώτες πολίτες.
0: Άρα δεν έχουν και ασφάλεια, έτσι. Δεν έχουν ασφάλεια κρατική.
1: Δεν έχουν ασφάλεια.
0: Δεν προστατεύονται
1: κρατική
0: από τις μυστικές υπηρεσίες κλπ.
1: Ναι, ζητούν αυτοί βέβαια ένοπλη αστυνομική προστασία όλο το 24ωρο από τότε που επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα παιδιά τους. Φοβούνται για τις μετακινήσεις.
0: Συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον πάντως, η αλήθεια είναι, ναι, έτσι.
1: τον παπαράτσι κατά κύριο λόγο.
0: Βεβαίως.
1: Και των λαϊκιστικών εφημερίδων της Βρετανίας όπως
0: και κάποιων θαυμαστών ενδεχομένως, έτσι, ναι. Συγκεντρών γενικότερα η βασιλική οικογένεια, έτσι, καλά, την χάνει
1: η μόνη χώρα
0: εκτίμησης και αγάπης μεγάλης για τον Βρετανικό λαό, και ακόμη και αν
1: θεσμός,
0: έφυγαν, λυπήθηκαν
1: θεσμός.
0: Πάρα πολλοί Βρετανοί που έφυγε ο Χάρη με τη Μέγαν και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πικράθηκαν, παρόλα αυτά νομίζω ότι πάλι θα τους υποδεχθούν σχετικά θερμά τώρα που επέστρεψαν.
1: Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει ο Βρετανικός λαός αυτό το ζευγάρι, γιατί εντάξει, ο Χάρη είναι πιο συμπαθής. Πολλοί όμως λένε η Μέγαν Μάρκλ ότι το έκανε αυτό προφανώς για ευνόητους λόγους, για να παντρευτεί έναν γαλαζοαίματο. Και αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι πάλι προσωπικό σχόλιο, δεν έχουν την άβρα και την κομψότητα που έχει ο Βίλιαμ και η Κέιτ. Ειδικά η Κέιτ, πραγματικά ήταν μια φοβερή ατάκα που μου είπε φίλη μου, η οποία ζει στο Λονδίνο. Ακόμα και κουρέλια να φορέσει, είναι πανέμορφη. Και μπράβο της, γιατί έχει περάσει και τεράστιο θέμα με την υγεία της.
0: Βεβαίως.
1: Και παρά τα αυτά συνεχίζει.
0: Κοίταξε,
1: να κάνει αγαθοεργίες.
0: Εκ προημίου μας το δήλωσες. Δεν συμπαθείς το Χάρη με τη Μέγκαν.
1: Ναι,
0: οπότε πώς θα μας,
1: okay,
0: μας τους έβαλες τώρα στη ζυγαριά, είναι λογικό ότι γέρνει για σένα προς, ναι, αυτή την πλευρά. Και εμένα
1: εσύ,
0: να με ρωτήσεις τη γνώμη μου, το ίδιο θα σου πω. αλλά δεν βλέπω τόσο χαοτική τη διαφορά του.
1: Όχι,
0: έτσι, είμαι λίγο πιο κλειστή ψαλίδα για μένα.
1: Έχει αρχίσει όμως η Μέγκαν, είχε κάνει και άλλα. Έχει αρχίσει να φέρνει τη μαμά της, την Πεθερούλα δηλαδή, σε δημόσιες παρουσιάσεις και τα λοιπά. Και επειδή είναι Αφροαμερικανίδα, τόσο η Μέγκαν όσο και η μαμά,
0: λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Μου επιτρέπεις να κλείσω με κάτι ελληνικό, πάλι επιστρέφοντας στα δικά μας. Μιλούσαμε για διασώσεις πριν. Έσωσαν έναν άνθρωπο, έναν 53χρονο στο σταθμό μετρό της Θεσσαλονίκης, στο σταθμό Συντριβάνη. Κατευθείαν ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή. Κατευθείαν το σωματείο των εργαζομένων έσπευσε εκεί των εργαζομένων του μετρό. Έσπευσαν ειδικά, γιατί έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι από αυτούς από το ΕΚΑΒ, και χρησιμοποίησαν εξωτερικό απεινιδωτή, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα και πραγματοποίησαν και την πρώτη απεινίδωση και τον έσωσαν τον άνθρωπο, έφτασε το ΕΚΑΒ, τον έλαβε, τον παρέλαβε και ήταν, ήδη είχε επανέλθει.
1: Να πάει καλά.
0: Πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή είναι το δεύτερο περιστατικό που διαβάζω τώρα.
1: Μέσα στο 1-24 ώρα.
0: Μου άρεσε, πραγματικά, και δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και κάρπα αλλά και τη χρήση του απεινιδωτή, που είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, στα δείχνει όλα, έχει οδηγίες να τις κάνει step by step, βήμα με βήμα.
1: Λοιπόν,
0: πέρασε όμως η όλα πάλι.
1: Φτάσαμε 10 παραμισό λεπτό. Να ευχαριστήσουμε τη Βίβια Νικολοπούλου κατά τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρό, εργαζόμενη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές, από τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που στηρίζει τα ίδια τα επιχειρησιακά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με την συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα, βάσει της οποίας θα κατασκευαστεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή υποστήριξη, ανέφερε ο Ισραηλινός εκπρόσωπος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Προφυλακιστός κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους, ηλικίας 15 ετών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον δερματισμό της σύγκρουσης. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για μια νέα καμπή στην προσέγγιση τους για την προστασία της λύσης των δύο κρατών. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα με έδρα το Ισραήλ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Στο τι μας ξημερώνει,
1: Τι μας ξημερώνει.
0: Ερτιζέιδιο 105,8.
1: Και Ερτέκο, εσύ η πλατφόρμα στο διαδίκτυο, εκεί που μπορεί να μας ακούσει κανείς και τώρα και απευθείας, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή υπάρχουν, ανεβαίνουν οι εκπομπές.
0: Όπως Ιωάννα υπάρχουν... Ταραμπίκου.
1: Ναι, καλά, να συστηθούμε. Ναι, θέλει λίγη ερού. Γυναικεία υπόθεση σήμερα. Διότι Βίβια Νικολοπούλου.
0: Α, ναι, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στο
1: ρύθμιση
0: ρίχο.
1: Του ήχου. Mm. Και Μαρία Σφυρόερα. Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Λοιπόν, να πούμε σήμερα ότι είναι 3η του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου.
1: 8 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι 10 και 9. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ιωάννα, υπήρχε μεγάλη γκρίνια το καλοκαίρι με το... με τις πτήσεις μεσούσης της τουριστικής σεζόν στο Ελευθέρι, στο Ελβενιζέλος.
1: Υπήρχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις.
0: Ναι, είδες όμως τις εικόνες από τη Βρετανία τι έγινε.
1: Εκεί κι αν γίνεται, αλλά νομίζω ότι τελικά τώρα μπαίνουν σε σειρά.
0: Ναι, αφού ακυρώθηκαν 625 πτήσεις και δεκάδες χιλιάδες άτομα εγκλωβίστηκαν για παραπάνω από 24 ώρες στο αεροδρόμιο. Δεν το λες και εύκολη υπόθεση.
1: Όχι, αλλά έχω την εντύπωση, κάνω λάθος, ότι διορθώθηκε το πρόβλημα τώρα, όπως σήμερα.
0: Όχι. Σήμερα είναι ακόμα τα προβλήματα υπάρχουν. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας. Οπότε ό,τι προκαλεί εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις, αυτό για να ισορροπήσει θέλει να περάσει ένα-δύο 24 ώρες. Σκέψε όλες αυτές τις πτήσεις και τον κόσμο που έχει μείνει
1: πίσω. Που πήγε πίσω, ναι.

0: Κάτι αφιερώματα για το Eton College?
1: Όχι, για αφορμή,
0: ναι. Ο πρίγκιπας George, ο γιος του William Kingsgate.
1: Αχ, καλέ, ναι, το είδα που πήγε ντυμένος.
0: Πήγε, ναι, με το κοστούμι του. Ούτε καν δεν είναι κοστούμι από αυτά που ξέρουμε εμείς. Βλέπεις, είναι τελείως διαφορετικό. Τέλος πάντων, όλο αυτό τώρα. Ναι, όλο αυτό.
1: Τύπου Φράγκο.
0: Ήταν μια αφορμή για να έτσι μας υπενθυμίσουν και να μάθουμε περισσότερα για ένα από τα πιο εμβληματικά σχολεία του κόσμου. Αλλά θα σου πω το μοναδικό ενδιαφέρον στοιχείο, κατά τη γνώμη μου. Ούτε τα δίδακτρα που είναι απλησίαστα, ούτε τα διάσημα ονόματα. Το Eton College πριν 600 χρόνια ξεκίνησε για τους άπορους νεαρούς. Αυτό ήταν το όραμα του βασιλιά όταν το έφτιαξε. Να μπορούν κάθε χρόνο 70 άποροι, καλοί μαθητές στην εφηβεία, να φοιτούν εκεί.
1: Άρα λοιπόν έχει αυτή την ιστορία άπορος μαθητής μεν, αλλά έξυπνος και ικανός.
0: Ικανός, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει όλη αυτή την ιστορία του ότι πρέπει να...
0: Ναι, αλλά τώρα έχει γίνει το σχολείο των αριστοκρατών, βασιλιάδων, των αριστοκρατών και των πλουσίων.
1: Καλέ, τα φτωχά παιδιά το κάναν. Αυτά έδωσαν την έγκλη.
0: Αυτά είναι, ναι.

0: Αχ, αυτό τρελαίνομαι. Γιατί είναι το παιδικό μου αποθυμένο. Γιατί ερωτεύονται οι millennials και οι Gen Z. Δηλαδή, Gen Z τώρα είναι 25-27. Ναι. Τα κουκλόσπιτα, τα θυμάσαι εσύ? Αυτά τα υπέροχα. Ο μοντελισμός.
1: Ναι.
0: Τα υπέροχα κουκλόσπιτα που έφτιαχνες τους καναπέδες, τις φιγούρες.
1: Τα θυμάμαι.
0: Ποτέ δεν είχα.
1: Ούτε εγώ.
0: Και γι' αυτό μου είναι αποθυμένο. Γιατί okay. Πήγαινα σε κάτι σπίτια που τα είχαν κάτι γιαγιά, ας πούμε η γιαγιά της φίλης μου.
1: Δεν ήταν λίγο τρομακτικά, βρε Νεφέλη?
0: Δεν ήταν, να δεις, γιατί δεν είχαν περίεργα πρόσωπα. Δεν ήταν αυτές οι κούκλες.
1: Οι κούκλες οι πορσελάνινες, Παναγία μου.
0: Αυτές ποτέ, όχι μακριά. Εγώ σου λέω γι' αυτό που είχε το τέλειο δωματιάκι με το μικροσκοπικό καναπεδάκι. Και το
1: ως
0: σύλλα.
1: Και πορσελάνινα μικρά σερβίτσια.
0: Αχ, ναι, αυτή ήταν η λεπτομέρεια που το απογείωνε. Λοιπόν, έχει γίνει, γιατί τώρα το θυμηθήκαμε, γιατί έχει γίνει τάση.
1: Αλήθεια.
0: Οι millennials ψάχνουν και οι Gen Z, εκπρόσωποι της Gen Z γενιάς, ναι, στο διαδίκτυο βρίσκουν.
1: Για να βρουν αυτά.
0: Και αρχίζουν το μοντελισμό και αρχίζουν τη συλλογή. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή μια τάση νοσταλγίας?
1: Υπάρχει, και έχω την εντύπωση αυτό το οποίο... έχει και πολύ καλλιτεχνία πάνω να το φτιάξεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Τώρα, έτσι. Είναι και ένας τρόπος καινούριος να ξεφύγουν λίγο, δηλαδή να ασχοληθούν και τα ίδια οι ίδιοι νέοι με αυτό, δηλαδή και το νοσταλγικό, αλλά και να το φτιάξουν, να φτιάξουν καινούρια.
0: Εγώ πιστεύω, συμφωνώ απόλυτα, νομίζω ότι είναι λίγο αυτή η εναλλακτική τρόπη αποφόρτισης που κλείνεις τα πάντα και στην πραγματικότητα ασχολείσαι με το χεράκι σου για να φτιάξεις κάτι μικρό. Άρα πρέπει να βάλεις όλη σου την ενέργεια και την...
1: Λειτουργεί σαν διαλογισμός.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Έτσι.
0: Να. Και είναι μια διαφυγή.
1: Και μια επαφή με το μέσα σου. Με τον εαυτό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βρίσκεις πάλι το μέσα σου. Γιατί κακά τα ψέματα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε μια τρέλα είμαστε όλοι.
0: Σε μια τρέλα. Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό λέγαμε πριν. Ξεκινήσουμε και άνοιξε το μικρόφωνο.

άλλο που διάβασα, Ιωάννα, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι για έναν σεφ που έχει γράψει τρομερή ιστορία. Μιλάω για τον Μπρινό Βερζή, ο οποίος έχει κάνει το table στο Παρίσι. Τώρα εγώ το είπα βρετανικά, table. Ο οποίος έχει κάνει το table στο Παρίσι. Τώρα εγώ το είπα βρετανικά, table.

0: Αποθούν τον κόσμο. Έχει
1: μάλιστα
0: αλλάξει τη γαστρονομία, έχει αλλάξει εννοείς, τη διασκέδαση.
1: Ναι, εννοείς οι ενέσεις απώλειας κιλών,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Τώρα μην πω τις μάρκες, όχι, αλλά όχι, τα τις ξέρουμε.
1: Προφανώς σε οδηγούν σε άλλου είδους διατροφή.
0: Έχει, στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβαζα μία έρευνα που έλεγε ότι υπάρχει απώλεια της τάξης των 37-39% στο δείπνο, στο φαγητό έξω,
1: ναι,
0: ακριβώς εξαιτίας λόγω αυτών των...
1: Ναι, διότι μειώνει την όρεξη. Είναι γνωστό.
0: Μειώνει την όρεξη άλλα πράγματα.
1: Και οι άνθρωποι κάνουν και μαθαίνουν να επιλέγουν άλλα πράγματα.
0: Ναι, για τη διασκέδασή τους και όχι για το φαγητό. Έτσι. Αλλά αυτός βάζει και φιλοσοφικό, ιδεολογικά, ταξικά στοιχεία.
1: Δηλαδή,
0: λέει ότι αυτό το η πάρα πολύ λίγη, αυτό το για τους λίγους, δηλαδή ρε παιδί μου το απρόσιτο το εστιατόριο, τελειώνει και ότι το φαγητό θα το βρίσκεις σε μια πιο μαζική μορφή, ακόμα και πολύ εκλεκτό. Δεν το πιάνω και δεν ξέρω να συμφωνώ. Βέβαια, εντάξει, αυτός ξέρει και όχι εμείς. Νομίζω ότι πάμε στην ψαλίδα που ανοίγει και ότι
1: αυτό
0: όλα γίνονται για τους λίγους. Καλά, εννοείται ότι αυτό που λέει είναι ευχάριστο.
1: Δηλαδή, να αρχίσει.
0: Δεν ξέρω αν ευσταθεί.
1: Ναι. Μακάρι, μακάρι και να αλλάξει αυτή η τάση και λίγο το αυτό το για λίγους και το εκλεκτό, ναι, για λίγους.
0: Πρέπει να μπορείς, ας πούμε, να γεύεσαι τις δημιουργίες ενός απασίγνωστου σεφ και να μπορείς να το κάνεις εσύ, εγώ και ο κάθε κοινός θνητός.
1: Όχι.
0: Όχι, μακάρι, από το στόμα του Χριστου Θεού ταυτή.

0: Νεφέλη, το διάβασες αυτό, την ιστορία του τυφλού άντρα που επέζησε από την σε λίγες μέρες από την επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε και την
0: έχουμε επέτειο. Την επέτειο 25 χρόνια. 25 χρόνια. Ναι.
1: Τρομακτικό να σκεφτείς ότι έχουν περάσει 25 χρόνια και οι εικόνες είναι λες και έγιναν όλα χθες.
0: Έβλεπα προχθές που αναρτήθηκε πάλι η εικόνα του άνδρα που πέφτει από το εμβληματική εικόνα, τρομακτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,

0: τώρα έχει μετακομίσει στην Καλιφόρνια και βρήκε τη δική του θεραπεία, μιλώντας σε κοινό για την εμπιστοσύνη, την ομαδικότητα και τον έλεγχο του φόβου. Εργάζεται σε μια οργάνωση λοιπόν που εμψυχώνει το κοινό, έτσι, για την εμπιστοσύνη και τον έλεγχο του φόβου, διότι κάποια στιγμή, λέει, όπως κατέβαινε, ο συνάδελφός του φοβήθηκε τόσο πολύ που λέει είμαστε χαμένοι, τα παρατάμε, πεθαίνουμε.
1: Και
0: ο σκύλος εμπιστεύθηκαν
1: τη ζωή τους, την πραγματικότητα στο σκύλο, που τους καθοδηγούσε απόλυτα.
0: Φοβερό, ε.
1: Ιωάννα, μετά από τόσο καιρό, εμένα, ξέρεις τι συνεχίζει να με συγκλονίζει, και θα σου πω και μια προσωπική ιστορία μετά. Τα φωνητικά μηνύματα που υπάρχουν και τώρα στα social media τα ακούς από τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε αυτές τις μοιραίες πτήσεις.

0: που χτύπησαν, όπου είχαν καταλάβει ότι έρχεται το τέλος και παίρνουν τους αγαπημένους τους, δηλαδή μία τη μαμά της, ο άλλος το παιδί του, η τρίτη το σύζυγό της, και έχουν, ενώ βρίσκονται δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το έχουν καταλάβει, μία αποδοχή, μία γαλήνη, μία ανάγκη να πούν, να διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους τους: είμαι καλά, όλα καλά, σ' αγαπώ, πες και στη μαμά ότι την αγαπώ. Αυτά τα δευτερόλεπτα, αυτή η αίσθηση ότι έρχεται το τέλος αλλά χωρίς πανικό, δεν ξέρω, κάπως υπερβαίνει το ανθρώπινο.
1: Υπερβαίνει το ανθρώπινο. Και θα σχολιάσω αυτό που είπες, ότι όλα τα μηνύματα καθησυχάζουν αυτούς,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και καταλήγουν σας αγαπώ.
0: Ναι. Ούτε κλαίνε, ούτε ουριάζουν, ούτε είναι αγάπη προς τους δικούς τους.
1: Ίσως λίγο πριν το τέλος.
0: Αυτό
1: συνειδητοποιείς, αλλά δεν το συνειδητοποιείς όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Λίγο πριν το τέλος, ίσως.
0: Μπορεί. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί δεν κατάφερα να πάω όλο το καλοκαίρι σε μια έκθεση. Και θέλω να πάρω και το γιο μου οπωσδήποτε. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι η Αφροδίτη διαχειρό Jeff Koons. Είναι η περίφημη έκθεση του Jeff Koons. Παρατείνεται, ενώ θα τελειώνει 29 Αυγούστου. Παρατείνεται, να πούμε, ως τις 28 Σεπτεμβρίου. Τι κάνει ο Jeff Koons, όπως είναι και αμφιλεγό, κάποιοι το θεωρούν και υπερεκτιμημένο. Εντάξει. Πάντως φέρνει, λέει, σε διάλογο παλαιολιθικές Αφροδίτες με τα κλασικά γλυπτά αυτές τις καμπύλες του Αμερικανού καλλιτέχνη. Θέλω να πω, θέλω να πω πολύ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Δεν πήγα να τη δω, αλλά χαίρομαι τώρα που μου λες ότι παίρνει παράταση.
0: Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, και είναι και πολύ ωραίο το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
0: Και ξέρεις τι, όταν πας και κάνεις τη βόλτα σου, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο να πιεις το καφεδάκι σου εκεί.

0: έλεγα ότι θα σου πω, θα σας πω, θα μοιραστώ κάτι προσωπικό. Εγώ έμεινα για αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Πήγα το 2007. Το κτίριο στο οποίο έμεινα για πάρα πολλά χρόνια ήταν δίπλα, δεν ήταν δίδυμη πύργη, ήταν το Ground Zero τότε κτλ. Άρα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά είχαν ζήσει την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, αλλά γνώριζαν και ήταν γείτονες και φίλοι σε διπλανά διαμερίσματα. Μιλάμε για ένα από αυτά τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Με άτομα που έχασαν, τη ζωή τους. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, εργάζονταν στους δίδυμους πύργους, σου λέω το κτίριο στο οποίο έμενα ήταν 2 λεπτά. Οπότε, άρα το είχαν επιλέξει πάρα πολύ.
1: Πολύ λογικό.
0: Δηλαδή από το κτίριο αυτό είχαν πεθάνει 100 άτομα. Ένας τρομερός αριθμός. Όταν πήγα το 2007, όπως καταλαβαίνεις, οι μνήμες ήταν ζωντανές. Ήταν στοιχειωμένο σχεδόν όλο αυτό το πράγμα.
1: Και παραμένει 25 χρόνια. Ακόμα όταν έρχεται και το συνειδητοποιούμε, δηλαδή η εικόνα του πώς πέφτουν τα αεροπλάνα, έτσι, ζωντανά εκείνη την ώρα να το βλέπεις, το δεύτερο ειδικά αεροπλάνο που πέφτει. Εντάξει, δεν ξεπερνιούνται αυτές τις στιγμές.
0: Όχι. Είναι, συμφωνείς ότι μπαίνουν στα συλλογικά μας τραύματα.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, πόσο, δύο λεπτάκια μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά προλαβαίνω να πω ότι στις 26 Σεπτεμβρίου έχουμε Πανσέλινο, αλλά τι είναι το εντυπωσιακό, πώς λέγεται. Η Πανσέλινος λέγεται το φεγγάρι του καλαμποκιού. Αυτό είναι από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, γιατί η εμφάνισή της, λέει, συνέπειπε με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού, της κολοκύθας, του ρυζιού και των φασολιών. Και βεβαίως, επειδή ήταν πολύ λαμπερό το φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να μπορέσουν να εργάζονται και τη νύχτα. Έτσι.
1: Οπότε θα την απολαύσουμε, εντάξει, λίγο υπομονή.
0: Έχουμε ακόμα μέρες.
1: Ξέρεις πως θα περάσουν οι μέρες για τους περισσότερους. Τώρα που ανοίγουν
0: έρχονται
1: τα σχολεία.
0: Έρχονται και πρωτοβρόχια, θα σου πω.
1: Πότε?
0: Έρχονται την παραπάνω εβδομάδα.
1: Α, και πέφτει η θερμοκρασία, γιατί ζέστη.
0: Πέφτει.
1: Με βροχή δεν το αντέχει.
0: Όχι, πέφτει λίγο.
1: Ωραία.
0: Πέφτει.
1: Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Ιωάννα μου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ναι, θέλει λίγερου.
1: Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει με δήλωσή του εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα. Προφυλακιστέος και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενεδίσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχή, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εάν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλια. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε.
1: Radio
0: 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Και έχουμε η Ιωάννα Ταραμπίκου, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, ο οποίος είναι αρχαιολόγος με ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
1: Γιατί νομίζω είναι ο ιδανικός άνθρωπος τώρα να μας πει γι' αυτό που έγινε σήμερα το πρωί. Σχεδόν ένα χρόνο μετά το.
0: Την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.
1: Ληστεία στο Λούβρο τον Οκτώβρη, δεν είχε γίνει το 25.
0: Ναι, πέρυσι, τον Οκτώβρη και τώρα στο σπίτι, στο Ρενουάρ, έτσι.
1: Κοντά στη Νίκαια.
0: Κοντά στη Νίκαια και δεν είναι ένα κανονικό μουσείο. Είναι η τελευταία κατοικία του σπουδαίου ζωγράφου. Γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Τσιρογιάννη, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται, λοιπόν, πέρα από το ότι τι γίνεται και τι ακριβώς γίνονται με όλες αυτές τις ληστείες και πού καταλήγουν όλα αυτά τα έργα τέχνης, γιατί ωραία τα πήρες και πού τα έβαλες και πού τα πούλησες και τελικά ποιος τα παίρνει, είναι πολλά τα ερωτήματά μας, αλλά έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το γεγονός κάθε αυτό.
1: Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι ο κύριος Τσιρογιάννης έχει ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας, ναι, επικεφαλής έρευνας παράνομων αρχαιοτήτων στο Πανεπιστήμιο Σιένα στην Ιταλία. Τα είπα καλά, κύριε Τσιρογιάννη?
2: Πολύ καλά το είπατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άρα λοιπόν έχετε να μας πείτε και πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μιας και η ειδικότητά σας είναι στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
2: Ναι, βεβαίως. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τους ακροατές σας κιόλας ότι πολλές φορές εξαρτάται από το είδος του αντικειμένου στο οποίο στοχεύουν κάθε φορά οι ληστές ή οι διαρρήκτες. Εξαρτάται από το είδος και της επίθεσης. Και το λέω αυτό γιατί άλλες φορές είναι αρχαιότητες αυτές τις οποίες στοχεύουν, άλλες φορές είναι πίνακες, άλλες φορές είναι κοσμήματα. Είδαμε για παράδειγμα στη ληστεία του Λούβρου που αναφέρατε προηγουμένως.
1: Είχαμε κοσμήματα εκεί.
2: Ήταν κοσμήματα, ακριβώς. Η Γαλλία προσφάτως έχει μπει στο στόχαστρο ληστών πάλι για κοσμήματα σε διαφορετικό μουσείο, στο μουσείο του Λαλίκ, για παράδειγμα, φέτος τον Ιούλιο. Λίγο προηγουμένως είχαμε μία άλλη επίθεση επίσης στη Γαλλία για μία πολύ σημαντική αρχαιότητα, ένα χρυσό προϊστορικό κόσμημα που αφαιρέθηκε. Τώρα έχουμε πίνακες όσον αφορά το Μουσείο Ρενουάρ σήμερα το πρωί. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πολλά διαφορετικού είδους έργα τέχνης μπαίνουν στο στόχαστρο των ληστών ή των διαρρηκτών, εφόσον το μουσείο είναι κλειστό πολλές φορές πριν ανοίξει, για διαφορετικούς λόγους. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν και διαφορετικά σενάρια κάθε φορά που εξετάζουμε για το ποιος ήταν ο σκοπός, πού μπορεί να διατεθεί το καθένα ή πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στα κυκλώματα του υποκόσμου, διότι βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του είδους του κλαπέντος αντικειμένου, πρόκειται για κάτι αναγνωρίσιμο, για κάτι καταγεγραμμένο πάντοτε, που θεωρητικά τουλάχιστον δεν μπορεί να διατεθεί στο ανοιχτό εμπόριο βεβαίως, διότι κατευθείαν θα αναγνωριστεί και έτσι η τιμή του θα μηδενιστεί, θα εκμηδενιστεί αυτόματο.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο και για τα τέσσερα έργα, τα οποία δεν είναι τέσσερα που εκλάπησαν, διότι
1: τα δύο
0: έχουν επιστραφεί. Γιατί στην πραγματικότητα καταδίωξαν τους ληστές και στην αρχή μάθαμε ότι έπεσε το ένα. Τώρα νομίζω ότι δύο μπόρεσαν να πάρουν, σωστά?
2: Ναι, σωστά. Δύο.
0: Ποια είναι αυτά, ξέρουμε?
2: Ναι, τουλάχιστον το ένα, αν όχι και τα δύο, βρέθηκαν στην αυλή του μουσείου. Φαίνεται ότι εξ αρχής κατάλαβαν για κάποιο λόγο ότι δεν μπορούσαν να τα φέρουν μαζί τους και έτσι ουσιαστικά τα δύο από τα τέσσερα έργα που αρχικά αφαιρέθηκαν είναι αυτά τα οποία παραμένουν κλεμμένα και δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, όπως δεν έχουν εντοπιστεί και οι διαρρήκτες. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ενώ κατ' επανάληψη η Γαλλία τους τελευταίους 12 μήνες, όπως σας είπα προηγουμένως, με τα περιστατικά που σας ανέφερα παραδειγματικά και μόνο, έχει μπει στο στόχαστρο ληστών, σε μουσεία δηλαδή, όσον αφορά μουσεία, και θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε μια εντονότερη προστασία των μουσείων, ακριβώς επειδή κατ' επανάληψη τα στοχεύουν οι ληστές εκεί. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα το πρωί στο Μουσείο Ρενουάρ λειτουργήσε και ο συναγερμός, ο οποίος στις αρχές,
0: ναι.
2: Και οι κάμερες λειτουργήσανε, που κατ' επανάληψη έχουν αποτυπώσει τους δύο διαδίκτες. Και επίσης η αστυνομία
0: κατέφτασε. 5 λεπτά αυτό. 5 λεπτά από τη στιγμή που είχε ως πρώτος συναγερμός.
1: 5 λεπτά σήμερα, χθες δηλαδή, ποτέ τα ξημερώματα που έγινε η ληστεία. 7 λεπτά στο Λούβρο πέρσι. Δηλαδή όλα γίνονται πάρα πολύ.
0: Κοίτα, στο Λούβρο έγιναν πάρα πολλά λάθη. Πήγαν αλλού, προσπέρασαν την αίθουσα, έγιναν λάθη στο Λούβρο, τα οποία έχουν αναδειχθεί.
1: Αλλά είναι τόσο ταχύς αυτό που ξέρουν να κάνουν, προφανώς, έτσι. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα κινούνται.
0: Εγώ πάντως έχω μία πορεία ως άσχετη. Και τι μπορεί κάποιος να κάνει δύο πίνακες του Ρενουάρ? Να τους πουλήσει στη μαύρη αγορά, πώς? Δεν θα τον εντοπίσουν αμέσως? Να κλειστεί, γιατί ακούμε διάφορα κινηματογραφικά σενάρια του τύπου κάτι πολύ πλούσιοι συλλέκτες μπορεί να πληρώνουν αυτούς τους ληστές να παίρνουν τα έργα αυτά να μένουν σε σπίτια και επαύλεις για 2-3 γενιές και μετά κάπως να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ισχύουν αυτά τα σενάρια?
1: Θα μας το πει ο κύριος Τσιρογιάννης τώρα.
2: Κοιτάξτε, ειδικά για όσους έχουν δει το remake της ταινίας Thomas Crown, που το αρχικό δεν είχε καμία σχέση με κλοπή πινάκων, ήταν ληστεία τράπεζας με το Steve McQueen, αλλά το remake αργότερα με τον πρώην James Bond που έπαιξε κιόλας με το ρόλο αυτό, αφορούσε την αφαίρεση ενός πασίγνωστου πίνακα μέσα από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Ακριβώς γιατί ο ίδιος ήθελε να απολαύσει, και ως εξέχων εντός εισαγωγικών διαβόητος διαρρήκτης, αλλά και ταυτόχρονα ως ιδιώτης συλλέκτης. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο που μπορεί να εξάπτει τη φαντασία του κοινού ή των ειδικών δημοσιογράφων. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μια εξαίρεση και μάλιστα τρομερή εξαίρεση. Σπάνια. Πολύ σπάνια. Αυτό που συμβαίνει συνήθως και έχει δημοσιευθεί ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 είναι ότι αυτά τα έργα προφανώς δεν μπορούν να πουληθούν στην ανοιχτή αγορά, αλλά άνετα διακινούνται στον υπόκοσμο, και κυρίως διακινούνται όχι με την πραγματική τους αξία, στην πραγματική τους αξία, αλλά τουλάχιστον στη μισή ή στο 1/3 αυτής. Γιατί? Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση προκειμένου διάφορες σπήρες να μεταφέρουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να μεταφέρουν αυτά καθ' αυτά τα χρήματα. Μεταφέρουν ένα πίνακα, λοιπόν.
0: Πολύ πιο εύκολο.
2: Ακριβώς, και το ανταλλάσσουν με έναν αριθμό κιλών ναρκωτικών, για παράδειγμα. Είμαι
0: ανταλλακτική,
2: παράνομα αγαθά.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Προκειμένου να διακινδυνεύσουν, να μεταφέρουν δύο βαλίτσες με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και να πιαστούν, μεταφέρουν ένα κανβά. Πολλές φορές έχει ή σχεδόν πάντοτε έχει αφαιρεθεί και η κορνίζα, ακριβώς για να είναι ακόμη περισσότερο πιο εύκολο να μεταφερθεί ένας τέτοιος πίνακας. Και αν προσέξετε, σπανιότατα στοχεύουν σε μεγάλα έργα όσον αφορά το μέγεθος.
0: Για πρακτικούς λόγους έργα, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τα οποία όμως είναι γνωστά, είναι υπόγραφα, γνωσμένης αξίας, δημοσιευμένα κλπ. Που συνεπώς έχουν μεγαλύτερη αγοραστική αξία και ταυτόχρονα όμως μπορούν να μεταφερθούν και πιο εύκολα λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.
1: Ωραία. Και κάποια στιγμή αυτά θα φτάσουν στα χέρια κάποιου συλλέκτη, δηλαδή θα ανταποδοθεί η χρηματική του αξία.
2: Μόνο αν είναι με απόλυτη ανάγκη, γιατί είναι τόσο χρήσιμα στον υπόκοσμο και στα
1: δηλαδή
2: διάφορα.
1: Δηλαδή γυρίζουν αυτά.
2: Βεβαίως γυρίζουν και ανταλλάσσονται μεταξύ σπυρών που διακινούν άλλου είδους παράνομα αγαθά.
0: Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι θα μου πείτε και στο Λούβρο τα πράγματα ήταν έτσι. Επειδή υπήρξε αυτή η καταδίωξη, άφησαν πίσω δύο πίνακες. Έχουμε, λέει, εικόνες πολλές από τις διάφορες κάμερες της περιοχής. Υπάρχουν ελπίδες ότι ακόμα και αυτοί οι δύο πίνακες θα επιστραφούν, δηλαδή θα εντοπιστούν οι ληστές, αυτό εννοώ.
2: Αυτό είναι το πιθανότερο.
0: Και το πιο ελπιδοφόρο σενάριο.
2: Επειδή λειτουργήσαν οι κάμερες. Ακριβώς. Επειδή λειτουργήσαν
0: στο
2: οι κάμερες.
0: Στο Λούβρο δεν
2: υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία.
1: Όχι μόνο δεν λειτουργήσαν, αλλά μπορούσαν, συγγνώμη που διακόπτω, επειδή ήταν κοσμήματα εκεί, μπορούσαν να τα σπάσουν και να κάνουν άλλου είδους διαχείριση.
0: Ναι, γι' αυτό είπαν, τότε λέγανε ότι εκεί έχουμε ένα κυνήγι στο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ότι αν περάσουν 3, 4, 5, 24 ώρα, πολύ δύσκολα θα βρούμε ατόφια αυτά τα
1: κοσμήματα.
0: Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε λόγους να είμαστε πιο...
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά στο Λούβρο να σας θυμίσω ότι πιάστηκαν τελικά οι ληστές. Απλά δεν βρέθηκαν τα κλοπημαία.
0: Πάντως είναι και ποιοι πιάστηκαν.
1: Ο εγκέφαλος δεν πιάστηκε.
0: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ενώ μάθαμε για τις συλλήψεις, τις φωτογραφίες και ένα μικρό βιογραφικό αυτών των κακοποιών, οι πληροφορίες έχουν έρθει από τότε με το σταγονόμετρο.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
0: Ελάχιστες.
2: Δικαίως όμως, γιατί δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα που είναι εξαιρετικά σημαντικής ιστορικής αξίας για τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Και άρα δικαίως εσκεμμένα οι αρχές και καλά κάνουν μέχρι ενός σημείου που δεν ανακοινώνουν πράγματα μέχρι να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες να βρεθούν. Mm. Δυστυχώς έχει περάσει τόσο πολύς χρόνος που επειδή είναι η φύση του πλαπέδους αντικειμένου, δηλαδή κοσμήματα σε αυτή την περίπτωση που αποσυντέθηκαν από το δέσιμό τους και μπορούσαν πιο εύκολα να διακινηθούν και λόγω του μεγέθους τους και να διασπαστούν, πιθανότατα αυτό έχει ήδη γίνει και είναι πλέον εξαιρετικά μικρές πιθανότητες να βρεθεί κάτι από αυτά.
0: Ναι.
2: Στους πίνακες όμως είναι διαφορετικό. Εκεί δεν τα κοσμήματα τα οποία έχουν αποσυντεθεί δεν έχουν πλέον την ιστορική τους αξία, διότι δεν αποτελούν το σύνολο που ιστορικά αποτελούσαν και άρα θα πουληθούν για την αξία που το καθένα θα φέρει τη χρηματική και όχι την ιστορική του. Αυτό είναι το τίμημα που θα πληρώσουν οι ληστές στην υπόθεση του Λούβρου προκειμένου να μην βρεθούν τα κοσμήματα και άρα να βγει το κέρδος από όσους είναι ανακατεμένοι και όσους δεν έχουν πιαστεί αλλά ακόμα και από αυτούς που συνελήφθησαν. Στην υπόθεση των πινάκων όμως, όπως ήταν η σημερινή με τους πίνακες του Ρενουάρ, τους δύο έστω οι οποίοι ακόμη λείπουν, αυτό είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν να καταστρέψουν τους πίνακες διότι
1: ταυτόχρονα
2: δεν θα απολέσουν μόνο το, δεν θα αφαιρέσουν μόνο το ιστορικό κομμάτι που αφαιρείται στα κοσμήματα, διότι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο και με το οικονομικό. Αν καταστρέψεις έναν πίνακα, καταστρέφεις και τα δύο ταυτόχρονα, άρα χάνεις και την αξία, άρα και το λόγο για τον οποίο τον έκανες και μπήκε στη διαδικασία να διακινδυνεύσεις. Γιατί στο κάτω-κάτω να το κάνεις, ειδικά όταν παρατήσανε τα δύο έργα, τα οποία προφανέστατα τα κάνανε. Το ένα πρέπει να ήταν λόγω λάθους, το άλλο που βρέθηκε πιο μακριά πρέπει να ήταν λόγω πανικού και χρόνου και δεν πρέπει να περιμένανε τόσο γρήγορα την αντίδραση της αστυνομίας σε αυτό το σημείο. Διότι άλλο είναι να κάνει 7 λεπτά η αστυνομία που καλώς έκανε στο Λούβρο παρά τα λάθη που πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς ότι έγιναν στο Λούβρο.
0: Θέλετε κλείνοντας την... έχει περάσει
2: άλλο
0: ώρα,
2: να κάνει όμως, άλλο όμως να κάνει 5 λεπτά η αστυνομία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Και τι δεν λειτουργήσε ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Λειτουργήσε η αστυνομία, λειτουργήσαν οι κάμερες και όμως το έγκλημα διεπράχθηκε και ακόμα δεν έχουν πιαστεί ούτε τα δύο έργα που λείπουν,
1: ούτε οι ληστές.
2: Αυτό κάτι λέει ότι πρέπει να υπάρχει χρειάζεται ακόμη περισσότερη εντατικοποίηση των μέτρων, okay, άλλων μέτρων, εκτός από αυτά που δουλέψαμε.
1: Ακριβώς, γιατί είναι τα κρούσματα πολλά τον τελευταίο καιρό.
2: Και θα συνεχίσουν
1: και θα
2: να είναι.
1: Στα μουσεία της Γαλλίας. Μάλιστα.
2: Ναι. Κάτι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, και να κλείσουμε, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Σε δελτίο.
2: Βεβαίως. Η τρίτη περίπτωση που αφορά αρχαιότητες, δεν είναι τυχαίο αν δείτε, σε όλη την Ευρώπη στοχεύονται χρυσές αρχαιότητες. Mm. Ακριβώς γιατί, λόγω των δύο τελευταίων πολέμων, που συνεχίζονται και οι δύο, στην Ουκρανία και στο Ιράν, η τιμή του χρυσού, αλλά και για άλλους λόγους, έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια ειδικά. Με αποτέλεσμα, ο σκοπός τους εκεί είναι εσκεμμένα να λιώσουν το μέταλλο, αφαιρώντας εσκεμμένα την ιστορική αξία του αντικειμένου.
1: Και να υπάρχει μόνο η αξία του χρυσού.
2: Ακριβώς. Και έτσι, και να μην βρεθεί το αντικείμενο και να πάρουν μόνο την αξία του χρυσού, αλλά και οι ίδιοι να μην εντοπιστούν και να βγει και το κέρδος. Εκεί λοιπόν έχουμε ουσιαστική καταστροφή. Χάνουμε την ιστορία του αντικειμένου, που είναι η πραγματική αξία ενός μιας αρχαιότητας. Έτσι λοιπόν εξαρτάται τι στοχεύουν κάθε φορά οι ληστές, κοσμήματα, αρχαιότητες και μάλιστα χρυσές ειδικά.
0: Κύριε Τσιρογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιρογιάννης, αρχαιολόγος με ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
1: Ωραία, μας τα είπε. Μάθαμε πολλά πράγματα.
0: Υπέροχα. Πάμε τώρα, όπως είπε, σε δελτίο ειδήσεων.
1: Με τον Γιώργο Καριωτάκη και μετά πάλι μαζί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποίησης και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν τον Βρέφους. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπέμπτικο βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Νωρίτερα, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα δυτικά ήπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει.
1: Δεύτερη ώρα, 11 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφελίγερου
1: και Μαρία Σφυρόερα
0: στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο.
1: Γυναική είπαμε υπόθεση. Γυναικεία υπόθεση.
0: Ωραία το
1: είπες, σήμερα.
0: Μ' αρέσει, ναι.
1: Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα πολύ με το επόμενο θέμα.
0: Α, πες, έλα, πες
1: το. Το ξέρεις.
0: Πες το, ναι.
1: Λοιπόν, ρομπότ διαδηλωτές στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Διαμαρτυρήθηκαν κατά της χρήσης AI στην εργασία. Τα ρομπότ, λοιπόν, βγήκαν στους δρόμους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να το φανταστείς.
0: Όχι, με τρομάζει.
1: Ναι, και εμένα.
0: Με τρομάζει.
1: Και η πλάκα είναι ότι είναι και ανθρωποειδή, αλλά και σαν σκύλι που είναι έτσι. Όχι σκύλι, σαν ζώα. Που είναι
0: ναι.
1: Τέσσερα πόδια.
0: Ναι.
1: Κρατώντας σημαία και σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, 30 ρομπότ διαδήλωσαν μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανέστη Σταμάτη, υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιχειρηματίας ο ίδιος στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω έχει να μας πει πολλά.
0: Τι
1: καλησπέρα σας, κύριε Σταμάτη.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, σας ακούμε τέλεια. Για πείτε μας. Εμάς μας ψιλοφρικάρει η είδηση αυτή.
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτό ήταν ένας ακτιβισμός που κάνανε εκεί στην Πολωνία για να συγκεντρώσουν έτσι και τη δημοσιότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, τώρα το πρώτο ζήτημα έτσι που πρέπει να θίξουμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να, ένας υπολογιστής. Είναι μια επιστήμη και ένα σύνολο μεθοδολογιών. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, απασχολεί εμάς στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις από το 1960. Είναι δηλαδή ένας τομέας που ακμάζει. Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι έχουμε φτιάξει, ας το πούμε, υπερυπολογιστές, οι οποίοι μπορούν να προβλέψουν προτάσεις. Αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή νοημοσύνη όπως η ανθρώπινη. Βέβαια αυτό επειδή έχει τεράστιες εφαρμογές, σε πάρα πολύ μεγάλες εφαρμογές, είτε κειμένου, είτε να προβλέψουμε μαθηματικά μοντέλα, είτε ακόμα και στην ιατρική, απειλεί αρκετές θέσεις εργασίας. Τώρα,
0: και ως υπαρξιακή απειλή πάντως την περιγράφουν άνθρωποι, και δεν μιλάω για ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα, αλλά για ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά στις εξελίξεις, άνθρωποι που έχουν χρηματοδοτήσει αυτή την τεχνολογία, που έχουν ασχοληθεί.
2: Θα σας πω. Ξέρετε, υπάρχουν αυτή την περίοδο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δύο μεριές. Υπάρχουν οι σκεπτικιστές, ας το πούμε έτσι, και υπάρχουν και οι πιο αισιόδοξοι. Πολλοί Αμερικάνοι, έτσι μεγάλοι, όπως ο Elon Musk και άλλοι έτσι, πολύ μεγάλοι που έχουν συγκεντρώσει πολύ φήμη γύρω από το όνομά τους, κάνουν έτσι πολλές φορές στα μέσα ακραίες δηλώσεις. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παραγωγική επανάσταση. Δηλαδή, όπως η ανθρωπότητα αντιμετώπισε την ατμομηχανή, μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, την αγροτική κοινωνία, που ήταν αδιανόητο για τους ανθρώπους τότε ότι θα μεταφερθούν από το χωράφι σε ένα εργοστάσιο και θα χειρίζονται μηχανές. Ήταν τεράστιο το άλμα εκείνο που συνέβη μέσα σε 100 χρόνια. Εδώ φαίνεται, τεράστιο ήταν και το άλμα του ηλεκτρισμού που ήρθε αργότερα. Η ανθρωπότητα έχει αντιμετωπίσει πολλές παραγωγικές επαναστάσεις. Αυτό που βλέπουμε βέβαια εδώ είναι ότι θα έρθει συντομότερα, δεν θα έχουμε μπροστά μας 50 με 60 χρόνια προσαρμογής. Πολλοί τολμούν να προβλέψουν ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετικά στο κομμάτι της παραγωγής των κοινωνιών και θα μετασχηματιστούν. Τώρα, εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα πολιτικών. Δηλαδή, το πώς η πολιτική, η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Αμερική ή και η Κίνα που είναι μέσα στο παιχνίδι θα αντιμετωπίσουν αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο και θα δημιουργήσουν, θα βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος όλων μας. Τώρα, αυτό που σίγουρα φαίνεται ότι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιες ανισότητες. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν θα πλουτίσουν πολύ γρηγορότερα και θα παράξουν πολύ περισσότερο, όπως και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το μέσο παραγωγής και το κατανοούν θα ξεχωρίσουν. Αυτό που λένε στην Αμερική τους ονομάζουν left behind, δηλαδή ονομάζουν κάποιους ανθρώπους που γενικότερα έχουν μια τεχνολογική, έχουν μείνει πίσω στα πράγματα, ένα τεχνολογικό αναλφαβητισμό, εκεί θα υπάρξουν τεράστιες αποκλίσεις και οικονομικές, αλλά και το πώς τοποθετείται το άτομο στην κοινωνία. Αυτό τώρα θα κληθεί σίγουρα οι δυτικές κοινωνίες να το γεφυρώσουν, δηλαδή να προσπαθήσουν να βρουν παραγωγικά μοντέλα. Mm-hmm. Οι πιο αισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα λύσουμε μεγάλα προβλήματα και αναγκαστικά λύνοντας προβλήματα θα επωφεληθούν όλοι. Δηλαδή και οι πιο αδύναμοι, όπως είδαμε και στις προηγούμενες επαναστάσεις. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Δεν κατανοούν όλοι το πώς βιομηχανοποιήσαμε το τρόφιμο.
1: Ναι.
2: Αλλά από το σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες γραμμές παραγωγής φτύνει το τρόφιμο και έφτασε σε περισσότερους από ό,τι ας το πούμε το 1930. Που υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα στο να, και πολύ δυσκολότερα να έχουμε και στην Ευρώπη ένας άνθρωπος να φάει τις θερμίδες που του αναλογούν και με την ευκολία, ας πούμε, χωρίς να δουλεύει 12 με 15 ώρες στο χωράφι. Πάντως, κάτι αντίστοιχο πιστεύουμε ότι θα γίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι να είναι έτσι, κύριε Σταμάτη, αλλά δεν θεωρούμε και τυχαίο ότι πριν δύο χρόνια, το 2024, δημιουργήθηκε ο βασικός ευρωπαϊκός κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο παγκοσμίως για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου έχει κάποια βασικά σημεία που πραγματικά θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι απαγορευτική η τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, ας πούμε, στην κοινωνική βαθμολόγηση των πολιτών, στην υποσυνείδητη χειραγώγηση που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
2: Κοιτάξτε, αναφέρεστε στο AI Act,
1: ναι,
2: το οποίο είναι η, ας το πούμε, η οδηγία, όπου δεν έχει καταλήξει ακόμα σε νόμους στα μέλη κράτη. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουν, η Ελλάδα για παράδειγμα δεν έχει νομοθετήσει και δεν ξέρουν τα δικαστήρια αν αύριο πάει για παράδειγμα κάποιος εργαζόμενος και πει ότι εγώ απολύθηκα επειδή με έκρινε το AI. Ναι. Και δεν...
1: Παρ' όλα αυτά δεν είναι... ξεκινάει και μια νομοθετική θέσπιση.
2: Ναι. Ξεκινάει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες προσπάθειες να περιοριστεί η χρήση σε διάφορους τομείς, το οποίο είναι σωστό. Και θα περιοριστεί, δηλαδή όντως πιστεύω η Ευρώπη έχει τα μέσα και να ελέγξει και κυρίως να ελέγξει και να περιορίσει τους πολύ μεγάλους παίκτες. Αυτός είναι ο στόχος της.
0: Εγώ για αυτούς τους παίκτες τώρα.
2: Πιστεύω η Ευρώπη έχει τα μέσα και να ελέγξει και κυρίως να ελέγξει και να περιορίσει τους πολύ μεγάλους παίκτες. Αυτός είναι ο στόχος της.
0: Εγώ για αυτούς τους παίκτες τώρα.

0: ανίσχυρους επιχειρηματίες mm-hmm. και αδύναμες κυβερνήσεις. Ναι. Έχουμε ναι, αρχίσει να βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις δεν διοικούν τις χώρες ούτε τον κόσμο. Αλλά ένας κόσμος, μια ελίτ, ένας παγκόσμιος πλούτος. Αυτό τώρα είναι πράγματα άλλα.
1: Ναι, επίσης, εγώ αυτό που θα έβλεπα ως κίνδυνο, ξέρετε, ταξιδεύω και συχνά στις Βρυξέλλες, οπότε βλέπω και τους ανθρώπους που νομοθετούν. Mm. Βρίσκομαι και στον επιχειρηματικό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Και που συναστρέφουμε και ανθρώπους καθημερινά από τη γειτονιά μου, που είναι μια μεσοαστική γειτονιά στην Χαριλάου, υπάρχει τεράστιο χάσμα αντίληψης των πραγμάτων από όλες τις πλευρές. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ούτε ότι ο νομοθέτης έχει καταλάβει τι γίνεται, ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε μια κατάσταση να συζητάνε φιλοσοφικά μεταξύ τους πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα σκεφτεί ένας καθημερινός πολίτης. Από την άλλη, αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι που ακούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση και μια ερμηνεία των πραγμάτων και ακούμε, ας πούμε, σήμερα και όλα διάβαζα ότι για τον μέσο πολίτη, ας πούμε, της Ελλάδας, ότι ένας στους τρεις μαθητές δυσκολεύεται στα 18 του έτη να...
2: Ακριβώς, το καινούργια σημερινή ναι. έρευνα που δημοσιεύτηκε.
1: Ναι, mm-hmm. ναι. Δηλαδή με αυτό ως δεδομένο καταλαβαίνετε όχι την ισχύ σε πλούτο, τη γνωσιακή ισχύ, ας πούμε, το που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες, οι εταιρείες έτσι που έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια τους, από έναν καθημερινό πολίτη, ας πούμε, που... φτάνει το εκπαιδευτικό σύστημα να το φτάσει σε ένα σημείο, ένας στους τρεις να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια μαθηματική άσκηση, ας πούμε, ή στην ανάγνωση ή στη γραφή. Αυτό δεν είναι θέμα οικονομικό, αυτό είναι και ένα χάσμα γνωσιακό, mm-hmm. δηλαδή που πολύ δύσκολα θα αλλάξει και η μοίρα αυτού του πρώτου ανθρώπου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει με ένα νόμο αναδιανόμησης του πλούτου, δηλαδή να τους δώσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μαζέψουμε φόρο από τον πρώτο, τον πλούσιο, και να πάμε στον άλλον που δεν είχε τα ίδια μέσα να του δώσουμε δάνειο ή επιδότηση ή κάτι. Ή ό,τι και να του δώσουμε δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταποκριθεί γνωσιακά στη νέα εποχή. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγαλύτερο πρόβλημα του δυτικού κόσμου, ότι παράγει νέους οι οποίοι δηλαδή μπορεί να έχουν στα τυπικά προσόντα ένα ίσως και μεταπτυχιακό, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν τα τετριμένα.
0: Κλείνοντας τη συζήτηση μας, θέλω να σας ερωτήσω αν συμφωνείτε με μια φράση την οποία λέει και ξαναλέει ο Bill Gates, ότι δεν πρέπει να λέμε πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και τι θα κάνει για μας, αλλά αν θα πρέπει να επιτρέψουμε στη τεχνητή νοημοσύνη να κάνει όλα όσα θα μπορεί να κάνει.
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη φράση έρχεται από μια θεώρηση που υπάρχει, που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη όπως, ας το πούμε, το σώμα μας στο γυμναστήριο. Θεωρεί λοιπόν αρκετή ότι αν σταματήσουμε να γράφουμε και να σταματήσουμε να κάνουμε μαθηματικές πράξεις, όπως ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου προχωρημένης ηλικίας παθαίνει Αλτσχάιμερ και η λύση είναι να παίζει παιχνίδια μνήμης και να γυμνάζει τον εγκέφαλό του, θεωρεί ότι αυτό θα έρθει πολύ νωρίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν θα καλείται να κάνει δύσκολες, βαριές δουλειές με το μυαλό του, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο πνευματικής παχυσαρκίας. Δηλαδή, να μην μπορούμε να σκεφτούμε το οτιδήποτε. Αυτό δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να το αποδεικνύει αυτή τη στιγμή, αλλά πολλοί θεωρούν πιθανό να συμβεί, να μην υπάρχουν δηλαδή, να αδρανήσει ο εγκέφαλος πολλών ανθρώπων επειδή δεν εξασκείται. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι το σχόλιο του Bill Gates. Επίσης θέλω να αποσαφηνίσω το εξής. Υπήρχε η θεώρηση πριν κάποια χρόνια στην επιστημονική κοινότητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαγορευτεί ως ερευνητικό αντικείμενο από τις κυβερνήσεις, όπως κάναμε με την κλωνοποίηση στη δεκαετία του 90. Η κλωνοποίηση ερευνούνταν από τους βιολόγους, έγινε σε πρόβατο, οπότε για ηθικούς λόγους απαγόρευσαν οι κυβερνήσεις αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να φτάσει και στον άνθρωπο. Και απλά απαγορεύτηκε ποινικά. Στην τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί είναι ένα αντικείμενο που αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκλειδώσει, ας το πούμε έτσι, μια γνώση που μπορεί κάποιος στη γειτονιά του, ας πούμε, μια εταιρεία μικρή της Θεσσαλονίκης, ας το πούμε, με έναν δύο πανεπιστημιακούς, να το φτιάξουν αυτό το κατασκεύασμα. Και όπως μπορεί να το κάνει κάποιος στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να το κάνει κάποιος στην Αμερική, στην Κίνα ή στη Ρωσία ή στην Ινδία. Άρα αυτή τη στιγμή η γνώση, επειδή έχει ξεκλειδώσει και είναι κάτι που είναι προσιτό, έως ένα σημείο οποιοδήποτε μπορεί.

0: να αρχίσει να φτιάχνει και να εκπαιδεύει ένα μοντέλο και να φτάσει σε ένα σημείο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το θάψουμε. Έχουμε ξεκλειδώσει ουσιαστικά, σας το πούμε έτσι, ότι ο ατμός που γυρίζει κάτι μπορεί να παράξει ηλεκτρισμό. Άρα αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Mm-hmm. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Από την άποψη να μην γίνεται, να μην υπάρχει το κατασκεύασμα. Θα υπάρξει, υπάρχουν ήδη σε πολλές διαφορετικές χώρες. Mm. Και ουσιαστικά θα μάθουμε να ζούμε με αυτό και οι πολιτικές θα έρθουν αυτό να το εντάξουν στην κοινωνία με έναν τρόπο ώστε να είναι για όλους ωφέλιμο. Μην ξεχνάτε, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω εγώ προσωπικά. Για να υπάρξουν πλούσιοι κοινωνικά και ισχυροί κοινωνικά πρέπει να υπάρχει κοινωνία ώστε αυτοί να ξεχωρίσουν.
1: Ναι.
0: Άρα κάπως θα ρυθμιστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει πληθυσμός και κοινωνικός ιστός για να υπάρξει και διαστρωμάτωση. Οπότε με κάποιον τρόπο τα κράτη θα ισορροπήσουν, θα βρουν τρόπο να έρθει τέλος πάντων σε μια ισορροπία.
1: Η ίδια η ανθρώπινη φύση δηλαδή θα βρει τη λύση.
0: Ναι, ναι, θα δημιουργηθούν επαγγέλματα, θα δημιουργηθούν. Ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος δημιουργεί επαγγέλματα χωρίς να μας χρειάζονται πραγματικά. Δημιουργήθηκε η φωτογραφία, αλλά δεν καταργήθηκε η ζωγραφική. Mm. Καταργήσαμε, ας το πούμε, τους ανθρώπους που χειριζόντουσαν στα λογιστήρια παλιά τεράστια βιβλία λογιστικά με τον υπολογιστή. Αλλά δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις γύρω από τον υπολογιστή και περισσότερες ανάγκες γύρω από τον υπολογιστή.
1: Ναι. Εντάξει, άρα, βέβαια το παράδειγμά σας με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική ήταν είναι τέχνη, είναι έκφραση του ανθρώπου, ναι, η οποία ταυτίζεται και συνοδεύει όλους τους αιώνες της ανθρωπότητας. Δεν έχει να κάνει με πρακτικά ζητήματα.
0: Κι όμως, αν πάμε στο 1700 και στο 1800, ναι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εξασκούσαν τέλεια την τεχνική τους για να αποθανατήσουν τον τότε, ας πούμε, προύχοντα. Με,
1: ναι,
0: το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το κάνανε, δηλαδή δεν ήταν αρκετοί, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες εικονογράφοι, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, για μια διάστημα, αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο και στα βιβλία ιστορίας της τέχνης, για ένα διάστημα με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, ήταν τρομακτικό το τι μπορούσε να κάνει και τα δεδομένα της εποχής. Αυτοί οι άνθρωποι φοβόντουσαν ότι θα εξαλειφθούν, ότι δεν θα υπάρχουν. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι πλέον κάποιος επιλέγει να μάθει τέχνες και να κάνει κάτι με τα χέρια του. Έχουμε τυπογραφία, έχουμε χίλιες μεθόδους να αναπαράγουμε χρώμα πάνω σε μια επιφάνεια για άλλους λόγους. Δηλαδή το κάνουμε πλέον γιατί το βλέπουμε διαφορετικά. Με την ίδια λογική, όπως φύγαμε από το 70 με 80% του πληθυσμού το 1900, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, βρισκόταν στο χωράφι.
1: Mm-hmm.
0: Αν σκεφτείτε τα μάτια κάποιου που συνειδητοποιεί ότι η βιομηχανική επανάσταση μέσα σε κάποια χρόνια ένα τρακτέρ θα μπορούσε να θερήσει, ας το πούμε, 200 στρέμματα σε μια εβδομάδα, θα σου έλεγε τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εγώ τους έχω εδώ και θερίζουν. Μετακινηθήκανε. Αρχίσαν να φτιάχνουν τρακτέρ, αρχίσαν να μπαίνουν ο κόσμος στα βιομηχανικά εργοστάσια. Αργότερα έρθει και εκεί ο αυτοματισμός. Έχουμε εργοστάσια που λειτουργούν με αυτόματα συστήματα. Αυτοί μετά δηλαδή οι κοινωνίες εξελίσσονται και παράγουν θέσεις εργασίας μεγαλύτερης γνωσιακής έντασης.
1: Έχετε δίκιο και σας ακούω. Απλά εντοπίζω mm-hmm. και σε εσάς όπως σε πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που είναι σε αυτό και το γνωρίζουν έναν τεχνολογικό προοδευτισμό που εμένα μου θυμίζει mm-hmm. και τεχνολογικό ντετερμινισμό. Δηλαδή μια λογική που τη βλέπω να επαναλαμβάνεται και την ακούω σε εσάς. Η τεχνολογία mm-hmm. αφού υπάρχει, δημιουργήθηκε, είναι αυτονόητο mm-hmm. ότι πρέπει να εξαπλωθεί, η κοινωνία θα προσαρμοστεί. Με περιορισμούς, χωρίς περιορισμούς, δεν λειτουργεί έτσι η ζωή. Και οι αιώνες και αυτός ο προοδευτισμός ούτε ομαλά εξελίχθηκε, ούτε έγινε και πείνα και ανισότητα. Θα πω, η ζωή τα έχει όλα. Και η ζωή δεν καλύπτει τα κενά έτσι υπέροχα και αρμονικά. Και μεσαίωνες υπήρχαν και αχ, πρέπει να κλείσουμε. Αλλά μ' αρέσει πολύ.
2: Άνοιξες άλλο κεφάλαιο τώρα, Νεφέλη. Πάντως ο κύριος Σταμάτης.
0: Δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε πάντως.
1: Ναι, όχι. Είναι πολύ ωραίος ο διάλογος και σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμάτη.
1: Να
2: είστε καλά.
1: Να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος είναι ο κύριος Σταμάτης που τον άκουγε τόση ώρα.
2: Υποψήφιος Ανέστη Σταμάτης. Υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Έβγαλε αυτό, όπως είπες και εσύ, αλλά το αισιόδοξο ότι θα βρούμε τις λύσεις.
1: Δεν βρίσκονται τις λύσεις. Εγώ δεν είμαι σου αισιόδοξο, αλλά δεν έχω τις γνώσεις.
2: Η γνώση όμως έκανε την. Έφερε την τεχνολογία.
1: Εντάξει.
2: Έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Απλά ακούω και αυτούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ απεσιόδοξοι γιατί ξέρουν ποιοι μας κυβερνούν. Δυστυχώς ότι αποφάσεις δεν παίρνονται για το κοινό.
2: Λοιπόν,
1: καλό,
2: έχει έρθει ο Γιώργος ο Καριωτάκης.
1: News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξέρουν. Επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από το νησί Χάργ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Οι Ιρανοί προειδοποιούν με αντίπεινα. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μέρτινς Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και πάμε να δούμε τι γίνεται όταν γεννάμε από διακοπές με το σκυλάκι μας. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε την απαραίτητη προσαρμογή, αλλά τα σκυλάκια μας το ίδιο. Δεν είναι ότι επιστρέφουν από τις διακοπές και όλα είναι κανονικά, και αυτοί χρειάζονται μία μεταβατική περίοδο. Ο κύριος Γιάννης Αραχοβίτης, εκπαιδευτής ο ίδιος, θα μας πει γι' αυτό. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Λιγερού.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά εσείς?
0: Πολύ καλά και εγώ. Για πείτε μας, υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος στα σκυλιά που ίσως κάποιοι από εμάς το έχουμε δει, δηλαδή να επιστρέφουμε και κάπως τα σκυλάκια μας να συμπεριφέρονται λίγο περίεργα?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σαφές ότι ό,τι σοκ παθαίνει και ο άνθρωπος όταν γυρίζει πίσω από τις διακοπές, κάτι παρόμοιο παθαίνουν και τα σκυλιά. Ας σκεφτούμε ότι τα σκυλιά πήγανε σε ένα ξεχωριστό χωριό, για παράδειγμα, με την οικογένειά τους, πέρασαν ήρεμα, χαλαρά, ωραία, όπως χαλαροί είμαστε κι εμείς, και ξαφνικά επιστρέφουν στο αστικό περιβάλλον, στο διαμέρισμα, και τα αφεντικά τους, οι ιδιοκτήτες τους, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να φύγουν, να πάνε στη δουλειά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Ξαφνικά αλλάζει ριζικά το περιβάλλον τους.
0: Ναι.
1: Και ναι, μεν πριν από ένα μήνα ζούσαν εδώ, αλλά δεν. Μπήκε ένας μήνας ανάμεσα, διακοπές, ξεκούραση, αλλαγή τροφής ενδεχομένως, θάλασσα, μπάνιο και όλα αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά το σκυλί αναγκάζεται απότομα να μπει πάλι σε μια διαφορετική ρουτίνα από αυτή που συνήθισε πρόσφατα. Αυτό δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα στο σκυλί και μπορεί και σωματικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε για παράδειγμα ψυχολογικά,
0: ναι,
1: μπορεί να νιώσει.
0: Δώστε μας παραδείγματα.
1: Μπορεί να νιώσει άγχος αποχωρισμού ξαφνικά, ενώ ήταν κάθε μέρα μαζί μας, τώρα είναι μόνο του σε ένα μικρό διαμέρισμα, χωρίς πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο, χωρίς να βλέπει γη, χωρίς να βλέπει ουρανό. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί και κατάθλιψη να του φέρει και στεναχωρία να του φέρει, και κυρίως το χειρότερο βεβαίως, που είναι το άγχος αποχωρισμού, να νιώθει το εγκαταλείπουμε. Και το σκυλί μπορεί να προβεί σε διάφορες καταστροφικές δραστηριότητες.
0: Εμείς πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
1: Όπως πάντα, με το καλό και χαλαρά και σταδιακά. Ο καλύτερος τρόπος, ο μαθητικός τρόπος εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε και εσείς, πρέπει να προσαρμόσουμε σταδιακά, ευχάριστα το σκυλί στη νέα ρουτίνα. Π.χ. ας γυρίσουμε 1-2 μέρες νωρίτερα από τις διακοπές, αν γίνεται. Ας φύγουμε ένα λάξ από το σπίτι, μην ξεφανιστούμε ξαφνικά από την πρώτη μέρα όλοι. Θα πρέπει να εμπλουτίσουμε το περιβάλλον με διάφορα αντικείμενα που θα του τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον, ώστε να έχει να ασχολείται με κάτι, να μην νιώσει απόλυτη μοναξιά και απόρριψη αφού τον παρατήσαμε όλοι. Να αφήσουμε ένα ράδιο να παίζει ενδεχομένως, καταλαβαίνει τέτοια πραγματάκια, να τον βγάλουμε ενδεχομένως πιο συχνές βόλτες από ό,τι θα τον βγάζαμε συνήθως, ώστε να μπορεί να βγει έξω, να κουραστεί, να ξεκουραστεί λιγάκι, να πάρει τον αέρα του που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτά μου κάνει εντύπωση που συμβαίνουν ακόμα και όταν συμπεριλαμβάνουμε τα σκυλιά μας στις διακοπές μας. Όταν αφήνουμε πίσω τα σκυλάκια μας και έχουμε περάσει 1-2-3 εβδομάδες αποχωρισμού, αυτά τα φαινόμενα μπορούν να είναι ακόμα πιο έντονα.
1: Εννοείται ότι το σκυλί έχει μείνει στο σπίτι.
0: Έχει
1: και
0: μείνει ίσως στο σπίτι, έχει μείνει ίσως σε ένα φιλικό σπίτι, έχει μείνει σε αυτά τα γνωστά ξενοδοχεία ζώων.
1: Ναι, κοιτάξτε, οποιαδήποτε αλλαγή και σε εμάς και στα σκυλιά μπορεί να επιφέρει αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να παρατηρούμε το σκυλί μας, να γνωρίζουμε το σκυλί μας για να κάνουμε την καλύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν γνωρίζει το σκυλί μας καλύτερα από εμάς, έτσι δεν είναι? Έτσι,
0: ναι,
1: πρέπει,
0: σωστά. Μας.
1: Άρα συνεπώς θα πρέπει να ξέρουμε τι σκυλί έχουμε, σε τι διακοπές θα πάμε, τι θα επιδιώξουμε και να κάνουμε, ώστε να δούμε αν το σκυλί μας μπορεί να προσαρμοστεί εκεί, αν θα περάσει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Το να πάρω ένα σκυλί, να το αφήνω δεμένο στην παράλια και εγώ να κάνω μπάνιο ψαροντούφεκο 5 ώρες στη θάλασσα, αυτό δεν είναι το καλύτερο σενάριο, το καταλαβαίνετε, έτσι?
0: Ναι.
1: Πάλι, το να το πάω σε ένα ξενό ένα σκύλο, που υπάρχουν και πολλοί αξιολόγοι μάλιστα, χωρίς να έχω φροντίσει προηγουμένως να το προσαρμόσω σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και αυτό δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν πρέπει προκαταρτικά, προληπτικά, να φροντίσουμε να δούμε τι σκύλι έχουμε, πώς πρέπει να το προσαρμόσουμε, τι επιλογές να κάνουμε, πού θα πάμε διακοπές.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και με ποιον θα το αφήσουμε πίσω, για παράδειγμα, αν το αφήσουμε στο σπίτι μας με κάποιον άγνωστο, δεν είναι το ίδιο με τον ανταφισμό με κάποιον γνωστό, με κάποιον οικείο. Καταλαβαίνετε, ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Ναι. Κάποια άλλη συμβουλή για το έτσι φθινόπωρο που είμαστε, ναι, και τους φίλους μας, τους τετράποδους?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γυρίζοντας από διακοπές, να τσεκάρουμε ιατρικά το σκυλί μας. Εγώ δεν είμαι κτηνίατρος, αλλά από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, το σκυλί μπορεί να έχει, να το έχουν τσιμπήσει κνήπες, κουνούπια ή οτιδήποτε στην εξοχή που θα έχουμε πάει. Αυτό το πραγματάκι πρέπει να το τσεκάρουμε που θα γυρίσουμε πίσω, γιατί κάποιες ασθένειες μπορούν να εκδηλωθούν λιγάκι αργότερα, τον Οκτώβριο για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε.
0: Άρα, μετά τις διακοπές, μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξετάσεις.
1: Εξετάσεις αίματος συνήθως, εντάξει, ψαχούλευμα στο τρίχωμά του να δούμε μήπως έχει κάποιο κόψιμο, μήπως έχει κάποιο άγανο για παράδειγμα στα πόδια του, αν το δούμε ότι τεινάζει το κεφαλάκι του ενδεχομένως να έχει κάποια, να φλερτάρει με κάποια οτίτιδα για παράδειγμα, αν γλύφει τις πατούσες του ενδεχομένως μπει κάποιο άγανο,
0: mm-hmm.
1: Όλα αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε, ενδεχομένως να χρειαστεί να το κουρέψουμε λιγάκι, να ξαλαφρώσει λιγάκι, να ελέγξουμε λιγάκι το σκύλι μας, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Όλα αυτά είναι, πρέπει να είμαστε πιο παρατηρητικοί και ερευνούμε το σκύλι μας, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, να είστε καλά. Έχουμε
0: να
1: καλή σημερινή περίοδο.
0: Γεια σας, κύριε Ραχοβίτη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Ραχοβίτης, εκπαιδευτής, ο ίδιος με πολύ πρακτικές συμβουλές για τους φθινοπορεινούς μήνες. Δηλαδή, από καλό καιρό, Σεπτέμβρης πια, μεταβατική περίοδος για μας, μεταβατική και για τα σκυλάκια μας.

έχουμε Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού, Earth News Radio 105,8. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 η ώρα, 10 με 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν τον Βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός, που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο Ιρανικό δεξαμενό πλοίο κοντά στο Τζάσκ, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χάργ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, αφού το πλήρωμα το είχε εγκαταλείψει. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά Ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεση σε ένα πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχή, απείλησε ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εάν μπουν στο στόχαστρο Ιρανικά δεξαμενόπλια. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που φιλοξενούν Αμερικανούς, θα μπουν στο στόχαστρο σε απάντηση για τις Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Ταραχές ξέσπασαν απόψε μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην χώρα, και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η αστυνομία δεν διευκρίνησε τον αριθμό των προσαγωγών. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς και η εκπομπή Νυχτερινό Εξπρές.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιβάτες μου, καλησπέρα. Ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είμαστε εδώ στη ξημερώνει 9 Σεπτέμβρη του σωτηρίου έτους 2026. Μια μέρα η οποία θυμίζει και πάλι καλοκαίρι. Είχαμε μια μικρή παρένθεση σήμερα, δρόσισε λιγάκι, αλλά από αύριο θα έχουμε πάλι ζέστη. Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι μεγάλη γιορτή αύριο, είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Λίγοι γνωρίζουν ότι γιορτάζονται τα γενέθλια της Παναγίας και κάποιες δέσποινες και Μαρίες και Μάριοι επέλεξαν αύριο να έχουν την ονομαστική τους γιορτή, οπότε να τους πούμε και χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, είχαμε μερικά γεγονότα σαν σήμερα και αξίζει να τα αναφέρουμε. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι ξημερώνει στις 7 και 7 λεπτά ανατέλει ο ήλιος και δει στις 7 και 51 μεγαλώνει η νύχτα ή μικραίνει η μέρα αν θέλετε. Για μας είναι το ίδιο, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1901, έχουμε το θάνατο του Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, του Γάλλου ζωγράφου που έκανε την αφίσα τέχνη, και το 1976 το θάνατο του Μάο Τσετούγκ, της εμβληματικής αυτής μορφής της κινέζικης ιστορίας, του ιδρυτή της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Ένας ακόμη θάνατος που μας πλήγωσε ήταν του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα το 2019. Νέος έφυγε από τη ζωή. Ακόμη, πίσω στο 1960 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Χιου Γκραντ, ο γνωστός βραβευμένος Βρετανός ηθοποιός. Δεν μπορώ να τον ξεχάσω από τους 4 γάμους και μια κηδεία. Μεγάλη ταινία. Είχαμε και άλλα γεγονότα, το θάνατο του Πίτερ Σέλλερς. Τη νύχτα 8ης προς 9ης Σεπτεμβρίου του 79. Πίτερ Σέλλερς. Τι να πούμε για αυτό τον φοβερό ηθοποιό. Δηλαδή είναι συνώνυμο με το χιούμορ ο Πίτερ Σέλλερς. Ο περιβόητος επιθεωρητής Κλουζό στο Ροζ Πάνθυρα, τον θυμόμαστε. Σαν σήμερα λοιπόν στις 8 προς 9 Σεπτεμβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Πίτερ Σέλλερς, δεν πέθανε, γεννήθηκε. Πέθανε σε ηλικία 54 χρονών το 1979. Είχε πρόβλημα με την κατάθλιψη, με το αλκοόλ, προβλήματα με την καρδιά του. 4 γάμους, έφυγε από τη ζωή λοιπόν στα 54 του. Εγώ δεν ξέρω εσείς, κάθε φορά που βλέπω το Ροζ Πάνθυρα, όλη τη σειρά των ταινιών Ροζ Πάνθυρα διασκεδάζω. Όταν βλέπω το πάρτι ξεγκαρδίζομαι στα γέλια. Είχε ανατρεπτικό χιούμορ ο Πίτερ Σέλλερς, πραγματικά. Οι σκηνές που μιλούσε με γαλλική προφορά, Άγγλος ηθοποιός, ήταν πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό για την 7η τέχνη. Θέλω να αναφερθώ και σε έναν άλλο θάνατο, στον οποίον λίγο πολύ, ας πούμε ότι συνδέεται λιγάκι με το νυχτερινό εξπρες, ο θάνατος του Μπραντ Ντέιβις. Ποιος ήταν ο Μπραντ Ντέιβις? Αμερικανός ηθοποιός, και θα τον κάποιοι από εσάς θα τον γνωρίζετε, τον θυμόσαστε, όχι τόσο για το όνομά του αλλά για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Το Εξπρές του Μεσονυκτίου, Midnight Express, για τον οποίο κέρδισε χρυσή σφαίρα και προτάθηκε και για μπάφτα. Δεν πήρε το Όσκαρ παρότι είχε προταθεί τότε. Πέθανε μόλις 42 χρονών. Η ταινία ήταν του 78, τότε όταν πρωταγωνίστηκε στην ταινία αυτή ήταν μόλις 29 χρονών.
πέθανε λοιπόν σε ηλικία το 91, σε ηλικία μόλις 42 ετών. Ήταν, είχε πολλά προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί ότι είχε υποστεί κακοποίηση και από τους δύο γονείς του. Ήταν αλκοολικός και χρήστης ναρκωτικών. Ήταν έπασχε από AIDS και πέθανε στο Λος Άντζελες από ισκεμμένη λήψη υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του με το δικό του τρόπο, ο Μπραντ Ντέιβις. Ας αφήσουμε λοιπόν τους θανάτους. Εντάξει, έπρεπε να τους πούμε. Κάθε φορά στην εκπομπή, στο ξεκίνημα της εκπομπής, αναφέρουμε τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την μουσική μας περιπλάνηση με ένα τραγούδι, να ξεχαστούμε λιγάκι για να μπούμε και στο πνεύμα δηλαδή της εκπομπής.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης, το «Σ' αγαπώ», ντουέτο με τη Μαρινέλα, ένα τραγούδι του 1984 που έγραψε ο Μάριος Τόκας, τους στίχους ο Σαράντης Αλιβιζάτος. Τι να πούμε για τον Καλογιάννη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κεσαριανή και ήταν τσαγκάρης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν τσαγκάρης. Εκεί τον ανακάλυψε τυχαία ο Θεοδωράκης και έγινε η φωνή του αγώνα κατά της δικτατορίας. Τραγούδισε πολιτικό τραγούδι και αργότερα έκανε στροφή στο ερωτικό τραγούδι, «Όμορφη μου Κατερίνα», «Ανούλα του Χιονιά», μερικά από τα τραγούδια του. Πέθανε το 2021 ο Καλογιάννης. Μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού και σίγουρα μεγάλη απώλεια, αλλά άφησε πολλά τραγούδια πίσω του. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους συνθέτες και ήρθε και σε επαφή με μεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας τέχνης, όπως οι Beatles, ο Yves Montan. Και μάλιστα διάβασα, δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής, αλλά διάβασα ότι το αναφέρουμε επιφύλαξη, ότι τραγούδισε στα γενέθλια του Πάμπλο Πικάσο.

καλύτερα να ξεκινήσω με αυτό που σόκαρε τον κόσμο. Δεν θα τον πω τραυματισμό, γιατί δεν ήταν τραυματισμός. Η κατάρρευση του Καρέτσα, του 18χρονου αστέρα της Ντόρτμουντ. Τον είδαμε να πιάνει το στήθος του και να πέφτει κάτω μέσα στο γήπεδο. Μετά ήρθε το φορείο και τον πήρε. Σοκαριστικές ήταν και οι εικόνες των ανθρώπων της Ντόρτμουντ που ξεφυσούσαν και στην εξέδρα και στον πάγκο. Φυσούσαν και ξεφυσούσαν. Τελικά δεν ξέρω ακριβώς τι έχει το παιδί. Είπανε η πρώτη διάγνωση ήταν ότι είχε πρόβλημα στο κυκλοφορία του αίματος. Το 18χρονών παιδί, ποιος ξέρει, το άγχος, η πίεση, η σκληρή προπόνηση, όλα αυτά συνετέλεσαν. Ας ελπίσουμε να είναι γερός και να τον ξαναδούμε πάλι μέσα στο γρασίδι, πάνω στο γρασίδι. Τι κακοδημονία είναι αυτή. Κωνσταντέλιας πριν από λίγες μέρες χάνει τη χρονιά με πρόστιο χιαστό. Ελκαμπή μετά από λίγες μέρες χάνει τη χρονιά με κάταγμα στο πόδι. Κνήμης. Και άλλοι μικρότεροι τραυματισμοί, ο Γιαννούλης του ΠΑΟΚ, ο Στρακώσια της ΑΕΚ, τώρα ο Καρέτσας, μα δεν ξέρω αν χρειάζονται γιατρό, μάλλον παπά χρειάζονται, φιέλαιο χρειάζονται. Αυτό το πράγμα να κάνεις το σταυρό σου πριν ξεκινήσεις να παίξεις ένα παιχνίδι, μη χτυπήσει κανένα παίκτη σου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά κακοδαιμονία για τους Έλληνες και τους ξένους που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Για την ιστορία να φέρω τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του Champions League, της League Phase, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Real Inter 2-1, μια μαγική εικόνα, η Inter ήταν καλύτερη, Lille Betis 2-3 και Brise Aston Villa επίσης 2-3. Ας πάρουμε πάλι μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν το «Σαναζητώ» του Γιάννη Σπανού και του Αλέξη Αλεξόπουλου, που τραγούδησε η Μαρία Δημητριάδη, από την ταινία «Αναζήτηση» που έπαιζε η Έλενα Ναθαναήλ, αν θυμόσαστε, με τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Αυτό το τραγούδι, από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Σπανός, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, που έβαλε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Ο Σπανός γεφύρωσε με μοναδικό τρόπο το κοσμοπολίτικο αέρα της Ευρώπης με την έντεχνη ελληνική μουσική. Ήταν ο δημιουργός του νέου κύματος, συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα όπως η Ζουλιέτ Γκρεκό, η Μαρί Λαφορέ, η Μπριζίτ Μπαρντό, αλλά δεν περιορίστηκε στο νέο κύμα. Το μουσικό ύφος που άνθησε στις μπουάτ της Πλάκας εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη δεκαετία του 60, κυρίως με τη συνοδεία μιας κιθάρας ή ενός πιάνου, μεγάλος πιανίστας και ο ίδιος, έγραψε εμβληματική μουσική για κινηματογράφο, μελοποίησε Έλληνες ποιητές. Τι να πούμε για τον Σπανό τώρα, πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή να μιλήσουμε για τη ζωή του Γιάννη Σπανού. Πρόσφατα είδα και μια ταινία, μια παραγωγή, «Πίσω από τη Μαρκίζα» νομίζω λεγόταν, με τη ζωή του και με τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε. Ήταν πραγματικά, όπου το δείτε μην το χάσετε, είναι εξαιρετική ταινία. Θέλω να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας μας, μην τους ξεχνάμε. Το Viber, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Earth News Radio, να πείτε ό,τι θέλετε, εγώ θα το διαβάσω. Earth News Radio στο Viber, και όσοι δεν ευκολύνεστε με το Viber, υπάρχει και το Messenger, ο προσωπικός μου λογαριασμός, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Για την ώρα σε αυτόν θα στέλνετε μηνύματα. Και σας περιμένω τη συντροφιά σας. Εγώ σας υπόσχομαι ένα όμορφο μια μισή ώρα ακόμα. Δεν μετράω την ώρα, θέλω να ήταν πολύ περισσότερη, γιατί η νύχτα δεν είναι ώρες που περνάνε απλώς, είναι κάτι πολύ παραπάνω, είναι παρέα, είναι συντροφιά, είναι μουσική και είναι και κουβεντούλα. Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Γιωβάνα που τραγούδισε το Σαν Φίλο, ένα μελαγχολικό τραγούδι, παλιό τραγούδι, μια ελληνική διασκευή του ιταλικού τραγουδιού Come una Foglia που είχε ερμηνεύσει η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, ένα τραγούδι πάνω σε μουσική του Ντανιέλε Πέιτς και του Μάριο Παντσέρι. Τους ελληνικούς στίχους έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Από τα σπάνια τραγούδια, δεν το ακούμε συχνά. Εδώ από αυτή την εκπομπή θα ακούμε και τέτοια. Είπαμε, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Είπαμε πρώτα τα αθλητικά. Και πού θα πάμε τώρα, πού φαντάζεστε? Στα καλλιτεχνικά, θα πάμε στον κινηματογράφο. Έχουμε τον Αλέξανδρο Λιζάρδο στη συντροφιά μας, τον καλό φίλο, συνάδελφο, κριτικό κινηματογράφου, σκηνοθέτη. Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα γι' αυτόν. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άλεξ.
1: Εγώ συνηθίζω να λέω καλησπέρα αυτή την ώρα και όχι καλημέρα. Δεν μου πάει μέσα ντάλα νύχτα να λέω καλημέρα.
2: Αν το πάρεις σαν μια γενικευμένη ευχή που του να μας ορίσει μια καλή ημέρα, θα το λέγαμε. Αλλά γενικά, ό,τι βλέπεις πρέπει να λες. Αυτό κάνουμε και στον κινηματογράφο. Οπότε, σκοτάδι βλέπεις, καληνύχτα λέγε, καλησπέρα και ό,τι άλλο παραπλήσιο σου έρθει στο στόμα.
1: Για πες, τι ταινίες έχουμε?
2: Θα πω το ότι η εβδομάδα ξεκινάει όχι αύριο, αλλά μεθαύριο, με αρκετές νέες ταινίες. Τα μαγικά φίλτρα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Δεν ξέρω αν με ακούς αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ καλά.
2: Α, γιατί είχε πρόβλημα, συγγνώμη, για λίγα δευτερόλεπτα γραμμή. Τα μαγικά λοιπόν φίλτρα είναι το δεύτερο μέρος. Είναι μια ταινία που δεν έχουμε δει, οπότε θα ήταν λίγο άδικο να πούμε τις υποψίες μας. Θα πούμε όμως ότι έχουμε διαβάσει το Διεθνή Τύπο. Έχουμε διαβάσει το ότι είναι ελαφρώς πιο σοβαρή προσέγγιση της οικογενειακής σχέσης που προκύπτει μετά από πάρα πολλά χρόνια και που έρχεται στην επιφάνεια μεταξύ των κοριτσιών που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μαγεία τους μετά από αρκετή εκπαίδευση για καλό σκοπό. Και τα δύο κορίτσια αυτά είναι πλέον ολόκληρες γυναίκες. Μιλάμε δηλαδή για την Σάντρα Μπούλοκ και για την Νικόλ Κίντμαν, που επιστρέφουν λοιπόν σε αυτό
1: το franchise. Δυνατό cast, έτσι. Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν είναι εγγύηση.
2: Ναι, και η Σουζάνε Μπίερ πίσω από την σκηνοθετική καθοδήγηση θα φροντίσει, όπως έχουν πει όσοι την έχουν ήδη δει, να προσεγγίσει περισσότερο το δράμα των γυναικών και την προσπάθειά τους να κρατήσουν τη σιωπή τους για το μυστικό τους ταλέντο, ώστε να κρατήσουν πιο δεμένη την οικογένειά τους. Είναι μια ταινία που δεν την πολύ περιμέναμε. Οι ίδιες έχουν δηλώσει ότι αν δεν υπήρχε όλο αυτό το μπαζ της νέας γενιάς που ανατρέχει στις παλαιότερες ταινίες, με μια πιο κάλτη ως διάθεση και μια καινούργια ανάγνωση, δεν θα υπήρχε το sequel. Έτσι λοιπόν το sequel εμφανίζεται, οι προβολές του έχουν σε κάθε χώρα όχι απαγορευτεί, αλλά παραμένουν μέχρι στιγμής με ένα μαγικό πρωτόκολλο, άμα θέλουμε να στιευτούμε λίγο με την θεματική της ταινίας, παγωμένες, ώστε να μην τις δουν οι δημοσιογράφοι νωρίτερα. Έχουν γίνει βεβαίως οι επίσημες πρεμιέρες. Τα πράγματα όλα λοιπόν δείχνουν ότι πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, αύριο στις 10 η ώρα το πρωί έχουμε την προβολή, θα πάρουμε μια γεύση και θα επιστρέψουμε με αυτή την ταινία. Να πάμε όμως σε μια ταινία η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βγαίνει και αυτή την Πέμπτη, τον Φάκελο 137, που ουσιαστικά μιλάει για την αστυνομία της αστυνομίας στη Γαλλία μετά από ένα ακραίο περιστατικό βίας αστυνομικού προς πολίτη και το πώς ουσιαστικά αρχίζουν και σκαλίζουν αυτή την υπόθεση. Αυτό γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, γιατί μπορούμε να πούμε τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, περισσότερο σοβαρού, λιγότερο αστείου, ότι είναι κάτι βαθιά βιωμένο στις ρίζες μας. Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν όλο και περισσότερο στην επιφάνεια υποθέσεις που θεωρούμε το ότι έχουν αποσιωπηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί τα λιγότερα δυνατά στοιχεία ως προς την ακολουθία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία έχει και την ντοκιμαντερίστικη κοπή, μπορεί να μας δώσει λίγο πιο καθαρή εικόνα για την κατάσταση των ανθρώπων που ερευνούν αυτές τις υποθέσεις, πούδι αστυνομικών που ερευνούν αστυνομικούς. Θα σας πω το Hope, το οποίο είδα τώρα πριν από λίγο στην ελληνική του avant premiere, μια ταινία που έχει πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες από αυτό που μπορεί να καταφέρει, αν και τεχνικά κερδίζει το κοινό. Πρόκειται λοιπόν για μια ιστορία που μια παράξενη, νομίζουμε στην αρχή φυλή, ίσως κάποιο άγριο ζώο, ίσως κάτι από το παρελθόν, κυνηγάει αδιακρίτως ανθρώπους και σκοτώνει αβέρτα κουβέρτα, με την μοναδική έτσι διαφορά ότι όσο εξελίσσεται η ταινία αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ότι μάλλον είναι ένας εξωγήινος
1: πώς λέγεται
2: Hope, ελπίδα. Και δυστυχώς ο τίτλος, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ουσιαστικά και ποιητικά, ακριβώς επειδή είναι μια παράξενη ταινία που στο πρώτο της μέρος βλέπεις την ποιητική της διάθεση, ενώ στο δεύτερο μέρος και το τρίτο βλέπεις καταιγιστική δράση, και μάλιστα στο πρώτο μέρος δεν βλέπεις καθόλου τις μορφές αυτές οι οποίες θεωρούνται απειλή, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο σου εμφανίζει διαφορετικές μορφές, και μάλιστα τις δύο μορφές παίζουν και γνωστοί Αμερικανοί, το οποίο αν και η ταινία δεν είναι αμερικανικής παραγωγής. Αυτό το οποίο σου μένει στο τέλος είναι ένα μεγάλο γιατί.
1: Μην μου κάνεις spoiler. Μ' άρεσε γενικά η περιγραφή σου και θα είναι από τις υποψήφες να τις δω, αλλά μην μου κάνεις spoiler τώρα.
2: Ωραία. Προχωρώντας στις επόμενες ταινίες, κάνω μια καθάριση. Συγγνώμη, γιατί είναι πραγματικά πολλές ταινίες που βγαίνουν κάθε εβδομάδα. Ο Κόκορας είναι μια ταινία που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και άλλαξε από εκείνη την ημέρα η πορεία του, γιατί μέχρι τότε δεν είχε κλειδωμένη διανομή. Πλέον έχει κλειδωμένη διανομή. Και αυτό το οποίο μας παρουσιάζει είναι τη σχέση ενός νεοέλληνα παλαιάσκοπης, θα μπορούσα αστειευόμενος άμα θέλετε να πω πιο πολύ για να έχετε την προσωπικότητα και όχι τη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο κόμμα, πιο πολύ για την εποχή. Ήταν σαν το παλιό το ορθόδοξο Πασόκ που ήθελε να είναι βολεμένος, ήθελε να του φταίνε όλοι οι υπόλοιποι και αυτός να είναι μια χαρά.
1: Ωραία σύνδεση.
2: Όμως μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, όταν έρχεται αντιμέτωπος με το κομμάτι της εκπαίδευσης του παιδιού του, του μπαίνει ένας ακόμα προβληματισμός. Ένας προβληματισμός που επίσης συζητήθηκε πρόσφατα, αλλά βέβαια με διαφορετικές αφορμές, που έχει να κάνει με το τι πρέπει να επενδύσει ένας γονιός για τη μόρφωση του παιδιού του. Το συζητάμε τα τελευταία χρόνια με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκεί η συζήτηση είναι περισσότερο σε πιο χαμηλούς τόνους και πιο χιουμοριστική κοπή. Στο σύνολό της η ταινία είναι διασκεδαστική. Θεωρώ ότι κάτι της λείπει για το δέσιμό της, όμως βλέποντάς την μαζί με κοινό το οποίο την παρακολούθησε, όπως σας είπα, στο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, καταλαβαίνω ότι το κοινό αυτό αναζητάει. Αναζητάει μια κωμωδία που με τις έξυπνες ή τις λιγότερο έξυπνες στιγμές της, με το ρεαλισμό της, το λιγότερο ρεαλισμό της, κάπως τα καταφέρνει. Αυτό που κρατάμε φυσικά όμως από την, όχι από την ταινία, αλλά από τον τρόπο που προωθήθηκε, είναι ότι έχει εξαιρετική καμπάνια στα social media, με τους ηθοποιούς να απευθύνονται στο κοινό σαν να είναι οι ίδιοι ρόλοι, που πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσετε. Αυτές έτσι εν συντομία είναι μερικές από τις ταινίες που έχουμε εδώ την Πέμπτη.
1: Ωραία, και
2: να απολαύσετε.
1: Να πούμε όμως και γιατί βγαίνει σήμερα αντί να βγεις αύριο, γιατί αύριο φεύγεις για το Τορόντο, έτσι, για το φεστιβάλ του Τορόντο.
2: Φεύγω μεθαύριο χαράματα για το φεστιβάλ του Τορόντο.
1: Το ίδιο είναι.
2: Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι είπαμε να βγούμε λίγο νωρίτερα για να μην χάσουμε το rotation, όπως θα λέγανε και στο χωριό μου στην Κορνουάλη.
1: Ωραία. θα γυρίσεις με πολύ υλικό εκεί από τον Καναδά και θα τα ξαναπούμε πάλι, Αλέξανδρε.
2: Και την παραπάνω Πέμπτη θα είμαστε και πάλι στην παρέα σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Άλεξ, μου καλή αρχή στην εκπομπή σου.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά.

Ήταν το τραγούδι «Το Μίλα Μου». Είναι ένα από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην πορεία, την προσωπική πορεία του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, του αείμνηστου Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο ίδιος. Αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ήταν η δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν σε ένα δισκάκι 45 στροφών με τον ντουέτο Δάκης Χριστιάνα. Και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία ένα χρόνο αργότερα. Η πρώτη εκτέλεση ήταν το 76, το 77 το ηχογράφησε ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την Μπέση Αργυράκη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας που μου στείλατε. Ο Βασίλης ο Καρπούζας μου λέει: «Καλό ξημέρωμα στην παρέα από το Κοτεράκι στο Πόρτο Κουφό», της Χαλκιδικής υποθέτω. Πω, ζήλεψα πραγματικά. «Καλησπέρα φίλε μου, να περνάτε καλά. Καλό ξημέρωμα, έχουμε ώρα ακόμα. Έχουμε αρκετή ώρα». Επίσης, ο Δημήτρης με ρωτάει αν ποιος διαλέγει τη μουσική. Εγώ τη διαλέγω, Δημήτρη μου, τη μουσική. Ελπίζω να σ' αρέσει. Προσπαθούμε να γεμίσουμε μελωδικά αυτό το δίωρο με κάτι που δεν ακούγεται συχνά στο ελληνικό ραδιόφωνο, με παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 70 και του 80. Τώρα σε κάποιους θα αρέσουν, σε κάποιους δεν θα αρέσουν. Ελπίζω να στους περισσότερους που μένουν στη συντροφιά μας να είναι εύκολα στην ακρόαση και να τα σιγοτραγουδάνε, όπως κάνω και εγώ. Αν μπορούσατε να με δείτε θα το βλέπατε. Η Μίνα, η φίλη μου, μου έστειλε: «Σ' ακούω», μου λέει, «υπέροχη εκπομπή σου, υπέροχα τραγούδια, έχω ενθουσιαστεί». Ελπίζω να έχεις πάντα την ίδια γνώμη, Μίνα μου. Σε ευχαριστώ και εσένα που είσαι μαζί μου. Ο Σωτήρης: «Επιβιβάστηκα», λέει ο Σωτήρης, «και εγώ στο νυχτερινό Express. Καλή εκπομπή». Η Κατερίνα με ρωτάει αν μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει την εκπομπή από κοντά. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, Κατερίνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι γίνεται. Υποθέτω πως γίνεται, ναι, αλλά από την άλλη μεριά φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο δύσκολο αν έρθει κι άλλος κόσμος σε ένα μικρό ραδιοθάλαμο, να μαζευτεί κόσμος πολύς. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, θα το συζητήσω και θα σου απαντήσω. Αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεις έτοιμο να δώσω μια απάντηση. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, η ΕΡΤ είναι, και ουσιαστικά η ΕΡΤ είναι ανοιχτή στο κοινό της. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα μετά από συνεννόηση. Γι' αυτό θα μου επιτρέψεις να μην σου δώσω απάντηση τώρα. Θα σου πω στην αυριανή εκπομπή, αφού ερωτήσω. Ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει σήμερα και στα δελτία ειδήσεων και το έχετε διαβάσει. Εγώ τουλάχιστον είμαι εξοργισμένος πραγματικά, γιατί θυμήθηκα τον αδόκητο θάνατο, τον άδικο θάνατο, το τόσο σκληρό τέλος που είχε αυτή η κοπέλα, 28χρονη, η Κυριακή Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Το δικαστικό βούλευμα λέει ότι οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτό το θάνατο, το θάνατο της κοπέλας, θα δικαστούν, θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για κακούργημα. Το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Έτσι λέει η δικονομία. Έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Αυτό είναι μια γλώσσα των νομικών. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε απολύτως τίποτα, για να το πούμε έτσι όπως το καταλαβαίνουμε και όλοι μας, δεν κάνανε απολύτως τίποτα για να προστατεύσουν από αυτή την κοπέλα. Την αφήσαν απροστάτευτη και δέχτηκε θανατηφόρες μαχαιριές μπροστά στα μάτια τους, στην πραγματικότητα, λίγα μέτρα από εκεί που, έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκείνη την Πρωταπριλιά του 2024, το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που είχε πάει να ζητήσει βοήθεια. Τέσσερις παραπέμπονται. Να τους πάρουμε έναν έναν. Ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης τον πήρε τηλέφωνο η κοπέλα. «Είμαι στο τμήμα», του λέει, «θέλω να πάω σπίτι μου και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Με περιμένει έξω από την πόρτα ο πρώην μου». Και τι της είπε?
Το περιπολικό της, λέει η κυρία μου, δεν είναι ταξί. Σύμφωνα με το βούλευμα, δεν χειρίστηκε το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και το χαρακτήρισε την υπόθεση χαμηλής προτεραιότητας. Δεν φρόντισε για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι. Δεύτερη, η αξιωματικός υπηρεσίας. Έπρεπε να μεριμνήσει η ίδια να διαθέσει περιπολικό για να συνοδεύσει την κοπέλα στο σπίτι της. Και υπήρχε στο βούλευμα, λέει, όπως αναφέρει το βούλευμα, διαθέσιμο περιπολικό, αλλά δεν το έκανε. Η επόπτρια. Τι χρεώνεται στην επόπτρια? Δεν καθοδήγησε, λέει, την αξιωματικό υπηρεσία για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Και η Κυριακή δεν βρήκε βοήθεια και έφυγε. Έξω από το τμήμα, βέβαια, της είχε στήσει καρτέρι θανάτου ο πρώην της. Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα, ήταν μέσα στο κουβούκλιο που έχουν οι φρουροί, ενώ έπρεπε να ήταν έξω. Δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση λίγων μέτρων από το φυλάκιο ένα άτομο κινούνταν με μαχαίρι, πεζός, τρέχοντας, κρατώντας μαχαίρι εναντίον της Κυριακής, και στο τέλος τη μαχαίρωσε θανάσιμα. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει και η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ο 40χρονος, ο πρώην σύντροφος της Κυριακής, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά στο εφετείο. Οι ευθύνες αυτές των τεσσάρων αστυνομικών δεν νομίζω ότι αμφισβητούνται, είναι δεδομένες. Είχαμε μια γυναικοκτονία με το πιο άγριο τρόπο, δημόσια γυναικοκτονία. Συνήθως οι γυναικοκτονίες γίνονται σε κλειστούς χώρους, μέσα σε σπίτια, μακριά από τα βλέμματα. Εδώ έγινε δημόσια, μπροστά σε κόσμο. Τι έκανε η κοπέλα? Όλα σωστά τα έκανε. Αισθάνθηκε απειλή και απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να προστατευτεί, όπως θα έκανε ο καθένας, ο κάθε πολίτης. Αυτό θα έκανε. Αν αισθανόταν απειλή, τι πιο απλό? Δεν παίρνω απλώς τηλέφωνο και κάθομαι σπίτι και περιμένω. Πάω ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσω προστασία. Και εκεί δολοφονήθηκε. Η δικαιοσύνη, βέβαια, θα είναι αυτή που θα κρίνει το ρόλο και τη συμμετοχή του καθενός σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπραξαν το καθήκον τους. Αξίζει να αναφέρω ότι ο σκοπός ήταν ήδη καταδικασμένος για συμμετοχή σε υπόθεση με την Greek Mafia και εξακολουθούσε να υπηρετεί στην αστυνομία. Βεβαίως αποτάχθηκε από το σώμα μετά τη δολοφονία. Η επόπτρια συνταξιοδοτήθηκε. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν πειθαρχικές ποινές, κάποια στέρηση μισθών, και μάλιστα έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί χάσανε κάποιους μισθούς. Η οικογένεια της κοπέλας έχασε το παιδί της. Τέλος πάντων, πραγματικά δεν είναι πολλά που μπορείς να πεις για αυτή την υπόθεση. Θα αναφέρω μόνο ότι η σοκαριστική αυτή δολοφονία άλλαξε τα πάντα στα αστυνομικά τμήματα. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Κάθε φορά, βέβαια, αυτό λέμε και κάθε φορά κάτι γίνεται και μας διαψεύδει. Άλλαξε το εγχειρίδιο αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Δημιουργήθηκαν γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε πολλά αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και της περιφέρειας. Είναι ένα βήμα και αυτό μέχρι την οριστική εξάλληψη του φαινομένου. Βέβαια, έχουμε πολλά να δούμε και να κάνουμε ακόμα σαν κοινωνία και σαν πολίτες, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, και η πολιτεία βεβαίως ενώπιον των ευθυνών της, όλοι ενώπιον των ευθυνών μας, κοινωνία ολόκληρη. Σε λίγες μέρες, τις 23 Σεπτεμβρίου, προσδιορίστηκε η έφεση και θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ένα τραγούδι.

Ήταν η Χριστιάνα. Το πραγματικό της όνομα είναι Χριστιάνα Λαβίδα και είναι, την ξέρουμε όλοι, την έχουμε ακούσει. Είναι μια από τις ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού που μεσουράνησε τις δεκαετίες του 70 και του 80. Το τραγούδι αυτό, Μην ακούς που τραγουδάω, το έγραψε ο Γιώργος Μανίκας και τους στίχους η αγαπημένη μου η Σώτια Τσότου. Θα φιλοξενήσουμε πολλά τραγούδια της Σώτιας Τσότου. Εγώ τη θεωρώ βασικά μία από τις τρεις μεγαλύτερες στιχουργούς της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Πυθαγόρα. Η Σώτια Τσότου είναι σε αυτή την τριάδα. Εντάξει, να βάλω και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, να βάλω και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Δεν θα συνεχίσω γιατί κινδυνεύω να πω πάρα πολλά ονόματα. Η Χριστιάνα λοιπόν ήταν μια βαθιά καλλιτεχνική οικογένεια. Ήταν αδερφή της επίσης γνωστής τραγουδίστρας, της Βασιλικής Λαβίνα, που ήταν η σύζυγος του Γιάννη Μαρκόπουλου και η πρώτη ξαδέρφη της Ελένης Βιτάλη. Ήταν παντρεμένη με τον πολιτικό Δημήτρη Σταμάτη και τα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν τα πέρασε ευχάριστα. Δυστυχώς έφυγε σε ηλικία 68 ετών το 2021, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, έπασχε και από Αλτσχάιμερ. Χριστιάνα, θα τη θυμόμαστε πάντοτε με νοσταλγία και με αυτά τα υπέροχα μάτια της. 4 διάσημα ντουέτα έκανε με το Μητροπάνο, στα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, με το Δάκι στο Μίλα μου, αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από το Ρόμπερτ Ουίλιαμς, έπρεπε να το βάλω με τη Χριστιάνα, αλλά δεν σήκωνε να βάλω δύο Χριστιάνες μέσα σε μία ώρα. Με τον Κώστα Τουρνά, Τι να μας κάνει νύχτα, και με τον Γιάννη Πάριο, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε με κάποια άλλη ευκαιρία σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε κάποιο άλλο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Το τελειώσαμε λοιπόν και έχει συνεργαστεί βεβαίως με μεγάλους συνθέτες, με τον Γκραουνάκη, με τον Καλδάρα. Όταν μιλάω για τη Χριστιάνα και για κάποιους άλλους ερμηνευτές παρασύρομαι και λέω πολλά. Η ώρα πέρασε, είναι σχεδόν μία. Μπαίνει μόλις η Ελπίδα Γεωργιτζίκη στο ραδιοθάλαμο για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά πάλι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι πανεβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τη διεθνή τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση επηρεάζει και την ελληνική αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Επιθέσεις σε δύο ιρανικά τάνκερ κοντά στο Τζάσκ και κοντά στο νησί Χάρκ εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επλήγησαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης ως απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες μεταξύ αστυνομικών και αδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντιράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές, στα παιδιά και τους εφήβους. Τα δυτικά νησιά της Χαβάης επλήγησαν από σφοδρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις από τον τυφώνα Λόουελ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχει. έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν χρειάζεται συστάσεις, ήταν ο Στράτος Διονυσίου στο «Γιατί Θεέ μου η ζωή». Άλλοι το ξέρουν από τον πρώτο στίχο, «Τα βάσανά μου είναι φορτίο». Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 79, περιλαμβάνεται στο δίσκο του Στράτου με τίτλο «Γυναίκες, γυναίκες». Τη μουσική έγραψε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης του τραγουδιού και τους στίχους ο Γιάννης Πάριος. Γιάννης Πάριος, ο οποίος είχε πει για το Στράτο, τώρα που το θυμάμαι, με τη φωνή του Στράτου λέει «κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα». Αυτό νομίζω τα λέει όλα για την εκτίμηση που είχε ο ένας μεγάλος ερμηνευτής των άλλων στο Στράτο. Διονυσίου, μια από τις πιο στιβαρές, πιο δωρικές μορφές, πιο επιβλητικές φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Και όλα τα τραγούδια του μας έχουν μείνει στη μνήμη, στίχο-στίχο, και τα τραγουδάμε, τα σιγοτραγουδάμε. Δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ, να σβήσουν ποτέ. Αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε, όχι να αλλάξουμε κλίμα τραγουδιστικό, μουσικό, να αλλάξουμε κλίμα σε πλευρά της ισιογραφίας, να πάμε σε άλλες ειδήσεις, αυτές που είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτές που όμως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και σαν εκπομπή. Τις ειδήσεις από τον κόσμο, η Αλεξάνδρα Παγανή είναι εδώ, μας άρεσε χθες η συντροφιά της και τη ζητήσαμε να έρθει πάλι σήμερα, να δούμε τι έχει να μας πει, τι έχει αλλιεύσει. Πάλι καμία τίποτα μεσαύρες, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Κοντά έχουμε πέσει. Όχι σαύρες, φίδια.
0: Όπα.
1: Με τσιπάνε αυτά. Επειδή βλέπω πόσο πολύ αρέσκεσαι σε αυτό το ερπετό, είπα να σου φέρω μια άλλη είδηση.
0: Για πες λοιπόν, τι έγινε.
1: Πιο καλλιτεχνική όμως αυτή τη φορά. Όχι τόσο εγκληματικής φύσεως ή αστυνομικού περιεχομένου. Εμπροκειμένου, είναι πιο πολύ του καλλιτεχνικού. Λοιπόν, αν πιστεύεις και εσύ και οι ακροατές μας ότι οι ακροάσεις για την επιλογή ηθοποιών στο θέατρο κρύβουν εκπλήξεις, ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα δηλαδή, η είδηση που σας φέρουν από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης σίγουρα ξεπερνά τη φαντασία σας. Τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα? Οι υπεύθυνοι παραγωγής βρέθηκαν στη θέση να αναζητήσουν τον ιδανικό ερμηνευτή για την επερχόμενη διασκευή της κλασικής όπερας του Μότσαρτ, «Così fan tutte», έτσι κάνουν όλες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Θα ανέβει λοιπόν στη Νέα Υόρκη αυτή η όπερα την επερχόμενη σεζόν. Και ποια είναι, τι έγινε τώρα? Η συγκεκριμένη εκδοχή μεταφέρει τη δράση σε ένα Λούνα Πάρκ του Coney Island της δεκαετίας του 1950. Και ο ρόλος δεν απαιτούσε υποκριτικές ικανότητες, αλλά λέπια. Έτσι λοιπόν διοργανώθηκε μια επίσημη ακρόαση στην οποία προσήλθαν δεκάδες φίδια μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Να εξηγήσουμε λιγάκι, η συγκεκριμένη διασκευή θα
0: έχω μείνει άφωνος, όπως καταλαβαίνεις.
1: Θα είναι σε τσίρκο του 1950, δηλαδή θα έχει ζογκλέρ, θα έχει άγρια ζώα. Θα είναι τελείως διαφορετικό από την κλασική όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ το 1879.
0: Όπου θα τρίζουν τα κόκαλά του του ανθρώπου.
1: Τώρα η τέχνη εξελίσσεται παράλληλα
0: σωστά,
1: με τον
0: σωστά,
1: άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Οπότε εγώ προσωπικά.
0: Μας έλεγε χθες η Ευδοξία Λιμπέρη ότι οι Άγγλοι έχουν τρελαθεί, οι Βρετανοί μάλλον, όχι οι Άγγλοι, έχουν τρελαθεί με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και παίρνουν τους ήρωες, τους ήρωες των, που είναι τα ονόματα, και σκαρώνουν ιστορίες με αυτούς, διαφορετικές ιστορίες. Δηλαδή, τι να πω.
1: Ας πούμε διασκευές, αλλά όχι
0: διασκευές, αλλά δεν είναι διασκευές. Όχι, είναι καινούργιες ιστορίες. Καινούργιες ιστορίες. Με την Κλυτεμνίστρα, ας πούμε. Με τον Ειδίποδα. Με τον Ορέστη. Δεν ξέρουμε ποιος
1: άλλος. Πήρε το τρένο ο Ειδίποδας, ας πούμε, και πήγε στην Ιρλανδία. Μου ήρθε τώρα έτσι πρόχειρα.
0: Ναι, τέτοια πράγματα. Γιατί να μην διασκευάσουν και Μότσαρτ.
1: Πάντως να πιστέψω ότι
0: δεν πληρώνουν δικαιώματα. Για πες λοιπόν.
1: Στα παρασκήνια της όπερας επικράτησε το αδιαχώρητο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ο ειδικός καλλιτέχνης Βαριετέ. Ο Ζίνγκφελντ είναι αρκετά γνωστός στο αντικείμενό του στην Αμερική και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Αξιολογούσε τη συμπεριφορά των ερπετών κάτω από τα έντονα φώτα της σκηνής. Γιατί να εξηγήσουμε τι είδους διασκευή είναι αυτή. Αμολύσαμε κάποια φίδια πάνω στη σκηνή και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι αρκετοί άνθρωποι που φοβούνται τα φίδια και επίσης τα φίδια δεν είναι και το πιο ήρεμο πλάσμα πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Θα πω έτσι διακριτικά. Και τι έγινε τώρα? Το ζητούμενο ήταν η απόλυτη ψυχραιμία, ώστε το ζώο να μην τρομάξει από την παρουσία των θεατών, από την παρουσία των ηθοποιών και εννοείται από τα φώτα, από τη δράση, από την κινησιολογία, από όλο αυτό που απαιτεί μια θεατρική παράσταση τόσο επί το έργο όσο και στις πρόβες. Λοιπόν, τελικά το κεντρικό ρόλο τον κέρδισε μια εντυπωσιακή κυτρινοροδακινή βοά φικτήρα. Γι' αυτό εγώ λέω. Γι' αυτό λέω εν δυνάμει επικίνδυνη όξε. Έχω διαβάσει το ρεπορτάζ. Με το όνομα πριγκίπισσα, βέβαια. Όνομα και πράγμα.
0: Πριγκιπέσα.
1: Ακριβώς. Και η επιτροπή εντυπωσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ από τον επαγγελματισμό τη, καθώς παρέμεινε ακίνητη και απόλυτα συνεργάσιμη. Και επειδή στο θέατρο τίποτα δεν φαίνεται τυχή, δεν αφήνεται στην τύχη του μάλλον.
0: Να σου πω κάτι, Αλεξάνδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα φίδια μένουν και ακίνητα πριν επιτεθούν λιγάκι, έτσι.
1: Όχι απλά μένουν ακίνητα, μπορούν να έρθουν και σε ευθεία γραμμή, να ευθυγραμμιστούν με το ανθρώπινο σώμα, ενώ κοιμάται, ειδικά ο βόας φυγτήρας.
0: Παναγία μου.
1: Ούτως ώστε να σε μετρήσει και να σε φάει. Τώρα αυτό είναι εκτός ρεπορτάζ που δίνω.
0: Όχι, εντάξει, αλλά λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Έχουμε δει και ταινίες, εγώ δεν έχω έρθει αντιμέτωπος.
1: Το είχα διαβάσει πολύ μικρή αυτό και είχα σοκαριστεί γι' αυτό, με έχει στιγματίσει αυτή η είδηση.
0: Άρα τον κέρδισε το ρόλο η πριγκίπισσα.
1: Και πήρανε κι άλλοι.
0: Στη Μητροπολιτική Όπερα, μάλιστα.
1: Και πήρανε και μια ελαφρώς μικρότερη καφέβο που ακούει στο όνομα Νάλα.
0: Ούτε... Για backup.
1: Ναι, αντικαταστάτρια. Μην τυχόν και αρρωστήσει η πρωταγωνίστριά μας. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι η μοναδική φορά στην ιστορία της όπερας που ο πρωταγωνιστής κερδίζει μια θέση με την αξία του. Θα πω εγώ τώρα ένα σχολιάκι εν προκειμένου.
0: Με το παραπάνω.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη τώρα είδηση. Είδηση. Πιο επιστημονικού περιεχομένου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε ακούσει τα Ιγ Νόμπελ. Τα βραβεία Ιγ Νόμπελ, τα οποία στην πραγματικότητα.
0: Με βρίσκεις απροετοίμαστο.
1: Αυτό ήθελα να σε πιάσω εξαπίνης και εσένα και τους ακροατές μας.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τα βραβεία Ιγ Νόμπελ είναι ένας ετήσιος χιουμοριστικός θεσμός που βραβεύει πραγματικές μεν επιστημονικές μελέτες, οι οποίες όμως σε κάνουν πρώτα να γελάσεις και μετά να σκεφτείς.
0: Σαν τα βατόμουρα που λέμε στον κινηματογράφο,
1: Όχι ακριβώς, γιατί θα σου εξηγήσω, θα σου πω και τα ρεπορτάζ μετά. Δεν έχει να κάνει με αστείο ή με γελιότητες. Έχει να κάνει με πραγματικές επιστημονικές έρευνες, οι οποίες όμως κρύβουν και μια ελαφριά φεδρότητα, θα πω αυτή τη στιγμή.
0: Για δώσ' μετά.
1: Και επίσης το όνομά τους αποτελεί ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με την αγγλική λέξη ignoble, που σημαίνει άδοξος ή ταπεινός. Σατιρίζοντας έτσι τα επίσημα βραβεία Νόμπελ. Αλλά θα πάμε τώρα να εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, μπορεί η επιστήμη να λύνει, όπως ξέρουμε, τα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος, αλλά μερικές φορές ασχολείται και με τα καθημερινά μας βάσανα. Όπως για παράδειγμα το πώς φυσάμε τη μύτη μας. Παράδειγμα. Στην τελετή των φετινών βραβείων Ιγ Νόμπελ, των γνωστών χιουμοριστικών βραβείων που προείπαμε, το μεγάλο βραβείο ιατρικής απονεμήθηκε σε μία έρευνα που αποδεικνύει ότι τόσα χρόνια χρησιμοποιούμε λάθος τα χαρτομάτιλά μας. Και έρχομαι εγώ τέτοια ώρα να μας πω, γιατί το και στον εαυτό μου το λέω, ότι τα χρησιμοποιούμε λάθος τόσα χρόνια. Τι έχει γίνει.
0: Αρχίζω να καταλαβαίνω.
1: Ο Ιάπωνας καθηγητής το Κούτζι Ούνο πραγματοποίησε μια πλήρη αεροδυναμική μελέτη μετρώντας τη ταχύτητα και την πίεση του αέρα σε εθελοντές. Το συμπέρασμα, το να φυσάμε και με τα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα είναι εντελώς αναποτελεσματικό και επικίνδυνο για τα αυτιά και τα ιγμόρια. Και επί του πρακτέου, εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί έχω πάθει οτίτιδα έτσι. Προχωράμε. Η επίσημη επιστημονική οδηγία, λοιπόν.
0: Να σε διακόψω λιγάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή βλέπω πολλά τηλεφωνήματα στις γραμμές, δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον αέρα. Προφανώς θα πρέπει να περιμένετε, επιβάτες μου, κάποιο τραγούδι για να, αν θέλετε, να σας απαντήσω, γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να σηκώσω το τηλέφωνο όσο μιλάμε on air. Αν με ακούτε, λοιπόν, διακόψτε και στο επόμενο τραγούδι ευχαρίστως να σας απαντήσω ό,τι θέλετε να μιλήσουμε εκτός αέρα. Συνέχισε, Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, η επίσημη επιστημονική οδηγία, επιστρέφουμε, είναι ένα φύσημα, ένα λάξ τα ρουθούνια. Ένα-ένα το κάθε ρουθούνι δηλαδή. Κλείνουμε το ένα ρουθούνι και φυσάμε από το άλλο. Με μια μεγάλη και παρατεταμένη ρηπή. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά η ιατρική κοινότητα επιμένει ότι αυτή η τεχνική προλαμβάνει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και όχι μόνο.
0: Γι' αυτό μερικές φορές όταν φυσάμε με δύναμη τραντάζεται το μυαλό μας. Τώρα το καταλαβαίνω. Και τώρα, μιας και το λες, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα των ποδοσφαιριστών που φυσάνε με το ένα ρουθούνι και μετά με το άλλο. Την ώρα που παίζουν, άστο αυτό, είναι για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Άστο, μην το ψάχνεις.
1: Έχω περάσει και από τα αθλητικά.
0: Άρα ξέρεις.
1: Και τα παλιότερα,
0: λέω.
1: Ναι, βέβαια. Ωραία. Να το σχολιάσω. Και βέβαια να τελειώσω αυτήν την είδηση με το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος γιατρός μεταθάνατον δικαιώθηκε, καθότι το βραβείο το παρέλαβε ο γιος του, αλλά η ομάδα του συνέχισε το έργο του για να αποδείξουν ότι φυσάμε λάθος τη μύτη μας τόσο.
0: Ιγ Νόμπελ, λοιπόν.
1: Ιγ Νόμπελ, φυσικά. Ιγ Νόμπελ.
0: Ωραία.
1: Και δεν ήταν αυτή η μοναδική παραδοξότητα της φετινής τελετής. Από την προσωπική υγιεινή και τα χαρτομάτιλα, τα βραβεία μας μεταφέρουν κατευθείαν στην οικολογία για μια άκρος αλόκοτη έρευνα που απαιτεί φτιάρια και ανδρικά εσώρουχα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Φανταστείτε να περπατάτε στην εξοχή και να πετύχετε έναν επιστήμονα, επιστήμονα το τονίζω, να θάβει στο χώμα ανδρικά εσώρουχα. Άλλη. Όχι δηλαδή κάποιος παράφρον, κάποιος αλόφρον ο οποίος αποφάσισε να προβεί σε αυτές τις κινήσεις για τους δικούς ανδρικά εσώρουχα. Άλλη. Όχι δηλαδή κάποιος παράφρον, κάποιος αλόφρον ο οποίος αποφάσισε να προβεί σε αυτές τις κινήσεις.

0: Εργαστηριακό έλεγχο. Το αποτέλεσμα, όσο πιο ξεσκισμένο, λιωμένο και σε άθλια κατάσταση επέστρεφε το ύφασμα στην επιφάνεια, τόσο το καλύτερο για το περιβάλλον. Έτσι. Η καταστροφή του Βαμβακιού αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι το έδαφος είναι ζωντανό και γεμάτο υγιείς μικροοργανισμούς που αποσυνθέτουν την ύλη.
1: Τι να πω, ρε Θεέ μου.
0: Έχει, η επιστήμη μας εκπλήσει πάντοτε.
1: Εκείνο που δεν ξέρω είναι αν τα ισόρουχα ήταν καθαρά ή αν ήταν λερωμένα. Με γενετικά υλικά.
0: Εκτιμώ ότι ήταν καθαρά. Τώρα βέβαια με τους επιστήμονες τους εκκριμένους όλα μπορείς να τα περιμένεις.
1: Σωστά.
0: Θα το κοιτάξω και θα επανέλθω με follow-up στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Ναι, για να μετράνε γονιμότητες κάτι πρέπει να είχε το ισόρουχο πάνω. Δεν μπορεί να ήταν μόνο βαμπάκι.
0: Επειδή το βαμπάκι θεωρείται φυσικό υλικό που όπως

0: Και θα επανέλθω με follow-up στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Ναι, για να μετράνε γονιμότητες κάτι πρέπει να είχε το ισόρροχο πάνω. Δεν μπορεί να ήταν μόνο βαμπάκι.
0: Επειδή το βαμπάκι θεωρείται φυσικό υλικό, που όπως

0: Ήταν ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, ο μεγάλος Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Δική του ήταν η σύνθεση αυτή, ο ίδιος το έγραψε και η στίχη ήταν του Κώστα Βίρβου. Ο Μπηθηκότσης, εκτός από μεγάλος ερμηνευτής των μεγάλων συνθετών του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, έχει γράψει και ο ίδιος πολλά τραγούδια. Σας παραθέτω μερικά από αυτά τα οποία είναι γνωστά, πολυτραγουδισμένα, και δεν ξέρουμε ότι είναι του Μπηθηκότση, αλλά τα έχει γράψει ο ίδιος. Του Μπελαμί το Ουζερί, Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, Το Τρελοκόριτσο. Είναι τραγούδια που έγραψε ο ίδιος ο Γρηγόρης ο Μπηθηκότσης, ο οποίος ήταν υδραυλικός. Γεια σου Γιάννη Ευθυμίου, μπήκε μέσα στο στούντιο φορτσάτος, με φούρια. Μεταξύ των συνεντεύξεων που έχει κάνει ο Γιάννης είναι και στον Μπηθηκότση. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Όχι μόνο είναι του Μπηθηκότση. Να σου
0: πάρει ανάσεις, πάρει
1: ανάσεις. Καταρχήν καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κατά δεύτερον, όταν πήγα στο Χαλάνδρι στο σπίτι του να γράψω, κατέβηκε και μ' άνοιξε τον καράζ να βάλω το παπί μέσα, γιατί μου είπε ότι εδώ κλέβουν.
0: Τα κλέβουνε.
1: Τα κλέβουνε. Στη συνέντευξη λοιπόν κάπου λέει μέσα ότι εγώ είμαι υδραυλικός. Με πήγε λοιπόν σε ένα ντουλάπι, το οποίο το άνοιξε στο σπίτι. Είχε μέσα κάβουρες, πένσες, τανάλιες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εργαλεία υδραυλικού. Ακόμα λέει το χρησιμοποιώ.

0: αλλά για δικές μου δουλειές πλέον.
1: Αυτά είναι. Απλός άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος της καθημερινότητας.
0: Στο Περιστέρι γεννήθηκε.
1: Ναι, Περιστεριώτης. Ήθελα να πω, όσο εσύ θα ετοιμάζεσαι, εγώ να θίξω ένα θεματάκι το οποίο το διάβαζα από χθες και πραγματικά με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο παιδιά, δύο ανήλικα παιδιά, μικρά παιδιά, που χαροπαλεύουν, που έχουν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Ο εφιάλτης του κάθε γιογονιού, ο χειρότερος εφιάλτης, ένας 16χρονος στα αγγλικά νερά και μια 14χρονη στην Τίνο. Τι κάνανε τα παιδιά αυτά? Επιβαίνανε σε ηλεκτρικά πατίνια. Οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια ή επιβαίναν σε ηλεκτρικά πατίνια. Δύο περιστατικά δεν πρέπει να τα δούμε ως μια άτυχη στιγμή. Πρέπει να τα δούμε σαν σήμα κινδύνου. Σαν σήμα κινδύνου. Καμπανάκι δηλαδή. Γιατί το ηλεκτρικό πατίνι έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων. Γενικά, όσων μετακινούνται μέσα στην Αθήνα. Γιατί είναι ένα μικρό, γρήγορο, εύκολο στη χρήση και δίνει μια αίσθηση ελευθερίας.
0: Πληρώνεις και λεφτά.
1: Και Γιάννη μου, αυτή η αίσθηση ελευθερίας είναι που ακουμπάει περισσότερο στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, στους έφηβους. Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι το πατίνι μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα που κινείται σε ένα πραγματικό δρόμο, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σε λεωφορεία, σε μεγάλες μηχανές, σε πεζούς, και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μεγάλη, ώστε μια πτώση να μην είναι απλώς μια πτώση όπως πέφταμε από ποδήλατο μικρή και βγάζαμε ένα κακαδάκι στο πόδι, στο γόνατο, χτυπάγαμε, βγάζαμε λίγο αίμα και πηγαίναμε σπίτι σαν βρεγμένες γάτες, να μας δει η μάνα μας. Εδώ μπορεί να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός, όπως υπήρξε δηλαδή με αυτά τα δύο παιδιά. Ένα παιδί στο πατίνι, πάνω στο πατίνι, έχει ουσιαστικά μόνο το σώμα του και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν έχει κράνος. Και εδώ είναι το μεγάλο μέρος της ευθύνης των ενηλίκων. Αγοράζουμε ένα ηλεκτρικό πατίνι στο παιδί μας και το κάνουμε δώρο. Λες και του πήραμε ένα παιχνίδι να παίζει. Δεν είναι ότι επειδή μπορείς να το οδηγήσεις σημαίνει πως είσαι και έτοιμος να το οδηγήσεις. Γιατί η εφηβεία είναι μια ηλικία που ξεχυλίζει η αυτοπεποίθηση, η περιέργεια, η παρέα, να δοκιμάζει κανείς τα όρια του. Το ζήσαμε. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε στη δική μας την εφηβεία, δεν είχαμε ούτε πατίνια ούτε τίποτα. Ένα παλιό ποδήλατο είχαμε.
0: Φτιάχναμε με ρουλεμάν.
1: Με ρουλεμάν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι. Το ζήτημα είναι ποιος το οδηγεί. Πού το οδηγεί, με ποιους κανόνες το οδηγεί. Και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για τα παιδιά αυτά. Από τους γονείς, από τα ίδια τα παιδιά, από την πολιτεία, από τους δήμους. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς υποδομές. Δεν μπορεί το πατίνι να περνάει ανάμεσα στις λεωφόρους. Έβλεπα τις προάλλες ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού. Είναι δυνατόν? Ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού, τα αυτοκίνητα πάνε με 200. Με 200 πάνε τα αυτοκίνητα. Του έδωσε απλώς ένα μέσο μετακίνησης ή του έδωσε την απαραίτητη γνώση για να προστατεύσει τη ζωή του? Στον δρόμο δεν υπάρχει το κουμπί αντού, γυρίζουμε πίσω. Έκανες το λάθος, είναι μοιραίο, το πλήρωσες. Δεν ξέρω, έχω μεγάλο προβληματισμό. Ελπίζουμε αυτά τα δύο παιδιά να τη βγάλουν καθαρή, να συνέλθουν. Και εγώ θα έλεγα να μην ξαναοδηγήσουν πατίνι. Ή να μην ξαναοδηγήσουν πάνω από αυτές τις συνθήκες. Ή να μην ξανανεύουν σε πατίνι, ούτε σαν επιβάτες.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Για πες.
0: Το πατίνι πώς τα αγόρασαν? Ποιος τα αγόρασε?
1: Αυτό δεν λέω.
0: Ναι.
1: Τους το αγοράζουν οι γονείς νομίζοντας ότι τους κάνουν ένα παιχνίδι. Τους κάνουν δώρο ένα παιχνίδι. Λες και τους πήραν ένα επιτραπέζιο, ένα PlayStation. Και δεν ξέρουν ότι υποθηκεύουν τη ζωή τους την ίδια. Τέλος πάντων, ετοιμάσου εσύ εδώ πέρα, γιατί πρέπει να σου πω, Γιάννη μου, ότι πήρα κάποια μηνύματα από ακροατές που λένε ότι τι ωραία, λέει, που είσαι με τον Γιάννη μαζί και να την κάνετε μαζί την εκπομπή, να έρχεται και αυτός νωρίτερα, να κάθεσαι και εσύ αργότερα. Ωραία τα λένε, έτσι, μια χαρά.
0: Χημεία.
1: Χημεία. Λοιπόν,
0: το έχω πει 100 φορές.
1: Ο Γιάννης Ευθυμίου θα ακολουθήσει με τα λαϊκά μονοπάτια. όσο μπορώ και εγώ και αντέχω, θα κάθομαι λιγάκι να του κάνω συντροφιά. Δεν τη χρειάζεται ο Γιάννης. Χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχει μάθει στη μοναξιά του και στη συντροφιά τη νύχτα την ίδια. Συνεχίζει, παίρνει τη σκυτάλη από εκεί που την άφησα εγώ και τη συνεχίζει μέχρι τις 5 το πρωί. Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας ξέρετε. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Πάμε, τραγουδάκι.

0: Ένα μήνυμα τώρα που διαβάζουμε, ενθαρρυντικό, ότι το κοριτσάκι πάει καλύτερα και ότι θα βγει από την εντατική. Μακάρι, πραγματικά, το ευχόμαστε από την καρδιά μας. Γιάννη μου, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ακούει, μας ακούει και δίνει σημασία σε αυτά που λέμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήτανε το «Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε» της Χαρούλας Αλεξίου, που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος από το άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα» που του 1988. Αυτές οι δεκαετίες, πατάμε και λίγο στη δεκαετία των 90 εμείς. Ο Γιάννης πατάει σίγουρα πολύ περισσότερο μετά. Εγώ είμαι λίγο πιο, πώς το λες, τα της vintage, ε?
1: Αρχαίος.
0: Αρχαίος. Καλώς ήρθες.
1: You welcome.
0: Καλώς ήρθες. Έλεγα σήμερα με την ιστορία της Κυριακής, της Γρίβα, της κοπέλας, ας πούμε, τους αστυνομικούς. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος με αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχουν λόγια για να πήγε μια κοπέλα να ζητήσει βοήθεια, να πει «κινδυνεύει η ζωή μου». Και τι κάνανε? Εκείνη τα έκανε όλα σωστά. Εκείνη δεν έκανε τίποτα σωστό. Και τώρα θα φάνε κακούργημα. Ξέρεις τι σημαίνει κακούργημα, έτσι? Αν βεβαίως κριθούν ένοχοι, γιατί ο καθένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Ξημερώνει λοιπόν 9 Σεπτέμβρη, καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός ακόμα, αύριο θα φτάσει 33 βαθμούς. Αλλά πού να τον χαρούμε εμείς, είμαστε κλεισμένοι μέσα στους 4 τοίχους. Σπίτι, δουλειά, ξανά σπίτι και ξανά δουλειά, έτσι Γιάννη? Όχι, εσύ πίνεις καφεδάκι το πρωί, πηγαίνεις έξω, κάνεις τη βόλτα σου.
1: Δεν...
0: Έχεις την καινούργια τη μηχανάρα σου και κάνεις τη βόλτα σου, μια χαρά.
1: Καινούργια μηχανάρα, εντάξει. Πήρα ένα μηχανάκι, γιατί το άλλο...
0: Τα έχει φάει τα ψωμιά του.
1: 25 χρόνια, από το 2000.
0: Καλά. Εντάξει. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
1: Δώσ' μου 2 λεπτά.
0: Θέλεις να μπει στα κοιτάπια σου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ θα πω, μιας και διάβασα ένα άρθρο και μου κίνησε το ενδιαφέρον στο Εφημερίδα για τη στάθμευση, για τα πάρκινγκ στην Αθήνα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ πάρκινγκ, έχω το προνόμιο το σπίτι μου να είναι πολύ κοντά στη δουλειά μου και έρχομαι με τα πόδια. Βέβαια αυτό είναι και ευχή και κατάρα, γιατί με βρίσκουν εύκολα όταν με χρειάζονται, έτσι δεν είναι? Πετάξου, λέει, στη δουλειά, γιατί έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα τρέιλερ, έχουμε ανάγκη να βγάλουμε μια έκτακτη εκπομπή, έχουμε ανάγκη το ένα, έχουμε ανάγκη το άλλο. Σε 5 λεπτά είσαι εδώ εσύ, οπότε... Τέλος πάντων. Πάντως, πραγματικά πρέπει να είναι εφιάλτης για αυτούς που είναι αναγκασμένοι να παίρνουν το αυτοκίνητο. Τώρα, γιατί είναι αναγκασμένοι, δεν το έχω καταλάβει. Αν είναι να πας στο κέντρο, γιατί είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητο και όχι να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να βρεις πάρκινγκ καταρχάς. Αυτό αποκλείεται. Εκ των πραγμάτων, αποκλείεται να βρεις πάρκινγκ, νόμιμο πάρκινγκ, να βάλεις το αυτοκίνητο σε θέση όπου επιτρέπεται. Όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους γύρω δήμους που είναι εφάπτονται του κέντρου της Αθήνας. Σε όλους. Άρα πάμε στην άλλη λύση, στη μόνιμη θέση, η οποία έχει τη δική της τιμή. Το ημερήσιο παρκάρισμα δεν είναι πάντα η μόνη επιλογή, γιατί πολλοί που έχουν αυτή την συνήθεια να παίρνουν το αυτοκίνητο, γιατί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς, δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, νομίζουν ότι δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, προτιμούν να ταλαιπωρηθούν στην κίνηση, στο μποτιλιάρισμα, να πάνε να βρουν θέση και να τη χρυσοπληρώσουν. Τι κάνουν λοιπόν? Κλείνουν θέση με το μήνα. Στο Παγκράτη μια θέση, προσέξτε πόσο μπορεί να κοστίζει, 180 έως 250 ευρώ το μήνα. Στην Κυψέλη από 120 έως 250 ευρώ. Είναι το άρθρο της Εφημερίδας, δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικά μου στοιχεία αυθαίρετα. Το διαβάζω αυτούσιο. Στου Ζωγράφου το εύρος βρίσκεται από τα 150 έως τα 250 και στην Καλλιθέα από 120 έως 200. Στην Γλυφάδα ανεβαίνει. Η μηνιαία μίσθωση είναι από 250 έως 400 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους είναι φτήνια. Μια θέση Μηνιαία είναι 140 με 190 ευρώ το μήνα. Στο Κολωνάκι, προσέξτε εδώ, οι ζητούμενες τιμές πού μπορεί να φτάσουν. Μια μόνιμη θέση μπορεί να κοστίζει περίπου 400 έως 650 ευρώ το μήνα. Να βάλεις δηλαδή και ένα κρεβάτι εκεί να κοιμάσαι. Είναι κανονικά σαν να πληρώνεις ενίκιο. 650 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν, λέει, και περιπτώσεις που φτάνουν ψηλότερα. Οι αριθμοί δείχνουν και τη διαφορά σε ετήσια βάση. Μια θέση των 200 ευρώ το μήνα σημαίνει 2.400 ευρώ το χρόνο. Στα 400 ευρώ το ποσό φτάνει τα 4.800 ευρώ το χρόνο. Και μια θέση των 650 ευρώ το μήνα ο λογαριασμός αγγίζει τα 7.800 ευρώ, παρακαλώ, ετησίως. Θα μου πείτε, αυτοί που κατεβαίνουν και νοικιάζουν αυτές τις θέσεις, τα έχουν αυτά τα λεφτά να τα δώσουν. Δεν τους πειράζει και πολύ, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Ίσως εάν μένουν στο Κολωνάκι, κάποια σπίτια έχουν δικά τους πάρκινγκ. Όμως, αφού θες Κολωνάκι...
0: Οι καινούριες πολυκατοικίες έχουν θεμέλια από κάτω και έχουν υπόγεια πάρκινγκ. Αλλά πόσες καινούριες πολυκατοικίες υπάρχουν στο Κολωνάκι? Πόσες πια? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Και δεν νομίζω ότι είχε προβλεφθεί παλιά τα σπίτια αυτά που είχαν φτιαγμένα τη δεκαετία του 60 και του 50... ότι θα υπήρχε αυτή η έκρηξη, η πληθυσμιακή έκρηξη και η έκρηξη του μηχανοκίνητου, του αυτοκινήτου δηλαδή, έτσι ώστε να λαμβάνουν από τότε τα μέτρα τους για θέση παρκαρίσματος. Τέλος πάντων, αυτό για προβληματισμό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι δεν έχουν ένα μηχανάκι, να πάνε γρήγορα στη δουλειά τους, να είναι πιο εύκολο το παρκάρισμα σίγουρα με το μηχανάκι. Έχει άλλα προβλήματα βέβαια. Είσαι εκτεθειμένος στη βροχή, είσαι εκτεθειμένος στη ζέστη, είσαι εκτεθειμένος σε πολλά, αλλά τουλάχιστον πας γρήγορα και εύκολα. Όσοι δεν μπορούν να έχουν αυτή την ευκολία, επιμένουν στο αυτοκίνητο. Θα πήγαιναν ακόμα και στο περίπτερο να πάνε τσιγάρα με το αυτοκίνητο. Τι να πω. Να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα. Παναγιώτη, μας παίρνει. Μας παίρνει, γιατί όχι.

0: Ήταν η Ρένα Κουμιώτη στο «Αγαπιόμασταν» του Γιώργου Κρυμιζάκη και τη Σότια Τσότου, ένα από τα πιο όμορφα, ωραία ζεμπέκικα της εποχής. Η Ρένα Κουμιώτη, τι να πούμε για τη Ρένα Κουμιώτη, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, μεγάλο στην Κοκκινιά.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Μεγάλη φωνή, πραγματικά. Ξεκίνησε από πολύ μικρή το τραγούδι.
1: Όλες αυτές.
0: Και
1: Μοσχολιού.
0: Δούλευε πολλά χρόνια εκτός δισκογραφίας. Δηλαδή, γιατί τότε δεν, αν δεν σε ανακάλυπτε κάποιο όνομα, μπορούσες να δουλεύεις.
1: Να δουλεύεις
0: σε ταβέρνες. Δούλευε στην Απανεμιά. Και εκεί το 68 την άκουσε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος την άκουσε και την πήρε να τραγουδήσει στο δρόμο που έγραψε με τον Πλέσα. Παπαδόπουλος στίχους, Πλέσα στη μουσική, με τον Πουλόπουλο, και από τότε η καριέρα της Ρένας Κουμιώτη εκτοξεύτηκε.
1: Γιατί με το Στράτο τι έγινε? Δεν έψαχνε ο Πλέσας για την ταινία το τραγούδι
0: «Βρέχει φωτιά στη Στράτο»? Ακριβώς. Λες,
1: τον παίρνει ο Παπαδόπουλος λοιπόν και τον πάει εκεί που τραγουδούσε ο Στράτος, στο Σουμού.
0: Και στο Γυμνή στο Δρόμο, αν θυμάμαι καλά, ήταν η ταινία με τον Κούρκουλο και τη Λάσκαρη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τώρα το ψημιδέν δεν είναι. Ή κάνω λάθος?
0: Νομίζω ότι ήταν στην ταινία «Γυμνή στο Δρόμο» που...
1: Είναι αυτό το οποίο βγαίνει και καίει τα ρούχα του και το σπιτικό του.
0: Αυτό είναι, στο «Γυμνή στο Δρόμο».
1: Λοιπόν, αυτό είναι, αν λέγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον πάει λοιπόν στο Σουμού που τραγουδούσε ο Στράτος και του λέει του Μίμη, πήγαινε να ακούσει έναν, λέει, ακριβώς όπως θες, με την μπρουτάλ φωνή. Και τον είδε το Στράτο εκεί και έτσι του δούσε το «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου». Και «The show must go on».
0: Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Ιστορία. «The show must go on», που λέει και ο Φρέντι Μέρκιουρι.
0: Θα κάνουμε καμιά μέρα, θα κάτσω κι εγώ λίγο. Θα έρθεις κι εσύ λίγο νωρίτερα, θα κάτσω κι εγώ παραπάνω και θα κάνουμε έτσι μια.
1: Τι, αναδρομή.
0: Ένα, δεν ξέρω, κάτι να κάνω, ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή.
1: Σαν ποιον θα ήθελες, ας πούμε?
0: Είπες το Φρέντι Μέρκιουρι τώρα, γιατί όχι? Α, κάνουμε ένα τέτοιο.
1: Δεν είναι έτσι το όνομά του, αλλιώς είναι, δεν το θυμάμαι. Και είναι Πέρσης.
0: Είναι από τη από την Ζανζιβάρη. Από τη Ζανζιβάρη.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά θυμάμαι την εθνικότητά του. Είναι από τη Ζανζιβάρη.
1: Πω. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ήταν ιδιοφυΐα. Στα 22 το έγραψε το Bohemian Rhapsody.
0: Το Bohemian Rhapsody. Και ξέρεις, αυτό είναι, λέει, το πιο... έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο τραγούδι του 20ου αιώνα.
1: Αλλά...
0: από κάποια περιοδικά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Εγώ δεν είμαι η δήμονας, ούτε το παίζω η δήμονας.
0: Ούτε κι εγώ με την ξένη μουσική, απλώς την ξέρω αποσπασματικά, ορισμένους δηλαδή. Δεν...
1: κοίταξε, μέχρι το 1995 ξέρω αρκετά καλά τραγούδια και αυτά, αλλά της γενιάς μου πράγματα. Θα μου πεις ο Μέρκιουρι δεν ήταν της γενιάς μου, εντάξει, αλλά...
0: Μάλιστα. Βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα, Παναγιώτη.

0: Ο Κωστής Χρήστου ήταν στο «Δεν υπάρχει περίπτωση», ένα τραγούδι του 73 που έγραψαν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Θάνος Σοφός τους στίχους. Ο Κωστής Χρήστου είχε ένα μαγαζί με εσώρουχα στη Γαλατσίου μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 5-6 χρόνια. Πέρναγα από εκεί και το βλέπα καμιά φορά.
1: Δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο. Κάποια εποχή τραγουδούσε στη Λάρισα, κατέβαινε στο Μπαμ Μπαμ Αθήνα Λάρισα, μ' άκουγε στον δρόμο όταν ήμουν στον Αντένα, έπαιρνε τηλέφωνο. Γεια σου, από εδώ, από εκεί.
0: Καλό παιδί ήταν ο Κωστής Χρήστου. Και σεμνός άνθρωπος.
1: Και πολύ καλή φωνή.
0: Και πολύ καλή φωνή, ναι. Αυτές τις ψηλές νότες. Εγώ
1: ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για πες.
1: Λάκη Αλεξάνδρου.
0: Λάκη Αλεξάνδρου ήταν ο Έλληνας.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τον λέγανε.
1: Αλμπάνο.
0: Ο Έλληνας Αλμπάνο. Θα παίξουμε και Αλεξάνδρου. Θα παίξουμε. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Θα παίξουμε.
1: Έχω.
0: Έχεις. τα πάντα εσύ. Όχι, αν έχεις προγραμματίσει να παίξεις σήμερα.
1: Όχι,
0: λέω.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Όπως γυρίζει.
0: Όπως γυρίζει. Όπως τα φέρει νύχτα. Η νύχτα είναι μεγάλη. Έχεις 3 ώρες. Γιάννη μου.
1: Τι είναι αυτό. Πολλοί είναι. Κάποτε στα νιάτα μου, όταν ασχολούμουν πειρατής με τα μεσαία, βαράγαμε 12 ώρες εκπομπή και δεν παίρναμε χαμπάρι.
0: 12 ώρες,
1: Και σκέψου, ο πομπός μέσα στο δωμάτιο και βγαίναμε έξω από τη ραδιοσυχνότητα και το κεφάλι ήταν καζάνι και νομίζαμε ότι πετούσαμε.
0: Έπεφτε κυνηγητό τότε, Γιάννη. Έπεφτε.
1: Και το προσφυλές. Κάρφωμα έπεφτε.
0: Κάρφωμα γιατί, από ποιους, από τους νόμιμους ή από τους άλλους παράνομους?
1: Όχι νόμιμους. Ποιος ασχολιούνταν με τους νόμιμους? Καταρχήν δεν υπήρχαν νόμιμοι τότε.
0: Νόμιμοι
1: ήταν μόνο η ΕΡΤ.
0: Δίκιο έχεις, ναι.
1: Νόμιμοι ήταν μόνο η ΕΡΤ το 1974.
0: Σιγά μη σε κυνηγούσε η ΕΡΤ.
1: Απλά κάποιοι από καλοθελητάδες, από ζήλια οι περισσότεροι.
0: Άκου τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραίες εποχές πάντως εκείνη, να τις θυμάσαι δηλαδή και να.
1: Αντέχαμε.
0: Και μου έλεγες τις προάλλες ότι σκέφτεσαι να...
1: Σουτ, κρύβε λόγια.
0: Να μην το πω.
1: Όχι.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Κρύβε λόγια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι αυτό...
0: Δεν κάνω spoiler.
1: Τι είναι αυτό?
0: Spoiler.
1: Αλλά εντάξει. Άντε να φεύγουμε
0: καταρχήν,
1: για να πούμε.
0: Καταρχήν,
1: spoiler. Δελτίο ειδήσεων.
0: Πέρασε η ώρα. Α, πέρασε, ναι. Είναι και... πάει και 58. Λοιπόν,
1: τραγούδι και...
0: δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βάλουμε τραγούδι. Καλύτερα να βάλει κανένα χαλάκι εκεί πέρα να περάσει η ώρα. Γιατί εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να κόβω τα τραγούδια, Γιάννη. Δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούγεται μια στροφή του τραγουδιού και τέρμα, ας πούμε. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Και αυτό που πηγαίνω πολλές φορές, πηγαίνω σε μαγαζιά και τα μιξάρουν τα τραγούδια από την πρώτη στροφή. Βάζουν δηλαδή ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν και μίξ το άλλο. Αυτό είναι ασέβεια. Ασέβεια, πραγματικά ασέβεια. Αν δεν ακουστεί και η τελευταία νότα του τραγουδιού, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, δηλαδή, διαφωνείς αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά μου φαίνεται ότι ζεις ονειρεμένη.
0: Εντάξει, εικονική πραγματικότητα μπορεί να ζω, αλλά εγώ θα συνεχίσω να ζω.
1: Πώς το λέμε στα αγγλικά? Virtual reality.
0: Reality. Εγώ θα συνεχίσω να ζω σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Θέλω να σέβομαι τον καλλιτέχνη, γι' αυτό και σε κάθε τραγούδι που παίζω αναφέρω και τους άλλους συντελεστές.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο στιχουργός. Δεν φύτρωσε το τραγούδι μόνο του. Δεν είναι το τραγούδι του Πάριου ή της Αλεξίου. Κάποιος το έγραψε αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ευτυχήσει και γράφουν οι ίδιοι. Και
0: αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, βέβαια.
1: Μου έρχεται ο Θαλασσινός τώρα, ας πούμε, μια περίπτωση που γράφει και πολλά ζωντανά είναι δικά του. Εννοώντας τα τραγούδια. Λοιπόν, και 59 είναι.
0: Ωραία. Άντε, να σας αφήσουμε σιγά σιγά εδώ. Να σας παραδώσουμε στον γιατρό της καψούρας, τον Γιάννη Ευθυμίου, με τα λαϊκά μονοπάτια. Εμείς αύριο με το τρίτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, εδώ πάλι, στους 105 και 8, στις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό βράδυ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% στο 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε πριν λίγο ότι κατέστρεψε χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες, ενώ λέει ότι έλαβε αναφορά για συμβάν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά του, το Ιράν επιτέθηκε πριν λίγο σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει αμερικανικά δεξαμενόπλια στα ανοιχτά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και προτρέπει τα πληρώματα να φύγουν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τη συνεργασία για την ασφάλεια και την ελευθερία ναυσιπλοεία στα στενά συζήτησαν χθες στο Παρίσι οι πρόεδροι της Νότιας Κορέας και της Γαλλίας, αλλά οι συνομιλίες δεν αφορούν στην ανάπτυξη στρατευμάτων, ανέφερε η Σεούλ. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Διπλωματική λύση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντιράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε χθες τον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων από μεγάλες μακροπρόθεσμες κρατικές συμβάσεις των ΗΠΑ, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί πίνων του Καναδά και ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη ημέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, κάνει λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τα δυτικά νησιά της Χαβάης επλήγησαν από τον τυφώνα Lowell με καταστροφικούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες να προκαλούν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ και η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 9 του μηνός, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήχτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι? Με μουσχολιού. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.

μεγάλη πηγή μου σχολείου, από τις πολύ καλές και δωρικές φωνές που είχαμε στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, όλοι και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας Σιρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους όσους ακούνε. Καλή επιτυχία στην εκπομπή του γείτονα, του Αγίου Παρασκευιώτη. Αυτός μένει κοντά, πολύ κοντά στην ΕΡΤ. Όταν λέω κοντά, μιλάμε για ένα στενό πιοκί, ας πούμε. Τόσο κοντά. Λοιπόν, τι έχουμε μετά? Α, Μανώλης Μητσιάς. Αχ, έρωτα. Λοιπόν, πάμε.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κυρία Γιάννη, λέει, αφιερώστε το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Εμείς τα περισσότερα βράδια κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Δεν μου γράφει πού, απλά Κεσαριανή, μάλλον μπορεί να είναι στην έδρα στα μάτια ίσως. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει κόλαση φωτιές, λέει ο Πασχάλης.

0: Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τέτοια τραγούδια λέει που να ξαναβγούνε. Καλά κάνεις και παίζεις τέτοια κομμάτια. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Άρτα, ο οποίος άλλαξε συσκευή και τον ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, χαρίζει λέει στη Ρεβέκα, την Ιταλίδα, η οποία πάει να φορτώσει ψάρια στον Αστακό, και σε όλη την ραδιοπαρέα. Να σε καλά. Εδώ η φίλη μας η Αντωνία από το Λαύριο λέει, τελευταία δεν σ' ακούω να κάνεις πολλές αφιερώσεις. Κάνω αφιερώσεις, θα τις κάνω μαζεμένες. Τι θέλετε, να ακούτε την αγριοφωνάρα μου ή να ακούτε τραγούδια? Προτιμώ να βάζω τραγούδια, παιδιά. Λοιπόν, και δεν υπάρχει και λόγος να παρλάρω χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να έχει ουσία, να πούμε. Ένα σφάλμα έκανα, λέει η κυρία Πολυπάνου. Μη στεναχωριέστε. Εκεί που πρέπει. Δεν μιλάω απλώς, παραμιλάω.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο από το Βόλο, ο οποίος μας λέει, έλατε λέει που εγώ θέλω να ακούω συνέχεια Ευθυμίου, τι να γίνει. Λέω, εντάξει, αυτά είναι βιτσιά. Πώς θα το κάνουμε. Λέει, μ' αρέσει η αγριοφωνάρα σου, ρε φίλε. Οκ. Μας αρέσει και η φωνή σου, ρε φίλε, λέει, φίλη μας, είσαι η στρατοβαρεμένη από την Τίνο. Να σε καλά, μάχη, καλημέρα. Λοιπόν, σου θυμίζει πράγματα, έτσι, αναμνήσεις. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα, λέει ο Πέτρος ο Αναγνωστάκης. Πάμε.

Λοιπόν, άρπα τι λέει η στρατοβαρεμένη. Αυτό που σου είπε και ο άλλος θέλει να σε ακούει. Πού ξέρεις, μπορεί να το κάνω επίτηδες για να εκμεύω κοπλιμέντα. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα ντε, που και σε μένα αρέσει να σε ακούω χρόνια, λέει τώρα αυτή τη φωνή. Η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βαγγέλης Περπινιάδης, γιατί γλυκιά μου κλαις. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.